Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Βράδυ με 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρειάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει. Όσοι έχουν ακόμη νομίζεις το όνειρό να τους κρατά. Ένα σύντροφο κάθε πρωί

ζεστό ποτάμι. Αυτή τη ζεστάσια σου δώσ' μου.

0: Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Χάθηκα απόψε στη σιωπή

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δεν μου φτάνει.

τόσο δακρύ, μη μου ζητάς να πιω, πως να σ' αγγίξω, πως εγώ τόσο μικρός, σκιά στο σκαλοπάτι, το τίποτα απ' το κάτω.

97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονο του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλειές του Αλλά, τις σκοτεινές.

στις χρυσές στιγμές μας πλάι και αυτές. Νιώσε με για να σε νιώσω κι ας πονάς, είναι πανάκριβο.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evro στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
2: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
2: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
6: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
9: Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1. Ο Χάρης Κανταρίδης και ο Γιάννης Βαβαλικούδης είναι στις θέσεις τους από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή 7 με 10 το πρωί για όλες τις εξελίξεις αλλά και την συνέντευξη της ημέρας. Ράδιο Εύρος 97,1. Έχεις πρωινή περιπολία. Θα τη χάσεις.
10: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
11: Κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πολύ, πολύ καλημέρα σας. Είναι ο Γιάννης Βαβαλικούδης.
0: Είναι ο Χάρης Κανταρίδης.
1: Και είστε συντονισμένοι για μία ακόμα Τρίτη στην πρωινή περιπολία του Ράδιο Εύρος. Από τις 7 μέχρι και τις 10 θα είμαστε μαζί, όπως κάνουμε όλη τη διάρκεια της εβδομάδας, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Να στείλουμε πρώτα απ' όλα την αγάπη μας, τις ευχές μας, τις καλημέρες μας σε όλους τους ανθρώπους που εργάζονται, στις λαϊκές αγορές, όσους οδηγούν, όσους πάνε να ανοίξουν τα καταστήματά τους, αλλά και όσους ξεκουράζονται.
0: Όσους δεν εργάζονται, δηλαδή, εν ολίγης.
1: Να πούμε ότι σήμερα είναι Τρίτη 30 του Ιούνιου.
0: Πάει ο Ιούνιος, τελευταία μέρα.
1: Πάει και αυτός, ο Θεριστής. Λοιπόν, εδώ τώρα πρέπει να σας πω, να σας πούμε ότι μας ακούτε πάντοτε, ναι μεν από το Ράδιο Εύρος, αλλά πού βρίσκει κανείς το Ράδιο Εύρος. Εκτός από εδώ, ναι, από την Αδριανούπολη, αν έρθετε, 73 είπαμε.
0: Όχι, είπαμε, 170.
1: Ποιος ξέρει την οριστιάδα με οδούς και αριθμούς.
0: Με οδούς και αριθμούς, οι τηλεβεράδες, οι κούριερ.
1: Κυρίως τέτοιου τύπου, νεότεροι άνθρωποι, όχι τη δική μου την ηλικία. Λοιπόν, να πούμε ότι μας ακούτε από τους 97,1, μας βρίσκεται δηλαδή στα FM, στους 97,1, αν ζείτε ή διέρχεστε από το κεντρικό και βόρειο τμήμα του νομού Εύρου. Αντιστοίχως για το νότιο κομμάτι, την περιοχή της Αλεξανδρούπολης ή της Σαμοθράκης, αλλά και της υπόλοιπης Θράκης, υπάρχει η συχνότητα 95,3. Φυσικά, πάντα υπάρχει το radioevros.gr διαδικτυακά, όπου μπορείτε να μας ακούσετε από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και πάλι από οποιοδήποτε σημείο του κόσμου και πάλι μέσω του διαδικτύου η ζωντανή μας μετάδοση από το Facebook του Ράδιο Εύρος, το live streaming μας ελληνιστή, όπου μπορείτε και να μας βλέπετε κάποιες φορές, αλλά κυρίως να επικοινωνείτε μαζί μας. Όμως να θυμάστε ότι μετά τις 8 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και από το σταθερό τηλέφωνο, δηλαδή το κλασικό, το 25520-29413. Είναι κάτι που δεν το λέμε πολύ. Δεν είναι μυστικό, τηλεφωνήστε.
0: Ναι, ακριβώς, δεν είναι μυστικό. Λοιπόν, 30 Ιουνίου σήμερα και γιορτάζουν.
1: Α, νομίζω ότι θέλει να πει στον καιρό. Είναι η σύναξη των Αγίων 12 Αποστόλων. Πολύ σημαντική γιορτή της Χριστιανοσύνης. Είναι επίσης του Αγίου Μελίτωνος του Μάρτυρος και του Αγίου Γερβασίου του Εμπάτρες. Την Πάτρα αυτός, ήταν από τα παιδιά από την Πάτρα, μετά μεγάλωσε. Απόστολος, Τόλης, Αποστόλης, Λάκης, Αποστολία, Λία, Αποστολιά, Αποστολίνα, Πολίνα και Λίνα. Μελίτων, Μελίτωνας, Μελίτος, Μελίτης, Γερβάσιος και Γερβασία. Τα ονόματα που γιορτάζουν σήμερα, σίγουρα υπάρχουν πολλά. Πρέπει να τους πολλά, να είναι πολύ χρονική υγιής. Ανατολή ηλίου στις 6 και 5. Είχαμε και δύση ηλίου 9 λεπτά πριν από τις 9. Μια μέρα που ξημέρωνε με πανσέλινο.
0: Α, σωστά. Λοιπόν, μας τα έλεγε χθες το λεφάκι που τα διάβαζα. Λοιπόν, η θερμοκρασία ήδη στη Σαμοθράκη είναι στους 28,7 βαθμούς Κελσίου. Στην Αλεξανδρούπολη έχει 26,6. Με ελάχιστα έπεσε. Βασικά στην Αλεξανδρούπολη δεν ξέρω κάτι έγινε χθες. Καμιά μπόρα. Γιατί εκεί στις 3.30
1: τις ώρες κορύφωσης δηλαδή.
0: Ναι, εκεί γύρω στις 3.30 είχε περίπου 35 και κάτι.
1: Και
0: βούτυξε στο 29.
1: Είδες πως είναι η θάλασσα μια περιοχή.
0: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, αυτή την ώρα η Αλεξανδρούπολη έχει 26,6 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα φαντάζομαι ότι είναι καλή η θερμοκρασία για την Αλεξανδρούπολη. Τώρα στη συνέχεια η πόλη του Σουφλίου έχει 21 βαθμούς και μάλιστα σήμερα περιμένει 36 και αύριο 37. Α, Πέμπτη έχουμε αλλαγή του σκηνικού.
1: Ναι, δείχνει να έχει βροχές, αλλά θα δούμε.
0: Okay. Το Δημότυχο έχει 21,2 αυτή την ώρα. Η Ορεστιάδα έχει 21,5, 21,1 έχει στα δίκαια. Τώρα, όσον αφορά το γεγονότα που συνέβησαν...
1: Α, πριν πάμε στα γεγονότα, να πούμε λιγάκι ότι χθες η Ορεστιάδα είχε την τιμητική της, έτσι. Ήταν η πιο ζεστή πόλη, πιο ζεστή περιοχή της Ελλάδας με 37,7 στις 4, 3,5, κάπου εκεί 4 παρά.
0: Λοιπόν, έπιασε 37, ρε, δηλαδή.
1: 37,7. Μάλιστα, μετά γιατί... ήταν η Ολενία Χαΐας με 37,5. Τα Δίκια με 37,3 και το Δημότυχο με 37,3, καθώς και το Γυναικό Κάστρο Κιλκίες. Α, και άλλο, και το Ηλιόλουστο Κιλκίες. Όλοι αυτοί 37,3 ισοβάθμισαν, με διαφορά στήθους είναι τα Δίκια πιο πάνω.
0: Πάντως παρατηρείται ότι οι υψηλότερες θερμοκρασίες βρίσκονται στη Θράκη.
1: Ναι,
0: Αχαΐα και Πιερία και Κιλκίες. Δηλαδή στη Βόρεια Ελλάδα είναι οι περισσότερες θερμές περιοχές.
1: Από τις σπάνιες περιπτώσεις που η Βόρεια Ελλάδα περνά την νότια θερμοκρασία.
0: Ακριβώς. Θερμοκρασιακά.
1: Προς τα πάνω, βέβαια. Προς τα κάτω πολλές φορές.
0: Ναι. Αυτό ξέρω.

0: στον Σάκη και στην Ιωάννα. Και να δούμε τώρα γεγονότα που συνέβησαν με μέρα σαν και σήμερα. Ξεκινάμε στο 1905, όταν Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. 1908, μια περίεργη έκρηξη σημειώνεται κοντά στον ποταμό Ταγκούσκα στη Σιβηρία.
1: Ταγκούσκα. Γιατί Ταγκούσκα. Πώς το γράφει αυτός.
0: Η οποία αργότερα θα υπολογιστεί στους 10 με 15 μεγατόνους. Το μέγεθος της έκρηξης είναι τόσο μεγάλο ώστε καταστρέφονται 60 εκατομμύρια δέντρα σε έκταση 2.150 χιλιόμετρων. Πρώτες έρευνες θα αρχίσουν το 1920, αλλά τα αίτια της έκρηξης είναι ακόμα άγνωστα. Άλλοι λένε ότι πρόκειται για μετεωρίτη, άλλοι για πυρηνικό πείραμα, άλλοι για επίθεση εξωγήινων. Ναι. Μάλλον το πιο πιθανό είναι ο μετεωρίτης.
1: Έτσι καταλήγουν όλοι τώρα, γιατί πάντως είχαμε και άλλα περιστατικά, δηλαδή και πιο εμφανή, σε μικρότερη ένταση. Είχαμε πάλι και στη Σιβηρία, πώς το λένε, ξέχασα το, είχε γλωσσοδέτης πριν από μερικά χρόνια, που φαίνεται το μετέωρο, έχει κινηματογραφηθεί και όλο, δηλαδή έχει τραβηχτεί από βίντεο, που περνάει πάνω από την πόλη και σπάει, κρύγνεται, σε αρκετό ύψος βέβαια, και σπάσανε παράθυρα, τραυματίστηκαν άνθρωποι σε ακτίνα δεκάδων χιλιόμετρων. Πάνω από το, αχ δεν μου έρχεται, λοιπόν. Οπότε αυτό ήταν 15-20 φορές περισσότερο, ας το πούμε έτσι. Εκεί συγκλίνουν οι απόψεις των επιστημόνων τώρα.
0: Πάντως λέω, για να έχει καταστρέψει 60 εκατομμύρια δέντρα πρέπει να έδωσε πολύ ξυλία.
1: Καμένη.
0: Καμένη, α ναι. Καμένη, ναι. Ή απλά έπεσαν από
1: στιγμό. Όχι μόνο πέσαν, εντάξει, κοντινά κάηκαν. Όσο πιο μακριά τόσο πιο πολύ γλίτωσαν.
0: Okay. 1913. Οι Βούλγαροι, υποχωρώντας, λαιλατούν και πυρπολούν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Αυτά έτσι να τα θυμόμαστε για αυτά που συνέβησαν χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θα τα δούμε στη συνέχεια. 1934. Αναταραχή επικρατεί στο Ναζιστικό Κόμμα της Γερμανίας με την αμφισβήτηση του Αδόλφου Χίτλερ. Τελικά, ο Φίερ επιβάλλεται με τον γνωστό του τρόπο, έτσι, τον πιο προσφυλή του τρόπο, σκοτώνοντας 77 στελέχη του κόμματος ή κατά άλλους 400. Το επεισόδιο αυτό μένει στην ιστορία ως η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών.
1: Ο αγών του.
0: Ναι. 1957. Εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας.
1: Δεν τον είχα, εγώ μην κοιτάς εμένα.
0: Ο αντιδραστήρας Δημόκριτος.
1: Α.
0: Ναι. Και πάμε τώρα σε μία μέρα η οποία μπορεί και να τη ζήσουμε σαν την μέρα της μαρμότας. Τι εννοώ? 1993. Ο Αντώνης Σαμαράς προχωρά στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Δεν θα έχει πλάκα να το πει πολιτική άνοιξη.
1: Θα το πει τώρα.
0: Πολιτική άνοιξη 2.0.
1: Junior.
0: 2.0. Junior. 1996, ο Κώστας Σιμίτης εκλέγεται νέος πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ από το 4ο συνέδριο του κινήματος με 2.732 ψήφους.
1: Όλοι επαναστάτες σήμερα.
0: Ναι, ναι. Έναντι 2.324 του Άκη Τσοχατζόπουλου. Συνολικά ψήφισαν 5.111 σύνεδροι και βρέθηκαν 28 λευκά ψηφοδέλτια και 27 άκυρα.
1: Εγώ νομίζω ότι βρέθηκαν 28.000.
0: Πάντως, 28 λευκά στα 5.000.
1: Όχι, πήγαν εκεί, πήγαν για να ψηφίσουν.
0: 27 άκυρα. Το λες και επιτυχία. Τώρα, σαν σήμερα το 1892 γεννιέται ο Στράτης Μυριβίλης, φιλολογικό ψευδόνυμο του Μιχαήλ Σταματόπουλου, ο οποίος ήταν Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939, σαν σήμερα, γεννιέται ο Γεώργιος Γεννηματάς, Έλληνας βουλευτής και υπουργός από τα ιδρυτικά στελέχη του ΠΑΣΟΚ. Ενώ το 1985, να μέρα σαν και σήμερα, γεννιέται ο Μάικλ Φέλπς, Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις. Νομίζω ότι είναι ο κορυφαίος της κολύμβησης, ή ο Θόρπη ή ο Φέλπς.
1: Ποια είναι?
0: Αυτοί οι δύο.

0: Ναι, ήταν ο Mark Spitz, είχε τα περισσότερα μετάλλια από το 72. Τότε ναι. Που δεν φορούσαν και γελιστερές στολές με προωθητήρα και τα λοιπά. Μα έχω κάνει διάφορα. Λοιπόν, αλλά η αλήθεια είναι ότι τον περάσουν.
1: Ναι. Τώρα εδώ έχω μια φωτογραφία, τη δείχνω και στο κοινό που μας παρακολουθεί μέσω του Facebook, τον Michael Phelps να ποζάρει με 23 χρυσά μετάλλια.
0: Αχα, έχει κυκλοφορήσει αυτή η φωτογραφία. Ναι.
1: 23 χρυσά μετάλλια. Εντάξει. Μιλάμε ο άνθρωπος. Θαύμα.
0: Τσελιάμπινσκ.
1: Τσελιάμπινσκ. Okay.
0: Το βρήκα. Εκεί έπεσε εξεράγει στον ουρανό του ο μετεωρίτης. Το 14 ήταν πότε.
1: Α, νόμιζα. Ναι, okay. Λέει έσπασε το ρεκόρ του Σπιτς με 8 χρυσά μετάλλια στο Πεκίνο. Ο Φέλπς. Λοιπόν, προχωράω. 1984. Σαν σήμερα πεθαίνει ο Ανρί Φάμπρ, Γάλλος αεροπόρος, εφευρέτης του υδροπλάνου. Το 2009 πεθαίνει η Πίνα Μπάους, διεθνούς φήμης Γερμανίδα χορογράφος και χορεύτρια.
0: Ελπίζω να μην πέθαινε από ασυτεία.
1: Και το 2012 πεθαίνει σαν σήμερα ο Θύμιος Καρακατσάνης, Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου.
0: Βεβαίως.
1: Που διακρίθηκε κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους. Αυτά από το σαν σήμερα. Μπορούμε να προχωρήσουμε, να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα όπως καταγράφονται από τον αθλητικό τύπο ή να δούμε πρώτα
0: λοιπόν,
1: χάρη...
0: Να πούμε πρώτα, να πούμε ή να πρώτα. Δούμε
1: μιλάω! ή να δούμε πρώτα χάρη τα αποτελέσματα του Μουντιάλ.
0: Αυτό το ίδιο πράγμα θα έλεγα. Να δούμε τα αποτελέσματα του Μουντιάλ.
1: Ωραία. Okay. Θα τα δεις εσύ, θα μας τα πεις εσύ.
0: Όχι, δεν τα έχω μπροστά μου, μόνο για την Γερμανία θα έλεγα.
1: Okay. Λοιπόν, έχουμε τώρα αποτελέσματα. Ολλανδία-Μαρόκο έληξε 1-1 και πέρασε το Μαρόκο με 2-3 στα πέναλτι. Mm-hmm. Πάει και η Ολλανδία λοιπόν, πάνε και η Οράνιε.
0: Εγώ τους θεωρούσα ισότιμους αυτούς τους δύο.
1: Ναι. Λοιπόν, Βραζιλία-Ιαπωνία. Αυτό είχε ενδιαφέρον.
0: Δυσκολεύτηκε
1: η Βραζιλία. 2-1 τελικά κέρδισε την Ιαπωνία. Τιμήσανε τα χρώματά τους οι Ιάπωνες.
0: Το 96, 95, το δεύτερο γκολ της Βραζιλίας.
1: Ναι. Mm-hmm. Τώρα στο Γερμανία-Παραγουάη, αυτό που ήθελε να πει ο Χάρης, έληξε 1-1 και πήγε στα πέναλτι. Όπου η Παραγουάη πέρασε καθώς κέρδισε στα πέναλτι με 4-3. 3-4 το σπάνια την ακρίβεια, γιατί το παιχνίδι ήταν Γερμανία-Παραγουάη. Λίγη σημασία έχει αυτό. Σημασία έχει ότι μια υπερδύναμη του ποδοσφαίρου, η Γερμανία, μένει εκτός της συνέχειας. Τώρα, σήμερα το βράδυ στις 8 έχει ακτίο ελεφαντιαστού Νορβηγία. Μεξικό η σημερινός έχει στις 4 τα ξημερώματα και 12 το βράδυ έχει Γαλλία-Σουηδία. Ευρωπαϊκό ντέρμπι.
0: Ωραία.
1: Αν θα πει ντέρμπι τώρα το Σουηδία-Γαλλία. Okay.
0: Αυτή την περίοδο όχι. Να. Κάποια στιγμή η Σουηδία είχε καλούτσικη ομάδα όταν έπαιζε και ο Ιμπραήμοβιτς. Ήταν πιο ανταγωνιστική, ας το πούμε. Να πάμε στις εφημερίδες.
1: Ναι.
0: Πάμε στη Live Sport. Στάνιτς όπως Κοστούλας, γράφει πάνω-πάνω. Τα παρόμοια χαρακτηριστικά του Σέρβου Διεθνούς με το θορυκτό Μπάμπης. Τελειώνει και του Ρόκα στον Ολυμπιακό. Με κάρμο η πρώτη. Αισθάνομαι ότι ήρθα στο σπίτι μου. Τρίτη φορά είναι που έρχεται αυτός. Άρα σπίτι του ήρθε. Προστρίο Άβε ο Νασιμέντο. Κίνηση Super Mat, γράφει για την ΑΕΚ, ο Μάριος Ηλιόπουλος μπήκε μπροστά, έχρισε νέο αφεντικό της ερασιτεχνικής ΑΕΚ τον Νίκο Πατερμαλή και έδωσε το σύνθημα για νέα μέρα με προοπτική. Επί χρόνια συνεργάτης του και μέλος της ΠΑΕ, εκλεκτός για το τιμόνι της Μάνα ΣΑΕΚ, μεταφέρθηκαν για σήμερα λόγω μια παρτίας η Γενική Συνέλευση της Ερασιτεχνικής και η επίσημη παρουσίασή του, γιατί η απόκτηση του ΧΑΦ μπορεί να είχε βάση, να είχε βάση άμεσα επίπεδο στην Ένωση. Λοιπόν, να έχει σαν βάση μάλλον.
1: Όχι.
0: Τι λέει?
1: Να μπορεί, λοιπόν, η γιατί η απόκτηση του ΧΑΒ μπορεί να ανεβάσει, άμεσα επίπεδο την Ένωση.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό.
0: Τώρα πιο κάτω, όλα ανοιχτά στις σημερινές εκλογές της Super Link, με πιθανό το σενάριο της μετοπικής Βαγγέλη Μαρινάκη, Γιάννη Αλαφούζου για την Προεδρία. Η μάχη της κάλπης, γράφει η εφημερίδα, και στην αριστερή στήλη τώρα, Ράστοντερ τετραετίας έως το 2030, υπέγραψε ο 24χρονος φόρτου Παναθηναϊκού και πετάει για Ολλανδία. Χτύπημα καμικάζι από τον Μαρτινέλη, λέει, με γκολ στο 90-5, ολοκλήρωσε την ανατροπή επί της Ιαπωνίας, η Σελετσάο, και πέρασε. Φουλάρι για Γιαννούλη με πρόταση 3,5 εκατομμυρίων. Ο ΠΑΟΚ, θέλω τίτλους και πορεία στο Champions League. Αυτά είναι τα θέλω το Παναθηναϊκού και το Τιμωτέ Καρί.
1: Καρλ.
0: Καρλ. Με την ομάδα Βόλη. Και ο
1: σπουδαίος Γάλλος ακραίος.
0: Ναι. Άρης, τα πολλά κομμάτια που λείπουν από το παζλ. Ηρακλής, ψηλά ο Νιζέτ, deal με Πίνια, χάλασε του Ντεσίλιο. Πόλο, επίσημο του Κροάτη Χάρκοφ στον Ολυμπιακό, ή Χαρκόφ, θα δούμε στην πορεία.
1: Ναι.
0: Πάμε στο Sport Day.
1: Λοιπόν, φώτα, κάμερα, πάμε. Με φιλοδοξίες αλλά και διάθεση για σκληρή δουλειά, το ξεκίνημα του Ολυμπιακού, ζεστή υποδοχή, η αγκαλιά του με τη Λίμπαρ στον Φορτούνη και το καλωσέρισμα των άλλων δύο νέων αποκτηθέντων, Μαφέο και Στουρνάρα. Στήριξε από Μαρινάκη, ο Κώστας Καραπαπάς ανακοίνωσε στην ΕΠΣ Πειραιά ότι με εντολή του Προέδρου του Ολυμπιακού οι Ερυθρόλευκοι αναλαμβάνουν κάποια από τα οικονομικά βάρη της Ένωσης. Για 3 χρόνια, γράφει από κάτω. Σήμερα η επισημοποίηση της μεταγραφής του Κάρμο, που δήλωσε κατά τη χθεσινή άφηξή του: «Νιώθω σαν να επιστρέφω στο σπίτι μου και είμαι έτοιμος να δώσω τα πάντα». Πιο πάνω, happy end με Μαρτινέλη. Η Βραζιλία στο 90-6 πήρε την νίκη με 2-1, αφήνοντας 4 τους Ιάπωνες. Ναι, και Παναθηναϊκός προτάθηκε ο Μαλασία. Ο Ολλανδός αριστερός μπακ έμεινε ελεύθερος από τη Manchester United. Ανακοινώθηκε ο Ράστοντερ και πετάει για Ολλανδία. ΑΕΚ, καπέλωμα με Παντερμαλή, όλες οι εξελίξεις με την ερασιτεχνική. Και ΠΑΟΚ συνεχίζει ο Τάισον. Υπέγραψε ο Σανούση στον Άρη, ενώ στην Καλαμάτα έχουμε θύελλα μεταγραφών. Συμφωνία για ο Ρόσκο στον Αστέρα Τρίπολης. Σπανούλης, υπέρτατη τιμή η εθνική, δηλώνει ο ομοσπονδιακός προπονητής. Και Σούπερ Λίγκα, η ώρα της κάλπης. Και στην Σούπερ Λίγκ 2 λέει ο Πανιώνιος ότι έκλεισε τον Μπαϊνόβιτς.
0: Μάλιστα, και πάμε στο φως των σπορ τώρα, το οποίο πάνω-πάνω έχει την ομάδα Πόλο, την εθνική εφήβων του Πόλο. Συνέτρεψε με 33-5 την Νότια Αφρική, έκανε το 2-2 στο παγκόσμιο K18 της Πορτογαλίας και απόψε στις 8 αντιμετωπίζει τον Καναδά. Στο βάθος, Ιταλία ή Κίνα, στο δρόμο για την οκτάδα.
1: 33-5 έτσι.
0: 33-5, κατέβηκαν και οι άλλοι, δεν πνίγηκε κανείς. Πού κολλάει του Στάνιτς? Μια μικρή λεπτομέρεια καθυστερεί την άφηξη του Σέρβου στην Ελλάδα για τους Πειραιώτες. Στο Μπάνσκο με τη Λουντογκόρετς για την προετοιμασία, με μήνυμα προς την ομάδα του να τελειώνει με τα τυπικά. Γιατί δεν έχει κλείσει ακόμα η μεταγραφή? Τους έλειωσε από την πρώτη μέρα, λέει ο Μεντιλίμπαρ. Παρά τη ζέστη, οι προπονήσεις έγιναν σε φουλ ρυθμό και ένταση από το Βάσκο. Ποιοι έλειπαν και ποιες παρουσίες ξεχώρισαν? Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, που ήταν ορεξάτος και έστειλε μήνυμα παραμονής προς Ρίο Άβε, ο Νασιμέντο, μια άλλη είδηση. Και ήρθε για να μείνει, επέστρεψε για μόνιμη εγκατάσταση ο Νταβίτ Κάρμο, που δήλωσε πως είναι υποχρέωση όλων να νικάνε για τον Ολυμπιακό. Για 3 χρόνια θα φορά τα ερυθρόλευκα. Διαδικαστικά απομένουν μόνο για τον Ζωέλ Ρόκα. Φουλάρι για τον Ντουάρτε. Η επιστροφή του Φορτούνη. Οι πιτσιρικάδες που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή στο Ρέντι. Τώρα από την αριστερή πλευρά, λέει, στο τέλος Μαρτινέλη, η Βραζιλία 2-1 την Ιαπωνία με χρυσό σκόρερ στις καθυστερήσεις στον επιθετικό της Άρσεναλ. Είχε σκοράρει ο Κασεμίρο, το προβάδισμα των Ασιατών το είχε σοφαρίσει. που είχε επιτευχθεί το προβάδισμα με το Σάνο. Δοκάριο Βινίσιο στο ξέσπασμα της Σελεσάο στο δεύτερο μέρος. Στους 18 θα αντιμετωπίσει τον νικητή του απόψινού Ακτήλη Φαντουστού, συγγνώμη, Νορβηγία στις 10. Γαλλία-Σουηδία στις 12 το βράδυ και Μεξικό-Εκουαδόρ τα άλλα δύο μάτς της βραδιάς της απόψινής βραδιάς, της απόψινής βραδιάς, ναι. Λοιπόν, ο Ουναΐ ξανάρχεται. Ο 26χρονος Μαροκινός μεσοεπιθετικός ρίχνει γέφυρες επανόδου στον Παναθηναϊκό έπειτα από τον υποβιβασμό της Ζιρόνα στη δεύτερη κατηγορία της Ισπανίας. Ζουμ και σε Φοντέκιο, ο Ιταλός forward βγήκε από το συμβόλαιο με τη Miami Heat. Στην αγορά και ο Κλέμπερ, ο Γερμανός που μοιάζει στον Πίτερς, δεν θα συνεχίσει στους Lakers, μπάσκετ καταλαβαίνετε είναι αυτό. Ο Μίλερ Μακιντάιρ αποκάλυψε το καλοκαιρινό πρόγραμμα δουλειάς που του έχει δώσει ο Ολυμπιακός. Έρχεται το νέο συμβόλαιο του Ντόρσεϊ και η αύξηση στον Ουόκα. Πιο κάτω κορυφαίος, άλλη μια μεγάλη διάκριση για τον Απόστολο Χρήστου, ο οποίος αναδείχθηκε καλύτερος αθλητής στο σπουδαίο διεθνούς meeting Sit Colli στο Φάρο, την Φάρο Ιτάλικο στην Ιταλία. Χρυσό μετάλλιο ο Βασίλης Κακουλάκης, χάλκινο η Άννα Ντουντουνάκη και ο Στέργιος Μάριος Μπίλιας.
1: Μπίλας.
0: Βίκινγκ στην Καλαμάτα, ο 27χρονος Ισλανδός διεθνής εξτρέμ Άρνορ Σίγκουρτσον που αγωνιζόταν στη Μάλμε θα ενισχύσει τη Μαύρη Θύελλα. Και άντεξε, η Μιλένα Σδρένια κατάφερε να επιβιώσει στην αρένα του Survivor, λέει. 25χρονη καλαθοσφαιρίστρια μοιράζεται στο φως τις εμπειρίες της από τον Άγιο Δομήνικο και όσα έζησε εκεί. Μάλιστα. Πήγαμε λοιπόν, παρακάτω στον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Πάμε διαφημίσεις, γιατί είναι 7.30 ακριβώς. Θα τον δούμε τον κόκκινο πρωταθλητή στη συνέχεια. Δεν,
0: ωραία, δεν θα αλλάξει και χρώμα.
1: Έτσι.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα, Διδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: περιπολία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Ας συνεχίσουμε λοιπόν την πρωινή μας περιπολία. Είναι 7:39 άλλωστε, Χάρη.
1: Έτσι λοιπόν, περνάει η ώρα, ανεβαίνει και η θερμοκρασία και εμείς είμαστε εδώ. Είμαστε εδώ, μια μεγάλη παρέα. Έχουμε καλημέρα σου.
0: Για να δω. Όχι, έχουμε κολλήσει τα ίδια. Για λίγο ενεργοποιηθείτε.
1: Μάλιστα.
0: Για λίγο ενεργοποιηθείτε.
1: Πάρτε κάνει τηλέφωνο.
0: Και δεν, μπορεί, δεν αποτελεί δικαιολογία τώρα το σας πλάκωσε το πάπλωμα.
1: Όχι, τώρα δεν σας πλάκωσε. Τώρα έσφιξαν οι ζέστες.
0: Ναι.
1: Είναι η επόμενη δικαιολογία. Ναι. Λοιπόν, να πούμε για την παρέα μας. Μαζί μας, Μάσα Μπούκα. Για σουβλάκι και γκριλ. Είναι η μοναδική μέρα που είναι κλειστό σήμερα. Απλά πρέπει να ξέρετε ότι στην πλατεία Δασίου υπάρχει. Και θα υπάρχει και θα περνάτε όμορφα και θα τρώτε υγιεινά και θα τρώτε καθαρά και θα τρώτε και θα βλέπετε και
0: Μουντιάλ
1: ή οποιοδήποτε δρόμενο μπορεί να δείξει η TV. 2552021245 εναλλακτικά το τηλέφωνο για παραγγελίες στο σπίτι. Μαζί μας τα Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές και κάθε είδους ατομική εκδήλωση αγάπης. Στην Ορεστιάδα, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου, στο κέντρο της πόλης και στο Δημότυχο απέναντι από το νοσοκομείο και αυτό στην τρίτη γενιά. Στην τρίτη γενιά όμως και πάει στην τέταρτη βρίσκονται και τα χρώματα, τα σιδηρικά του Κασαπιάν του Βάνη από το 1924 μέχρι τώρα, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Να μην ξεχνάμε ότι μια και είπαμε προηγουμένως για τα Άνθη Φυτά ότι είναι σε Ορεστιάδα και Δημότυχο. Σε Ορεστιάδα και Δημότυχο είναι
0: και το Τοπτσάρμ. Έτσι.
1: Το οποίο είναι και ναι, κέντρο ολικοπλαστικής και ποδολογίας. Και για τις δύο αυτές δραστηριότητες υπάρχει στην Ορεστιάδα, στην Αναγεννήσεως 153, με τηλέφωνο το 2552025331, ενώ μόνο για την ποδολογία στο Δημότυχο την Οδό Ορφέως 21. Να πούμε ακόμα ότι μαζί μας είναι το Παντρόν. Πού το βάζετε το Παντρόν? Πού το βάζετε εκεί που είναι κανονικά
0: μας.
1: Απέναντι από την κεντρική πλατεία. Στην Πρόκου 1, στη συμβολή της, της Κωνσταντινούπολης με τη Βασιλεία Κωνσταντίνου. Κεντρικότατα. Στον ομφαλό της Ορεστιάδος. Εκεί περνάμε πολλές ώρες. Όσες ώρες έχουμε στη διάθεσή μας ελεύθερου χρόνου. Γιατί είναι πανέμορφα και είναι τουλάχιστον 20 ώρες το 24ωρο ανοιχτό και μας περιμένει. Τέλος να πούμε για τη Fit Car Rental, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων καθαρών, αξιόπιστων, καλοσυντηρημένων, μια που διαθέτει και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάντη γωνία. Αν θέλετε κάποιες πληροφορίες μπορείτε να τις πάρετε από το 2552028525. Αυτή ήταν η παρέα μας.
0: Τα είπες όλα, τώρα έχουμε και τον Γιώργο. Ορίστε, να ένας που ανταποκρίθηκε. Καλημέρα.
1: Μπράβο,
0: Γιώργο.
1: Μπράβο βρε Γιώργο, σώζεις και... την τιμή των ακροατών.
0: Γι' αυτό και εμείς θα σου διαβάσουμε τον κόκκινο πρωταθλητή.
1: Αμέν.
0: Λοιπόν, μπάσιμο για Άμραμπατ, γράφει, κυνηγάει το μεγάλο κόλπο με τον μουντιαλικό χαφ. Ο Σοφιάν Άμραμπατ αποτελεί μεγάλο και δύσκολο στόχο για τον Ολυμπιακό. Η έγκυρη ισπανική ας κρατάει δυνατά το θρύλο στο παιχνίδι της διεκδίκησης του Μαροκινού παικταρά. Τώρα, τι άλλο έχουμε, Κάρμο, νιώθω ότι γύρισα σπίτι μου. Κύριος Πρόεδρος, όταν ένας παίκτης μιλάει πριν ανοίξει το στόμα του, τότε βρήκες ταλέντο. Παρακάτω, Καραπαπάς στην ΕΠΣ Πειραιά, εγγυητής του πειραϊκού ποδοσφαίρου ο Μαρινάκης, θα έχετε από τον Ολυμπιακό όλη την βοήθεια που χρειάζεστε. Άρχισε η προετοιμασία, πάτησε γκάζι από την πρώτη, μεγάλη έκπληξη με Γιάρεμτσουκ και οι πιτσιρικάδες που έκλεψαν τις εντυπώσεις. Τρίτη και φαρμακερή για Στάνιτς. Νέα πρόταση στην Λουντογκόρετς που παρά τα παιχνιδάκια δείχνει έτοιμη να πει το ναι. Με Ρόκα πάει στην Ολλανδία. Βεβαιότητα ότι ο Ισπανός εξτρέμ θα έχει πιάσει λιμάνι μέχρι την Παρασκευή. Και δεν γυρίζει στην Λιόν ο Ρόμαν, ο Γιάρεμτσουκ. Τι λένε οι Γάλλοι. Βεζένκοφ. Με Μοντέρο, Μακιντάιρ θα είμαστε πολύ δυνατοί. Δεν κρατιέται ο Μακιντάρη για το θρύλο, ο γυμναστής του μαρτύρησε τη μεταγραφή του στον Ολυμπιακό. Γκουρού, τι πρέπει να κάνει ο θρύλος με Ντόρσεϊ και Walk-up.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά.
1: Και να προχωρήσουμε, να πάμε στην ώρα των σπορ, η οποία γράφει προβάδισμα, όχι πάνω. Είναι πραγματική ευλογία που θα γίνω μέλος της ΑΕΚ, είπε ο Τζόζεφ.
0: Ναι.
1: Το προβάδισμα του ΧΑΦ και ο χρονικός στόχος του Ριμπάλτα, αγκαλιά και εγγύηση. Ο Μάριος Ηλιόπουλος αγκαλιάζει τη Μάνα ΑΕΚ και εγγυάται το μέλλον της, όπου Μάνα ΑΕΚ να βλέπει την αεραστεχνική. Εκτελεστικός διευθυντής που θα ασκεί διοίκηση το μέλος του ΔΣ της ΠΑΕ και άμεσος συνεργάτης του Νίκος Πατερμάλης, οι πρώτες του κινήσεις. Πρόκριση το 95 για τη Βραζιλία, κάτω-κάτω το πρόλαβε, λήγησε την εξαιρετική Ιαπωνία 2-1 με τον Μαρτινέλη.
0: Στη Sport Time έχει τον... πώς το λένε ρε... τον προπονητή της Ελεσάο.
1: Αντσελότη.
0: Αντσελότη, ακριβώς. Έχει τον Αντσελότη. 2-1 κέρδισε η Βραζιλία λοιπόν την Ιαπωνία και κάποιος του λέει, μάλλον ο Κάρλος, είσαι τσακάλι Αντσελότη, τα κατάφερες.
1: Ο Κάρλος το τσακάλι.
0: Ο Κάρλος λοιπόν, το τσακάλι.
1: Δεν λοιπόν, υπάρχει εφημερίδα
0: Μέτροσπορ. Ωραία, μπαίνουμε τότε
1: και
0: στην πολιτική
1: επικαιρότητα. Πάμε κατευθείαν να δούμε την Δημοκρατία, η οποία γράφει πάνω-πάνω και ο Μανώλης ο Κωτάκης δίπλα στο λογότυπο «Καύσον στην παράταξη». Και φαντάζομαι εννοεί τη Νέα Δημοκρατία.
0: Μάλλον.
1: Εκεί είναι το πρόβλημά της. Τεράστια κοροϊδία της κυβέρνησης με τη μείωση τιμών. Ισχυρίζονται ότι εξασφάλισαν πτώση 6% σε 2.000 προϊόντα, αλλά τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας τους διαψεύδουν. Μοσχάρι 17,6%, αρνί κατσίκι 16,2%. Μην τρώτε κρέατα ρε μας το κατακαλό καιρό. Αλίπα στα ψάρια, εδώ πρόβλημα, συν 12,6%, μαργαρίνη συν 10,6%, καφέ συν 0,5%, λαχανικά συν 4,1% από αυξήσεις σε ένα χρόνο. Αυτά είναι το τελευταίο έτος μάλιστα, αλλά ο Πρωθυπουργός ας πούμε πανηγυρίζει στο ότι ο μισθός ο μέσος έγινε από τα 620, ξέρω εγώ 900 πόσα έγινε, μεικτά πάντα. Μαζικό εξώδικο καταπέλτης κατά του Στουρνάρα, λέει, φορείς και πολίτες καταγγέλνουν την πλήρη απουσία φαντς, ασυδοσία, καθόλου απουσία, καλά θα ήταν, την πλήρη ασυδοσία φαντς και σέρβισερς με τα κόκκινα δάνεια και τους πληστηριασμούς και απαιτούν από το διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος να απολογηθεί για τα στραβά μάτια που κάνουν οι εποπτικές αρχές. Σοβαρότατες κατηγορίες για το πρόγραμμα Ηρακλής, τον ύποπτο μηχανισμό μεταφοράς απαιτήσεων και περιουσίας, τις ηλεκτρονικές δημοπρασίες και τους πραγματικούς δικαιούχους των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Mm-hmm. Πιο κάτω τώρα, φρίκι. Ναζιστική περιπολία από μέλη του Ρουβίκονα στη Θεσσαλονίκη. Η εισαγγελία διέταξε έρευνα για το κυνήγι κεφαλών των αντιεξουσιαστών. Δημόσιος κίνδυνος, αγγελίες για την πρόσληψη ανειδίκευτων ναυαγοσωστών. Και από την αριστερή πλευρά, Walk Agenda, ο Φεύγας εξέθεσε ξανά την κυβέρνηση του Μητσοτάκη για τους γάμους ομοφιλοφίλων. Νέα παρέμβαση του γραμματέα πολιτικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας.
0: Ακριβώς. Στο τέλος θα του πούν Φεύγα.
1: Ναι, Φεύγα, λέει, Φεύγα και εσύ, άντε. Ακρίβεια. Το πετρέλαιο πέφτει παγκοσμίως, αλλά εδώ το ντίζελ ακριβένει κι άλλο. Την ώρα που το Brent έφτασε στα 72 ευρώ το βαρέλι, στην Ελλάδα το ντίζελ από 1,609 θα φτάσει στο 1,76.
0: Ωραία, μπράβο μας.
1: Πολύ καλό αυτό, υπάρχει ανάπτυξη. Έρευνα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, τα βενζινάδικα πλέον κλέβουν λιγότερους. Οι πειραγμένες αντλίες έπεσαν από 33% το 25 σε 23% το 26. Δεν προλαβαίνουν γιατί κλέβουν άλλοι.
0: Δηλαδή, συγγνώμη, μας λέει ότι ξέρω, ένα στα πέντε βενζινάδικα...
1: Εάν στους ελέγχους βγαίνει αυτό το... Ναι.
0: Κλέβει και πρέπει να πανηγυρίζουμε ότι είναι λιγότεροι.
1: Λιγότεροι.
0: Ναι.
1: Ναι, το ότι κλέβουν κάποιοι άλλοι όπως το κράτος ας πούμε προκειμένου δεν παίζει ρόλο αυτό. Σε όλα τα βενζινάδικα το κάνει αυτό. Θρίαμβος. Νέα κεφάλαια 400 εκατομμυρίων ευρώ για την Ίμβελ. Ξεπέρασε όλες τις προσδοκίες του Φαντς. Είχες προσδοκίες από την Ίμβελ?
0: Τεράστιες.
1: Εγώ καμία. Λοιπόν, για να πάμε στον ελεύθερο τύπο.
0: Λοιπόν, 4.350 προσλήψεις τον Ιούλιο βλέπει εδώ πέρα η εφημερίδα σε διάφορους φορείς. Στο ένθετο αγορά εργασίας όλα αυτά. Τώρα δύο ευνοϊκές αλλαγές στο νέο ανακαινίζω. Ευκολότερη ένταξη στο πρόγραμμα και fast track πληρωμές. Μειώνεται κάτω από το 50% το ελάχιστο ποσοστό ιδιοκτησίας για τους δικαιούχους. Τα ποσά επιδότησης θα καταβάλλονται σε ηλεκτρολόγους, υδραυλικούς, προμηθευτές αμέσως μετά την έκδοση των τιμολογίων. Έως τώρα έχουν εκδοθεί 41.000 βεβαιώσεις επιλεξιμότητας. Τεράστιος αριθμός. Πιο κάτω, συμφωνία με σούπερ μάρκετ για μειώσεις τιμών από Σεπτέμβριο. Τώρα καλοκαίρι είναι, τουρίστες να πληρώσουν λίγο ακριβά.
1: Αντέχουμε τώρα, τα μαζεύουμε για τις διακοπές, θα φάμε σούπερ μάρκετ.
0: Ναι, και δεν χρειάζεται να τρώμε και πολύ, ζέστη έχει. Τάγματα εφόδου κατά Εβραίων από τον Ρουβίκονα. Και εδώ πέρα έχει μια τσέτα, μια παρέα, μαυροφορεμένη, με μπλουζάκι που έχει πάνω τη σημαία της Παλαιστίνης. Τώρα τι κάνουν αυτοί, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω.
1: Παρέλαση λέει.
0: Ναι. Εισαγγελική παρέμβαση πάντως στην περιπολία στη Θεσσαλονίκη. Visitgreece.gr, νέα πλατφόρμα με την ιστορία και το παρόν του ελληνικού τουρισμού. 100.000 απολύσεις λόγω Κίνας και ενέργειας. Σοκ στη Γερμανία από τη μεγάλη κρίση της Volkswagen. Και το επιτυχημένο, ναι. Το επιτυχημένο πείραμα των απογευματινών επεμβάσεων, μόλις 7.000 από 90.000 ασθενείς στη λίστα αναμονής για χειρουργείο. Μάλιστα. Θαύμα λοιπόν, και πάμε στα νέα.
1: Οι υπόλοιποι τι έγινε, πέθαναν, έγιναν καλά?
0: Όχι, ρε, προχωράνε οι λίστες γρήγορα, γιατί έχει και τα απογευματινά χειρουργεία. Αυτό μας λέει.
1: Μάλιστα. Καλά τότε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στα νέα. Σύνταξη χωρίς προσωπική διαφορά. Μα τώρα κάθεσα μαλώνει. Αύξηση έως 50 ευρώ το μήνα θα ισχύσει από 1η Ιανουαρίου του 2027. Το μέτρο αφορά 671.586 συνταξιούχους. Από πού ξεκινάει η εφαρμογή? Τετραήμερη εργασία και στην Ελλάδα, γράφει, με προοπτική να μετατραπεί σε μόνιμο καθεστώς από το φθινόπωρο. Αρχίζει πιλωτικά και στη χώρα μας με τη μορφή ευέλικτης απασχόλησης. Τι ανακοινώθηκε από τον ΟΤΕ σε συμφωνία και με τους εργαζόμενους? Εθελοντικές οι επιλογές στο σύνολό τους. Τι προβλέπει η συμφωνία? Ενδιαφέρον. Είναι ένα πείραμα που αποκτά περισσότερο, βρίσκει μεγαλύτερο, περισσότερο έδαφος στην Ευρώπη. Αν θυμάμαι καλά, από την Ολλανδία είχε ξεκινήσει. Τέμου, Σέιν και όχι μόνο, πόσο ακριβένουν τα πακέτα από Κίνα? Τα νέα τιμολόγια και οι παγίδες τους από αύριο. Να, Γιάννη, και αυτοί έχουν παγίδες. Αυτοί είναι ιδιώτες όμως. Ακρίβεια, παγώνουν για 2 μήνες οι τιμές. Συμφωνία για νέες μειώσεις από το Σεπτέμβριο. Και έκθεση όσα. Πρωτοφανής κρίση θεσμών στην Ελλάδα. Μόλις το 24% των Ελλήνων εμπιστεύεται την κυβέρνηση, το 15% τα πολιτικά κόμματα και το 39% τη δικαιοσύνη. Μόνο οι ένοπλες δυνάμεις περνούν τον πύχη. Πολιτικό παρασκήνιο, μια παρέμβαση, νέα παρέμβαση από το Σαμαρά, τα πάνω κάτω από τον Φεύγα, το μεγάλο παζάρι του ΣΥΡΙΖΑ. Ελευθερία, ελεύθερνα στο φως μια ιέρια του 7ου αιώνα π.Χ. Τόμι Σκλάβος, πώς γύρισα τη μεγάλη σφαγή των Καπί. Ο σκηνοθέτης μιλάει στον Γιάννη Ζουμπουλάκη. Η μεγάλη σφαγή των Καπί, τι είναι, είναι ταινία?
0: Δεν ξέρω.
1: Προφανώς. Και αποκαλυπτήρια, δεκαετές πρόγραμμα από τον...
0: Α, είναι, ναι, ναι, ξέρω τι είναι. Είναι μια ταινία που γύρισαν... στα πλαίσια της δραστηριότητας του Καπί, και λέει ότι γυρίστηκε τόσο καλά που έγινε μια αξιόλογη ταινία η οποία αξιώνει και βραβεία.
1: Να, μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, εφημερίδα Μακελιό. Το άθεο ρεμάλι της Φωκίωνος Νέγρη.
1: Πού είναι η Νέγρη?
0: Αυτός είναι ο Αλέξης Τσίπρας, ο τζαμπατζής της Δημοκρατίας. 101 λόγοι για να μην ξαναψηφίσει ποτέ κανείς το τσιπάκι της, της Αμερικανικής Πρεσβείας. Το πονεμένο παιδί της Κυψέλης που αναζητώντας το φτηνό ενίκιο ξέπεσε στις άγριες ακτές της Βίλας στο Σούνιο. Το πύρινο άρθρο του Παναγιώτη Τραϊανού αποκαθιλώνει το σκοτεινό επιβίτορα της εξουσίας. Μα πόσους τίτλους του έχουν βάλει, έτσι?
1: Άθεο, χαρά πρέπει να ζει ο
0: άθεο ρεμάλι. Ναι, πονεμένο γιατί... παιδί της Κυψέλης.
1: Δηλαδή, συγγνώμη, ρεμάλι για να είσαι. Συγχωρείς τώρα, δεν μπορώ. Δηλαδή, αν είσαι ένθεο ρεμάλι, είσαι λιγότερο ρεμάλι.
0: Όχι. Αν πιστεύεις
1: και σε κάποια θρησκεία, δηλαδή παράλληλα, και είσαι ρεμάλι.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ξέρω. Λοιπόν, παρακάτω, καθηγητής Λούβαρης, ο άγνωστος φιλοσιονιστής Τέκτονας και η πρώτη κατοχική κυβέρνηση. Στην αριστερή στήλη τώρα. Μητσοτάκης Δένδιας. Οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Δισεκατομμύρια εξοπλισμών χωρίς να δίνει κανένας λογαριασμό. Γύφτο-Σκοπιανοί, ανθεληνικά τσογλάνια στα σύνορα, προκαλούν με γιορτές μίσους. Αφιέρωμα Λάμπρος Κωνσταντάρας, ο αριστοκράτης της κωμωδίας που λάτρευε ο λαός. Και Ελλάδα, καύσωνας 1987. Οι 2000 νεκροί και το ίδιο έγκλημα της Ευρώπης 39 χρόνια μετά. Πάμε να δούμε τη γραφή.
1: Η εφημερίδα κανονικά αυτή πρέπει να κυκλοφορεί μονίμως με κεντρικό θέμα το σλόγγαν «Όλοι είναι μη, μόνο εμείς καλοί».
0: Ναι.
1: Λοιπόν, πάμε στην Εστία. Η Εστία γράφει «Μαθήματα πατριωτισμού από την 75χρονη που έπιασε το σπίτι της φωτιά». Και πήδηξε μαζί με το εθνικό σύμβολο. Είπα και εγώ δεν θα το σχολιάσει κανείς αυτό που είχε τη σημαία.
0: Ναι.
1: Άλμα στο κενό με τη σημαία αγκαλιά. Αλλά κανάλια και μέσα κοινωνικής δικτύωσης αξιολόγησαν το γεγονός ως ένα άξιο λόγο. Αν έπεφτε με τη σημαία της Παλαιστίνης θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή. Το άρθρο του Μανώλη Κωνσταντίνου. Η αλήθεια είναι ότι ναι, ισχύει αυτό. Θα της επιφύλασαν καλύτερη υποδοχή γιατί θα λέγαν για ποιο λόγο. Προξενή έκπληξη. Γιατί να πέσει μια Ελληνίδα με την σημαία της Παλαιστίνης, κάτι τρέχει. Κάψον στην παράταξη είναι το άρθρο του Μανώλη Κωνσταντίνου. Η στήλη αξίζει να διαβάσετε. Λέει «Στην έξοδο φεύγας επειδή είπε την αλήθεια». Και τώρα δηλαδή θα του βάλουν και το τραγούδι «Φεύγω, τώρα φεύγω» της Χαρούλας Αλεξίου και τέλειωσε η υπόθεση. Υποσχέσεις χωρίς δεσμεύσεις για μειώσεις των τιμών στα τρόφιμα. Με τη χώρα σε άτυπη προεκλογική περίοδο και την δυσφορία για την ακρίβεια να μεγαλώνει, η κυβέρνηση υπόσχεται να διαχειριστεί το νούμερο ένα πρόβλημα για τα νοικοκυριά, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον της στο μέτωπο της αντιμετωπίσεως της αυξήσεως των τιμών. Με το πλαφόν στο περιθώριο κέρδους να αποτελεί παρελθόν από την 1η Ιουλίου, οι αντιπρόσωποι της αγοράς και της κυβερνήσεως κατέληξαν σε μια συμφωνία χθες για δίμηνο πάγωμα των μειωμένων τιμών, αυτά όμως από το Σεπτέμβριο. Νέα κεφάλαια 400 εκατομμυρίων ευρώ για την Ίμβελ. Ποια είναι η Ίμβελ, ρε παιδιά, το γράφει κάθε.
0: Ένα φαντ.
1: Ένα φαντ είναι. Και τι μας νοιάζει εμάς. Τιμητική διάκριση στον Άγγελο Ζαχαρόπουλο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ο Νάσης Γουίλεμ Νταφόε χορεύει ζεμπέκικο και ομιλεί ελληνικά. Ταινία. Σαμαράς προς Ισραήλ. Υπάρχουν και οι πόντιοι. Ναι, είδες, κάνεις που το κάνεις. Λέει, κάνει και τους πόντιους, ρε παιδί μου, μια αναγνώριση. Ναι. Αυτός τους πόντιους τους κράτησε backup για να τους αναγνωρίσει στην επόμενη σύγκρουση με τον Ερντογάν. Αλλά δεν το πιάνει αυτό ο Σαμαράς. Το άρθρο της ημέρας του Δημήτρη Καπράνου, «Μπουρλότο και τα πατίνια πλην πολλών άλλων». Και το τσάμικο και ελληνική στρατηγική που απουσιάζει είναι το άρθρο του Αντώνη Μπέζα.
0: Είμαστε.
1: Πάμε εσπρέσο.
0: Πάμε να δούμε τι γράφει η εσπρέσο στη συνέχεια. Το πρώτο σέλιδο της λοιπόν έχει εδώ τον...
1: Πολύ γυμνό.
0: Ποιοι είναι αυτοί? Οικονομάκου λέει, γιατί δεν κάλεσε τη Βάσο Λασκαράκη πρόβλημα.
1: Ξέρεις κάτι και δεν το λες.
0: Όχι. Και εμένα μου κάνει εντύπωση.
1: Δεν σου είπε τίποτα η Βάσο.
0: Όχι. Λοιπόν, τι λέει? Τη σκουμπάρα στο κάγκελο. Παρασκήνιο πίσω από το γαμήλιο γλέντι Οικονομάκου Τζερέλα. Και.
1: Συγγνώμη. Η φωτογραφία που του κλείνει το στόμα.
0: Ναι.
1: Εδώ. Μήπως είναι αιτία αποβολής με τους νέους κανονισμούς στο Μουντιάλ?
0: Α, ναι, είναι όντως. Αλλά δεν παίζουν στο Μουντιάλ. Πιο πάνω. Έρωτες και παιχνίδια με τον ελληνικό ήλιο. Ποιες τρώνε τη σκόνη της Φούλοπ. Έλατε. Πιο κάτω, συνεφιασμένη Κυριακή για τον Μίστερ Καιρό του Αντένα, ο Τάσος Αρνιακός βγαίνει στη σύνταξη και αποχαιρετά ύστερα από 19 χρόνια την τηλεόραση. Εμφύλιος στους άγουρους μαχαιροβγάλτες της πλατείας, τι λένε για τον άτυχο 15χρονο και στη Μύκονο με το πιο γλυκό γκολ της ζωής του. Ο γκολ κίπερ της ΑΕΚ Φώτης 300. Okay. Και έρευνα. Το γιαούρτι μαζί με το περπάτημα βάζει στοπ στη γύραση, χάρη. Οπότε, αφού το περπάτημα το έχει.
1: Τώρα θα παίρνω και ένα γιαούρτι μαζί μου, θα περπατάω και θα τρώω.
0: Άλλα, μπράβο.
1: Είναι πολύ καλό αυτό, μάλιστα. Να. Και δεν θα γεράσουμε ποτέ κουφάλες νεκροθάφτες, που λέει το τραγούδι. Λοιπόν, να πάμε στο διάλειμμα.
0: Α, θες διάλειμμα. Δεν σου χαλάω, χατήρι. Πάμε. 50, λοιπόν, 50. Είναι και 59, είναι ουσιαστικά οριακά. ο χρόνος για να χτυπήσει το ρολόι στις 8 ακριβώς. Πριν πάμε να πούμε ότι μαζί μας έχουμε Top Charm, κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής σε Ορεστιάδα και Διδημότυχο μαζί μας, όπως έχουμε μαζί μας το Παντρόν, το Μάσαμπουκα, τα σιδηρικά αρδευτικά χρώματα Κασαπιάν, τη Φίτκα Ρένταλ
1: και τα Άνθη Φυτά Μπελιάς.
0: Ωραία, φύγαμε.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. 97,1. Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
5: Για πάντα!
4: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Eron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Eron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Eron.gr ή επισκέψει το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. 2 σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε 2 σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
7: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: πορεία ξεκινάει στις 7 το πρωί και τελειώνει στις 10. Εσύ θα είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούφη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Λοιπόν, τώρα που οι ζέστες έχουν ξεκινήσει, το ρίσκο της αφυδάτωσης αυξάνεται. Εσύ το ήξερες ότι όταν τα συμπτώματα αφυδάτωσης εμφανίζονται είσαι ήδη αφυδατωμένος? Γι' αυτό ενυδατώσου σωστά με Αλμόρα, την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών που σχεδιάστηκε για να σε καλύπτει όταν χρειάζεσαι ενυδάτωση, τόνωση, ενέργεια και απόδοση. Επίλεξε το προϊόν Αλμόρα που ταιριάζει στις ανάγκες σου. Αλμόρα, επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτης στα φαρμακεία από τη δική μας την Ελπέν. Συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε με τα άμφιβητα μπελιάς για γάμους, βαπτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης σε Οριστιάδα και Δημότυχο, στη Βασιλεύος Κωνσταντίνου, στο κέντρο της πόλης εδώ στην Οριστιάδα και απέναντι ακριβώς από το νοσοκομείο στο Δημότυχο. Είμαστε πλέον στην τρίτη γενιά ιδιοκτήτη και αυτή η παλιά, αλλά πιο παλιά πάντα είναι, είπαμε. Κασαπιάνο Βανές, η επιχείρηση του Βάνη, από το 1924 βρίσκεται εδώ. Αυτή πάει για την τέταρτη γενιά. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά και είδη θέρμανσης. Χαρά μας που έτσι παλιές επιχειρήσεις,
0: ναι,
1: πολύ,
0: ναι,
1: ιστορικές,
0: μας
1: επιλέγουν τρίτη γενιά. Λέω ότι πολύ μεγάλη μας χαρά, που, τιμή μας που μας επιλέγουν για την προβολή τους. Μάσα Μπουκά, αυτό είναι καινούριο. στην πλατεία Δασίου, σουβλάκι και γκριλ. Πάρτε τηλέφωνο αν δεν πάτε εκεί, στο 255-2021-245, κάθε μέρα εκτός από σήμερα, κάθε μέρα εκτός από Τρίτη. Τώρα, να πούμε ότι μαζί μας είναι το Παντρόν. Το Παντρόν, ένα καφέ μπαρ στο κέντρο της πόλης, απολύτως αναγνωρίσιμο πλέον, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Εκεί χτυπάει η καρδιά της διασκέδασης, της ψυχαγωγίας, του ελεύθερου χρόνου, τέλος πάντων, για την πόλη μας. Μαζί μας είναι το Top Charm. Έχει κάνει και αυτό ένα αρκετά ικανοποιητικό ετήσιο κύκλο, που λέμε κύκλο ετών πλέον. Γίνεται σημείο αναφοράς και στην Οριστιάδα και επιχειρεί το ίδιο και στο Δημότυχο. Αναγεννήσεως 153, δίπλα από την πιάτσα των ταξί, με τηλέφωνο το 255-2025-331 για ποδολογία και ονειχοπλαστική. Και στο Δημότυχο μόνο για ποδολογία, Ορφέως 21, απέναντι από το αμφιθέατρο της σχολής ψυχολογίας, το παλιό Δημότυχο.

0: 2-28-5-25 το τηλέφωνο.
1: Ωραία.
0: Έχουμε καλημέρες.
1: Όχι, τελευταία ήταν η Ξανθήπη πριν 20 λεπτά. Περιμένουμε τα μηνύματά σας στη ζωντανή μας μετάδοση και προχωράμε να βλέπουμε τις ειδήσεις όπως καταγράφονται από τις πολιτικές εφημερίδες.
0: Εφημερίδα των συντακτών. Ναι. Η σύμμαχη του Καύσωνα γράφει: ακρίβεια και έλλειψη πρασίνου σκοτώνουν. Αν θέλουν περισσότερο Πασόκ. Βαλκάνια και περιοχές της Ελλάδας επηρεάζει ακραία ζέστη που πλήττει την Ευρώπη. Ναι, έχει κινηθεί, έχει μετατοπιστεί λίγο προς τα δω, αλλά μάλλον στο τελείωμά του είναι, στις απολύξεις του είμαστε. Μελέτη του Ινστιτούτου 1 για την Αχίλιο Πτέρνα της Αθήνας. Προτάσεις για πιο δροσερές γειτονιές άμεσα. Δήμοι Καλλιθέας και Μοσχάτου σε πιλωτικό ευρωπαϊκό πρόγραμμα. Πιο κάτω τώρα, τιμές προϊόντων στο ράφι αναβάλλεται για το Σεπτέμβρη, μείωσή τους. Σε ρόλο θεατή η κυβέρνηση στη συμφωνία με τη βιομηχανία και τα σούπερ μάρκετ θα, για προεκλογικές κινήσεις με απουσία μέτρων κάνει λόγο η αντιπολίτευση. Δυτική όχθη, η νέα έκθεση ρίχνει φως στην κόλαση των εκτοπισμένων Παλαιστινίων και από την δεξιά πλευρά, δεξιά στήλη της εφημερίδας, Ελλάς, το κόμμα δηλαδή, αποδομεί το success story της επταετίας Μητσοτάκη. ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, αυτός που έχει απομείνει, η κρίση βαθαίνει. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ο Πρίτανης κήρυξε πόλεμο κατά των επικριτών του, πρωτοφανείς εκφράσεις κατά καθηγητών αλλά και μελών της διοίκησης. Πιο κάτω ακόμα ο Τζον Κλίζ στην Αθήνα, η ζωή προλαβαίνει τη σάτυρα πλέον. Οι Ηνωμένες Πολιτείες πληρώνουν τους πολιτικούς αντί για φόρους. 88 από τις μεγαλύτερες εταιρείες κατάφεραν να μην δώσουν σεντ φόρου παρότι είχαν έσοδα 105 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο φακό της εφημερίδας συντακτών, για να μην νομίζετε ότι η Ελλάδα είναι το χειρότερο μαγαζί. Και τέλος Μουντιάλ, υπόθεση Καρλέτο, λέει για την νίκη της Βραζιλίας απέναντι στην Ιαπωνία. Και πάμε στην Καθημερινή.
1: Ωραία. Λοιπόν, μας κλέβουν 400 εκατομμύρια ευρώ με πειραγμένες αντλίες. Σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια παραδίδει ελληματικές ποσότητες. Οι βαριές ποινές και αυστηροί έλεγχοι έχουν μειώσει την παραβατικότητα στην αγορά καυσίμων. Παρ' όλα αυτά, σύμφωνα με έρευνα του Εργαστηρίου Καυσίμων και Λιπαντικών του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου, σχεδόν ένα στα τέσσερα πρατήρια στην Αττική, ήταν ένα στα τρία ένα χρόνο πριν, εξακολουθεί να κλέβει τους καταναλωτές. Βάσει των εκτιμήσεων, οι οδηγοί πληρώνουν 400 εκατομμύρια ευρώ τον χρόνο για αμόλυβδη βενζίνη που δεν μπήκε ποτέ στο ρεζερβουάρ των οχημάτων τους. Η μείωση της παραβατικότητας αποδίδεται και στο γεγονός ότι από το 2023 μπαίνει λουκέτο 2 ετών στα πρατήρια με πειραγμένες αντλίες.
0: Πιο ορθολογική προσέγγιση αυτή η εφημερίδα, ναι. Έτσι. Δεν πανηγυρίζει που έγιναν τα 1 στα 3, έγινε 1 στα 4.
1: Ακριβώς. Αγορά εξοχικού. Προτιμούν Ελλάδα οι Αμερικανοί. Τώρα αυτό το πράγμα να αγοράζει εξοχικό 15 ώρες μακριά με το αεροπλάνο. Με το αεροπλάνο 15 ώρες μακριά.
0: Πρέπει να κάνουν απικία όπως οι Τούρκοι.
1: Ναι.
0: Να καλά. Το βάλουμε στη Βουλή αυτό. Ναι.
1: Σερβία. Παρέτηση Βούτσιτς και πρόωρες εκλογές. Πιο κάτω. Ψάχνει 17 χρόνια την αλήθεια για το θάνατο της μητέρας του. Ο Ιτζίν Χάντλαν με το γιο της Μάικλ Πόρτερ, έχει μια φωτογραφία με αυτόν στην Κρήτη μαζί με δύο φίλους του σε παλαιότερη φωτογραφία. Η υπόθεση δολοφονίας της Χάντλαν το 2009 φτάνει σήμερα στο ακροατήριο χάρη στην επιμονή του Μάικλ που επί χρόνια έψαχνε απαντήσεις χωρίς αποτέλεσμα μέχρι που το 2024 τον προσέγγισε ένας ιδιωτικός ερευνητής. Ήρθαν έτσι στο φως νέα στοιχεία και η ανάκριση άνοιξε ξανά 17 χρόνια μετά.
0: Αυτή η φωτογραφία πάντως είναι πειραγμένη.
1: Σίγουρα. Λοιπόν, πάγωμα τιμών το καλοκαίρι, μειώσεις από φθινόπωρο. Συμφωνία κυρίων για την ακρίβεια. Κυβέρνηση, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ κατέληξαν σε μια συμφωνία κυρίων που προβλέπει πάγωμα τιμών το καλοκαίρι και στη συνέχεια μειώσεις σε μια λίστα βασικών προϊόντων η οποία θα καταρτιστεί από τις επιχειρήσεις σε συνεργασία με την ανεξάρτητη αρχή ελέγχου της αγοράς. Από την άλλη, το πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους, το οποίο είχε επιβληθεί σε 63 κατηγορίες προϊόντων, δεν θα παραταθεί πέραν της 30 Ιουνίου. Δύο μήνες δηλαδή, τα πληρώνουμε ακριβά, εν ολίγης.
0: Και αυτό

0: Είναι πολύ ρατσιστικό.
1: Γιατί?
0: Γιατί είναι μόνο κυρίων και δεν είναι και κυριών.
1: Καλά. Γιατροί αποφεύγουν τουριστικά νησιά λόγω ακριβών ενοικίων. Η δυσκολία εξέβρεσης σπιτιού και τα ακριβά ενοικία κρατούν μακριά γιατρούς από νοσοκομεία σε τουριστικά νησιά. Από το σύνολο των θέσεων που προκηρύχθηκαν στο ΕΣΥ, το ενδιαφέρον γενικά είναι μεγαλύτερο συγκριτικά με άλλα έτη. Ωστόσο, σε περιοχές όπως η Ρόδο, τα Χανιά και η Κεφαλονιά, το ιατρικό προσωπικό γυρίζει την πλάτη.
0: Εδώ να δείτε.
1: Πιο κάτω. Προφορικές εξετάσεις λόγω AI. Οι αλλαγές που φέρνει η τεχνητή νοημοσύνη. Ρε που φτάσαμε. Δεν μπορούμε πια να αναθέτουμε στους φοιτητές να γράφουν κείμενα όπως το παρελθόν λόγω της τεχνητής νοημοσύνης. Έτσι περάσαμε στις προφορικές εξετάσεις, είπε ο επίκουρος καθηγητής φιλοσοφίας Θεοφάνης Τάσης σε ημερίδα για τα πνευματικά δικαιώματα και την τεχνική νοημοσύνη.
0: Και ένας φίλος μου είπε, α τώρα.
1: Η συζήτηση πραγματοποιήθηκε λίγες ημέρες έπειτα από υπόθεση μαζικής αντιγραφής στο Πανεπιστήμιο Brown στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από δίπλα τώρα έχει μια φωτογραφία από Ευρώπη. Λέει την Ανατολική Ευρώπη, χτυπά τώρα ο καύσωνας. Λίγη σκιά αναζητούν οι επισκέπτες στην πλατεία του κάστρου της Βαρσοβίας, με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 41 βαθμούς Κελσίου, καθώς ο καύσωνας που έπληξε την προηγούμενη εβδομάδα τη Δυτική Ευρώπη μετακινείται ανατολικά. Στη Γαλλία, οι υγειονομικές υπηρεσίες κατέγραψαν τουλάχιστον 1000 θανάτους τις τελευταίες 3 ημέρες που σχετίζονται με τον καύσωνα. Αυτό που διαβάζαμε χθες, δηλαδή για 14.000.
0: 1200. Ναι, 12.000, 1200 ήταν. Μάλλον. Γιατί το είδαμε μετά και σε άλλη εφημερίδα που έγραφε 1100.
1: Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε και την αριστερή στήλη της Καθημερινής. Σύλληψη Τούρκου για τη δολοφονία στα Εξάρχεια. Λοιπόν, ένας 28χρονος Τούρκος, ο οποίος είχε ταυτοποιηθεί ως δράστης της δολοφονίας του 25χρονου ομοεθνούς του στα Εξάρχεια, προχώρησε λοιπόν η Ελλάς στη σύλληψη. Ο 28χρονος φέρεται να ήρθε παράνομα στη χώρα 3-4 ημέρες πριν από τη δολοφονία με σκοπό την τέλεσή της, ενώ επρόκειτο να φύγει αμέσως μετά. Ενίσχυση στο Κίεβο, παζάρια με το ΝΑΤΟ για 600 εκατομμύρια ευρώ στην Ουκρανία. Λοιπόν, σε παζάρι με το ΝΑΤΟ έχει εμπλακεί η Αθήνα, που πρέπει να συμβάλλει με περίπου 600 εκατομμύρια το τρέχον έτος προς ενίσχυση του Κιέβου. Η Αθήνα έχει αντιπροτείνει την εξόφληση αυτού του ποσού σε 3 ή 4 ετήσιες δόσεις. Τι λέτε, να δώσουμε άλλα 600 εκατομμύρια?
0: Γιατί?
1: Πραγματικά, τέλος πάντων. Νέα Δημοκρατία. Προβληματισμό και έντονη ενόχληση στο Μέγαρο Μαξίμου προκάλεσε η παρέμβαση του γραμματέα στρατηγικού σχεδιασμού της Νέας Δημοκρατίας του Βασίλη του Φεύγα, ο οποίος ζήτησε την κατάργηση του νόμου για τα ομόφυλα ζευγάρια και την επιστροφή του Αντώνη Σαμαρά. Θεσσαλονίκη, προκαταρκτική έρευνα διέταξε η Εισαγγελία Πρωτοδικών Θεσσαλονίκης για την αντισιωνιστική περιπολία μελών του Ρουβίκονα το βράδυ του Σαββάτου στο κέντρο της πόλης. Ινδία, η Ελλάδα είναι πύλη της Ινδίας προς την Ευρώπη, αναγνωρίζει σε συνέντευξή του στην Καθημερινή ο Υπουργός Εμπορίου και Βιομηχανίας της Ινδίας, Πίγιους Γκογιάλ, ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα. Και ΝΑΤΟ Τουρκία, αναμένουμε την υποστήριξή σας σχετικά με τη συμπερίληψη της Τουρκίας στις πρωτοβουλίες άμυνας που έχουν ανακοινωθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το να αποκλειστεί η Τουρκία λόγω στενών πολιτικών συμφερόντων δεν οφειλεί κανέναν, ανέφερε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, απευθυνόμενο στην Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Κοινοβουλευτική Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Ηνωμένες Πολιτείες Ιράν. Αβέβαιο παραμένει το μέλλον των διαπραγματεύσεων για οριστική συμφωνία ειρήνευσης ύστερα από ένα Σαββατοκύριακο εκατέρωθεν βομβαρδισμό στον Περσικό κόλπο που έθεσαν σε δεινή δοκιμασία την εκεχηρία της 17ης Ιουνίου. Γερμανία. Νέα δημοτικότητα έχει αποκτήσει το κίνημα του γυμνισμού στη Γερμανία, με τον καύσωνα των τελευταίων ημερών να οδηγεί τους γυμνιστές σε παραλίες και πάρκα σε όλη τη χώρα. Άκου και θέματα τώρα. Αρχαία Ελεύθερνα, με μια ιδιαίτερη χορογραφία για τον αρχαίο μύθο των Κουριτών, γιορτάστηκαν τα 10 χρόνια από τη λειτουργία του Μουσείου Αρχαίας Ελεύθερνας. Και πιο δίπλα τώρα το σχόλιο άρθρο του Παντελή Μπουκάλα, οι καύσωνες και οι βαρελόφρονες. Βαρελόφρονες.
0: Ναι, αυτοί που τα πίνουν, μπύρες, κρετσίνες και τα λοιπά.
1: Μάλιστα. Παραδίπλα, φεστιβάλ βιβλίου Χανίων, ένα κερδισμένο στοίχημα και πιο πάνω το κυνήγι του λαθρεμπορίου, το κύριο άρθρο της εφημερίδας. οι αυστηρότερες κυρώσεις και η πιο εντατική επιβολή τους έχουν οδηγήσει σε ορατή μείωση στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Είναι πλέον πολύ δυσκολότερο οι παρανομούντες να μείνουν στην αγορά. Σε καιρό ενεργειακής κρίσης όμως δεν μπορεί κανείς να είναι ήσυχος από το σχετικό περιορισμό του προβλήματος. Η πολιτεία πρέπει να εξαντλήσει τα μέσα που έχει στη διάθεσή της για να εξαρθρωθούν τα κυκλώματα.
0: Πρέπει.
1: Κόντρα νιούς.
0: Πάμε στην κόντρα λοιπόν.
1: Καλημέρα Ελένη.
0: Καλημέρα Ελένη. Με την κόντρα μπροστά μας, με αντάλλαγμα την κατάργηση του πλαφών, τα σούπερ μάρκετ συμφώνησαν να μην κάνουν αυξήσεις. Προεκλογικό πάγωμα στις τιμές των προϊόντων.
1: Προεκλογικό.
0: Οργιάζει η ακρίβεια που τσακίζει μισθωτούς και συνταξιούχους. Την ώρα που η ακρίβεια τσακίζει τα εισοδήματα μισθωτών και συνταξιούχων, η κυβέρνηση επιδίδεται σε επικοινωνιακά τεχνάσματα και ανακοινώνει συμφωνίες με βιομηχάνους και ιδιοκτήτες σούπερ μάρκετ για πάγωμα τιμών για ένα δίμηνο. Πόσες αντλίες κλέβουν βενζίνη, μεγάλη έρευνα του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Δεν μας ενδιαφέρει πόσες, το ποιες μας ενδιαφέρει. Τελειώνει η επιδότηση στο ντίζελ, σπέβδουν στα πρατήρια οι οδηγοί. Δηλαδή τόσο καιρό κινούνταν με επιδότηση. Στρατηγική συμμαχία Actor Motor Oil, πρόταση για την εξαγορά των εταιριών Elector και Thalys. Ο όμιλος Actor ανακοίνωσε χθες το χρηματιστήριο Euronext Athens. Έχει με αλλάξει και όνομα. Έχει χορηγό το χρηματιστήριο. Ότι υπέβαλε πρόταση προς την Motor Oil για την απόκτηση του 75% των μετοχών της, των εταιρεών Elector ΜΑΕ και Thalys ΙΣΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στον τομέα της διαχείρισης αποβλήτων με έμφαση στη λειτουργία και εκμετάλλευση μονάδων επεξεργασίας απορριμμάτων και σε έργα παραχώρησης ΣΔΙΤ, τα επωνομαζόμενα, τα γνωστά, στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Είναι η σύμπραξη δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Είπαμε, το επόμενο μεγάλο πρόβλημα και το επόμενο μεγάλο στίχημα των δυτικών κοινωνιών είναι η διαχείριση των απορριμμάτων και είναι ζόρικο.
1: Καλά, είναι υπάρχον ζήτημα, δεν είναι το επόμενο.
0: Το επόμενο με την έννοια ότι κορυφώνεται, γι' αυτό λέμε όπως η έλλειψη του νερού κορυφώνεται σταδιακά. Ναι. Τσίπρας σε Γκυλφόιλ, οι ΗΠΑ να στείλουν μήνυμα στην Τουρκία για σεβασμό του διεθνούς δικαίου και να τερματίσουν και τον τερματισμό των προκλήσεων.
1: Πώς το βλέπεις αυτό που όλη η αντιπολίτευση συναντιέται με
0: την Γκυλφόιλ?
1: Κάπου πρέπει να δώσουν. Αν μπορούμε να χαρακτηρίσουμε αντιπολίτευση των Σαμαρά και του Τσίπρα, έτσι.
0: Πρέπει κάπου να δώσουν τα διαπιστευτήρια όπως κάνουν όλοι οι καλοί υποτελείς απέναντι στους Αμερικανούς. Λογικό είναι, διπλωματία παγκόσμια με τον ισχυρό. Μόνο ο Τάιλερ θα μείνει, τα βρόντιξε και ο Χουρδάκης από το κόμμα του Κασελάκη. Μάλιστα. Και αναλυτικός οδηγός, πότε η ΑΔΕ δίνει και πότε μπλοκάρει τη φορολογική ενημερότητα. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, όταν έρχεται ένας πρέσβης, μια πρέσβυρα, πάει και δίνει τα διαπιστευτήριά της στον πρόεδρο της Δημοκρατίας.
1: Ναι.
0: Όταν το έκανε αυτό η Γκυλφόιλ, σου λέει: τώρα θα δείτε.
1: Τώρα θα ρίξετε εσείς εμένα.
0: Τώρα θα δείτε. Ναι. Πάμε λοιπόν στη Star.
1: Πάμε στην εφημερίδα Star Press. Καλημερίζουμε και τη Σταυρούλα. Λοιπόν, η Star Press γράφει: κουμπάρες στα μαχαίρια. Α, το βλέπουμε και εδώ τώρα. Λοιπόν, η χειρή απουσία της Βάσος Λασκαράκη από το γάμο της Αθηνάς Οικονομάκου. Πώς ράγισε το γυαλί μεταξύ των δύο πρωταγωνιστριών ύστερα από 15 χρόνια από τις κοινές διακοπές με τους άνδρες τους στο άσβεστο μίσος.
0: Πόσο λεπτή είναι η γραμμή μεταξύ αγάπης και μίσος.
1: Πιο πάνω τώρα, εγκλωβισμός στην Αττική Οδό λόγω του χιονιά του 22. Ποινές φυλάκισης σε τρία στελέχη της εταιρείας. Και για άλλη μια φορά βλέπουμε την ταχύτητα της ελληνικής δικαιοσύνης.
0: Όντως είναι αξιοπρεπέστατη.
1: Λοιπόν, οι πόζες της Ευγενίας Σαμαρά, μόνη με μαγιό σε πισίνα στην Πάρο. Χάρη, θέλει παρέα.
0: Ναι, δεν προτίθεμαι γιατί είναι μακριά η Πάρος. Και αν πάω στην Πάρο, δεν θα πάω στην πισίνα, θα πάω στη θάλασσα.
1: Καλά.
0: Να της το πείτε. Εντάξει. Ευγενία, μην περιμένεις.
1: Άκυρο. Λιβανέζικος γάμος εκατομμυρίων στην Αθήνα. Ποιοι είναι οι πάμπλουτοι χούροι που ζουν κρυφά στην Αθήνα? Χιλιάδες ευρώ σε βύση και αργυρό για μόλις μία ώρα. Είναι οι μεγαλομέτοχοι αυτής της εταιρείας της CCC.
0: Αυτή που βλέπαμε προηγουμένως.
1: Βλέπαμε προηγουμένως.
0: Α, Όχι, νόμισα αυτή την εταιρεία που έλεγε για τις εξαγορές τώρα. Το...
1: Όχι. Αυτή είναι που έχει αγοράσει τη ΔΕΗ και. Λοιπόν, συμβόλαιο θανάτου μέσω Telegram. Συνελήφθη ο 28χρονος Τούρκος που ανήκει σε συμμορία. Κάτσε εδώ πέρα τι γράφει, γιατί δεν φαίνεται καλά. Νταλονάρ, τέλος πάντων. Τον προσέγγισαν μέσω της εφαρμογής και του έδωσαν 18.000 ευρώ. Παρακάτω. Έως 5.000 ευρώ η πρωτοκλασάτη. Απίστευτο ψαλίδι στις αμοιβές των Star. Αποκάλυψη σεισμός του Βερίκιου. Και τέρατα η μάνα και ο εραστής. Καταπέλτιση εισαγγελέας για το φόνο του Άγγελου. Κακοποιούσαν συστηματικά το τρίχρονο. Τέρατα. Ριζοσπάστης ακολουθεί.
0: Πάμε στο ριζοσπάστη. Ερώτηση του Κομμουνιστικού Κόμματος στη Βουλή για τη φοροαφέμαξη αυτοαπασχολούμενων και πολύ μικρών επιχειρήσεων. Να πάρθουν τώρα μέτρα ουσιαστικής ελάφρυνσης και στήριξης των εισοδημάτων τους. Δίπλα 35η αντιυμπεριαλιστική κατασκήνωση της ΚΝΕ. Χιλιάδες νέοι και νέες δίνουν από αύριο ραντεβού στο Βίτσι. Κυβέρνηση, βιομηχανοί, σούπερ μαρκετάδες, κοροϊδία του λαού και εμπόριο ελπίδας, η συμφωνία εντός εισαγωγικών των ενόχων για την ακρίβεια. Κομμουνιστικό κόμμα, πραγματική ανακούφιση είναι οι προτάσεις του ΚΚΕ για κατάργηση του ΦΠΑ στα είδη πλατιάς κατανάλωσης και των ειδικών φόρων στα καύσιμα για αύξηση στους μισθούς και στις συντάξεις και άλλα. Μετά όμως δεν θα υπάρχει πλεώνασμα για ΠΑΣ.
1: Έτσι.
0: Η μερίδα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ πιθανότατα ενάντια σε όλες τις εξαρτήσεις για μια άλλη κοινωνία ελεύθερη από ναρκωτικά και όχι με ελεύθερα ναρκωτικά. Μεγάλη συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την περασμένη Κυριακή. Την εισηγητική ομιλία έκανε ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας Δημήτρης Κουτσούμπας και ακολούθησαν ενδιαφέρουσες παρεμβάσεις. Κομματική οργάνωση Αττικής του Κομμουνιστικού Κόμματος, αύριο εκδήλωση για το δικαίωμα στη στέγη, σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών, Ιράν, σκηνικό ανάφλεξης με επίκεντρο τα στενά του Ορμούς, χώρες της Ευρώπης, πάνω από 1.300 νεκροί του καύσωνα, κόμμα Τσίπρα, διαπιστευτήρια και στην πρεσβεία των Ηνωμένων Πολιτειών, Μακούι. Εργοδοτικά εγκλήματα, μεροκάματο θανάτου για άλλους δύο εργαζόμενους και Θεσσαλονίκη, ξεπλένει τους φασίστες της ΕΝΕΦ η εισαγγελική πρόταση.
1: Αχα. Λοιπόν, διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο. Μείνετε εδώ.
2: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Almora, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Almora. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
4: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
3: Έπιπλα Κούρο Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα. Bandy Chrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandy Chrome.
7: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandy Chrome ε. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Είσαι μαζί μας. Πρωινή Περιπολία με τον Χάρη Κανταρίδη και τον Γιάννη Βαβαλικούθη μόνο στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε. Επιστρέψαμε στην πρωινή περιπολία μας. Ο υδράργυρος όλο και ανεβαίνει, Χάρη. Και μιλάω για τον φυσικό υδράργυρο και το θερμόμετρο. Δεν μιλάμε για πολιτικό και ναι, όλα αυτά έτσι, τα κλισέ τα δημοσιογραφικά. 26,7 έχει η ορεστιάδα ήδη και τι είναι, 9 παρατέταρτο.
1: Καλά, 21 έχει στις 7, δεν είναι και τόσο τρελή άνοδος. Με δεδομένο δηλαδή ότι φτάνει στους 37.
0: Βρε παιδάκι, εντάξει, τώρα σήμερα ναι, θα φτάσει στους 37, αλλά να είναι 8-9 παρατέταρτο και να έχει 27 βαθμούς, το λέει ζέστη.
1: Ναι, είναι ζέστη.
0: Έτσι, 35 περιμένουμε σήμερα, 36 προβλέπεται για 1 Ιουλίου. Κάπως τώρα, αν μπορεί κανείς να πει ότι θα δροσίσει την Πέμπτη με 34 βαθμούς και το Σαββατοκύριακο όλο, θα τα δούμε. Θα τα δούμε. Θα έχουμε και τον Χρυσόστομο τον Παρανό την Παρασκευή να μας δώσει αναλυτική πρόβλεψη.
1: Ναι, το ζήτημα είναι ότι είναι πολύ πρόσκαιρο αυτό. Δηλαδή, ακόμη και αν ρίξει μια μπόρα, μια καταιγίδα, θα πέσει λίγο η θερμοκρασία για κάποιο χρονικό διάστημα. Επανέρχεται μετά.
0: Ακριβώς.
1: Πολύ λίγες ώρες δηλαδή. Ναι. Να πούμε πάλι τους φίλους μας έτσι επιγραμματικά. Είναι το Παντρόν.
0: Εννοείται.
1: Είναι το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής, το Top Charm. Είναι το Massa Bucca για σουβλάκι και γκριλ. Είναι τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν. Είναι η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο. Είναι τα Άνθη Φυτά Μπελιάς για γάμους, βαφτίσεις, τελετές και κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης. Είναι επίσης, είπαμε, το Top Charm, το είπα έτσι.
0: Το είπα.
1: Άρα δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Έχω κλείσει. Μπορούμε να πάμε στο λόγο όμως.
0: Ωραία.
1: Αυτό μπορώ να το πω.
0: Το λόγο τον είδαμε. Τον λόγο τον
1: όχι,
0: είδαμε.
1: Όχι, τον είδαμε, το σχολιάσαμε φεύγοντας.
0: Α,
1: μεταξύ
0: okay,
1: μας.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, λέει, στόχο σημειώσεις από Σεπτέμβριο σε βασικά αγαθά. Στον πάγο οι τιμές. Η εντυμότητα Τσίπρα, το πιο σύντομο πολιτικό ανέκδοτο σύμφωνα με τον Παύλο Μαρινάκη. Αυτός γιόρταζε χθες, χρόνια πολλά δεν τον είπαμε.
0: Α, σήμερα γιορτάζουν και αποστόλιδες, ναι, ναι. Και αποστολιές.
1: Ναι, το είπαμε το πρωί, του ευχηθήκαμε.
0: Να το ξαναλέμε τώρα, είναι μεγάλη γιορτή. Είναι,
1: ναι, πάρα πολύ.
0: Είναι. Χρόνια πολλά στους γιορτάζοντες.
1: Η Ελλάδα σήμερα έχει το διπλάσιο ρυθμό ανάπτυξης, να το ξέρετε. Και ο καύσωνας έψησε την Ευρώπη, επιφέροντας δεκάδες θανάτους, καταρρύπτοντας ιστορικά ρεκόρ θερμοκρασιών. Από την αριστερή στήλη, ελπίδα για τη δημοκρατία, Γρατσία Αυγερινός.
0: Γρατσία.
1: Συγγνώμη. Και 7 ακόμα πρόσωπα στο προσωρινό πολιτικό συμβούλιο. Νέα μέτρα με υποχρεωτική ασφάλιση και πρόστιμα. Τέλος η χρήση στα ηλεκτρικά πατίνια για τους κάτω των 17. Ανοιχτή πλατφόρμα έως τις 8 Ιουλίου. Ποια πλατφόρμα? Ξεκινούν οι εγγραφές. Ανανέωση εγγραφών και μετεγγραφών μαθητών.
0: Ναι.
1: Είναι οι εγγραφές για τα ΕΠΑΛ.
0: Για τα γενικά, για όλα τα σχολεία.
1: Μάλιστα. Μελέτη του Εθνικού Μετσοβίου Πολυτεχνείου. Πόσες αντλίες κλέβουν ακόμα στα καύσιμα. Και πάμε στην Political.
0: Λοιπόν, πριν πάμε στην Political, να σου πω, δεν σου το είπα κιόλας, καλύτερα να σου το πω στον αέρα, έχει πιο πολύ πλάκα. Στο διάλειμμα μου πήραν για να σου δώσουν τα εύσημα.
1: Ένσημα μου λείπουν, παιδιά.
0: Όχι, τα εύσημα. Στα εύσημα περιοριστήκαμε.
1: Ναι.
0: Γιατί λέει πολύ πιστό στην σύζυγό του ο Χάρης. Δεν θέλει να πάει στην Πάρο με την Ευγενία Σαμαρά.
1: Όχι, δεν μου αρέσουν οι πισίνες. Δεν μου αρέσουν οι πισίνες.
0: Ναι. Εντάξει.
1: Ποτέ δεν ήμουν φαν των πισίνων. Των πισίνων.
0: Λέω κι εγώ.
1: Συγγνώμη. Δηλαδή, συγγνώμη.
0: Κάτσε τώρα. Δηλαδή λειτουργεί το αντίθετο, το αντίστροφο.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Ναι. Είμαι ένας γρίφος.
0: Ναι, λοιπόν. Political. Μητσοτάκης από Εγάλεο. Από Κρήτη είναι, αλλά τέλος πάντων. Αυξήσεις μισθών και στήριξη εισοδήματος. Η μόνη άμυνα απέναντι στην ακρίβεια. Ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε που του διαπιστώνεις. Προανήγγειλε περαιτέρω μειώσεις στις τιμές της βενζίνης και του ντίζελ.
1: Πού ήταν στην Αγία Βαρβαρά?
0: Στο Εγάλεο.
1: Εκεί είναι η Αγία Βαρβαρά, το Εγάλεο.
0: Ναι, τέλος πάντων. Παρακάτω. Κλείδωσε τον μπλόκο στην ακρίβεια. Τέλος. Λοιπόν, εθνική κοινωνική συμφωνία. Πλήρη σταθεροποίηση των τιμών για τους επόμενους 2 μήνες. Τι συμφωνήσαμε με τους παραγωγικούς φορείς? Από τις αρχές Σεπτεμβρίου θα υπάρξει δραστική μείωση τιμών σε βασικά προϊόντα. Αυτά είπε ο Τάκης Θεοδωρικάκος στην Political. Πιο πάνω τώρα. Στοιχεία κόλαφος. Τα 20 καρφιά του Πιερακάκη στους 20 μύθους του Τσίπρα. Το Υπουργείο Οικονομικών αποδομεί τα ανακριβή στοιχεία της Ελλάς για την κατάσταση της οικονομίας μας. Actor Motor Oil, χρυσό deal για πλωτά terminal FSRU και διαχείριση αποβλήτων. Πρόταση εξαγοράς των όμιλων πετρελαιοειδών για το 75% των Ηλέκτορ και Θαλής. Ο Νίκος ο Καραμαλής, ο εκδότης της εφημερίδας, γράφει το ρίσκο του Κυριάκου που αναστατώνει το επιτελείο του στο Μαξίμου. Στην Ινδία, η συνέχεια των επαφών Παπασταύρου για τον IMEC, το αυστηρό face control στην πράσινη πόρτα και πράσινη πόρτα εντός εισαγωγικών, όχι εδώ τη δική μας, ναι, γιατί κομματική μπορεί να δημιουργηθεί θάνα. Σύγχυση. Ναι, ναι. Συνεχίζεται το ψηφιακό lifting στην ΕΥΠ. Στην στήλη Black File έρχονται και άλλες εκπλήξεις από τον Εξάρχο, το μήνυμα ψάλτη με πολλαπλούς αποδέκτες, το στίχημα του Κότσιρα με τις ράγες του μέλλοντος και το γαλλικό κλειδί της Μουμπαντάλα και το επόμενο σαφάρι των Αποστολάκη Δημόπουλου. Το γαλλικό κλειδί της Μουμπαντάλα. Ελληνικός τουρισμός. Πατάει γκάζι με 6,6 εκατομμύρια φίξεις το πρώτο πεντάμινο του 26. Πρωταγωνιστές στην άνοδο Κρήτη και Ιόνια νησιά. Έχει μια συνέντευξη της ειδικής γραμματέως εναλλακτικής επίλυσης διαφορών στο Υπουργείο Δικαιοσύνης της κυρίας Ολυμπίας Αναστασοπούλου. Την είχαμε πρόσφατα και εδώ, πρόσφατα το χειμώνα, την κυρία Αναστασοπούλου, καθώς είχε έρθει στο πρωτοδικείο της Ορεστιάδας.
1: Μάλιστα,
0: ναι, μαζί με τον με τον υπουργό του κύριο Φλωρίδη. Χτίζουμε μια νέα κουλτούρα επίλυσης διαφορών στην Ελλάδα, δηλώνει. Άρθρο του Γιώργου Καραμαλή, πανελλαδικές, στο τελετουργικό άγχος μιας χώρας που δεν ξέρει τι να κάνει με τα παιδιά της. Νέα επίθεση του Σουλτάνου στην Ελλάδα, αποκλεισμός της Τουρκίας στην άμυνα από στενά πολιτικά συμφέροντα. Στο τραπέζι πιθανότητα Μητσοτάκη Ερντογάν, στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα και τέλος αποκλειστικά στην πολιτικά φωτογραφία ντοκουμέντο του δολοφονημένου Τούρκου στα Εξάρχεια. Γιατί, πραγματικά. Πάμε να προχωρήσουμε.
1: Γιατί είναι ντοκουμέντο.
0: Και...
1: Λοιπόν, τα ντοκουμέντα.
0: Ωραία. Αυτό το πράγμα. Ότι πρέπει να δημοσιεύσουμε ένα πτώμα. Ακριβώς. Να το βγάλουμε. Πάντα με
1: είπαμε, πουλάει το αίμα και το σπέρμα. Το σπέρμα έμεσα, γιατί δεν μπορείς το δημοσίευσες. Ναι. Βάζεις οι μη γυμνές γυναίκες όπως βλέπεις.
0: Ναι.
1: Οι μη γυμνά μοντέλα γενικώς. Ενώ το αίμα το δημοσιεύεται πιο εύκολα, δυστυχώς. Βλέπαμε και τον Καραϊβάς χθες για πολλωστή φορά.
0: Όντως, όντως. Καλημέρα στον Δημήτρη. Καλημερίζει την όμορφη παρέα μας. Λοιπόν, η εφημερίδα απογευματινή ακολουθεί.
1: Στείλει χρήμα πάνω, γράφει με πειραγμένες αντλήσεις το 23,1% των βενζινάδικων. Επιπλέον 476.000 υπάλληλοι στην κάρτα εργασίας. 184 εκατομμύρια ευρώ για πληρωμές 18 επιδομάτων. Πιο κάτω, η Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για την Ακρίβεια είναι γεγονός. Παγώνουν για δύο μήνες οι τιμές. Έρχονται νέες μειώσεις σε βασικά αγαθά από 1 Σεπτεμβρίου. Πιθανότητα το έχουμε ξεχάσει μέχρι τότε. Τέλος, το πλαφόν από σήμερα. Μιλούν στην απογευματινή ο πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος και ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Απόστολος Πεταλάς. Μητσοτάκης, βιομηχανία και σούπερ μάρκετ έδωσαν τα χέρια για φθηνότερα προϊόντα στο ράφι. Τα δημόσια νοσοκομεία ανοίγουν την πόρτα σε νοσηλευτές από ιδιωτικά κολέγια. Και πιο κάτω, υλοποιήσαμε όσα υποσχεθήκαμε. Το ΕΓΑΛΙΟ επισκέφθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο πλαίσιο των περιοδιών της Νέας Δημοκρατίας εντός και εκτός Αττικής. Από την αριστερή πλευρά, Εξάρχου Βαρδινογιάννη, στρατηγική συμμαχία στα απορρίμματα και στο βάθος FSRU. Όμιλος Άκτορ υπέβαλε πρόταση στην Motor Oil για απόκτηση του 75% της Ηλέκτορ και Θαλής. Όπου φύγει και η Μαριλίζα στην αγκαλιά του Αλέξη, κούνησε μαντήλι στην Κουμουνδούρου για συλλογική ηγεσία στο ΣΥΡΙΖΑ. Μιλά ο Νίκος Παπάς. Καλά το έχουν κάνει στο ΣΥΡΙΖΑ, το έχουν τεντώσει εντελώς. Λοιπόν, ο 15χρονος που έπιασε 300 λαγοκέφαλους έβγαλε 1.600 ευρώ. Ο Γιάννης Τσούκου.
0: Όχι ρε εσύ, με το κιλό πάει.
1: Ναι, 5 κόμμα τόσο δεν είναι.
0: Ναι, αλλά πού ξέρεις πόσο τη βάρος είχαν αυτοί.
1: Α, είπε 300, δεν είπε πόσα.
0: Δεν είπε 300,
1: πόσο, νόμισε 300 κιλά. Ο Γιάννης
0: Τσουκτουρίδης
1: είναι ο νικητής του πρώτου πανελλήνιου διαγωνισμού αλληλείας. Έχουμε φτάσει να επικυρίσουμε τα ψάρια. Art and Life, θησαυρή του Αρχαιολογικού Μουσείου Άργους και η Daily Mail κάνει καλό το σεξ πριν από τον αγώνα. Καταρρύπτεται, λέει, ένας μύθος που έλεγε. Ο μύθος έλεγε ότι δεν κάνει καλό. Άρα το αντίθετο.
0: Ότι διατηρούνται τα αποθέματα τεστοστερώνης για, για να αποδοθούν στην αγωνιστική διαδικασία.
1: Μάλιστα, ποιος ξέρει.
0: Τέλος πάντων, πάμε να δούμε και την Ελευθερία να κλείσουμε τα πρωτοσέλιδα. Τι λέει, πολιτικό πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στον ΟΤΕ. Τι σχεδιάζει
1: πιλωτικό, λέω εγώ πολιτικό, διαβάζω πιο κάτω.
0: Πιλωτικό, συγγνώμη, ναι, πιλωτικό. Πρόγραμμα τετραήμερης εργασίας στον ΟΤΕ. Τώρα πώς πιλότους έχουν στον ΟΤΕ. Τι σχεδιάζει ο Διευθύνων Σύμβουλος Κώστας Νεμπής. Παρακάτω, σοκ στο Αιγαίο. Το ΝΑΤΟ παραχωρεί δύο στρατηγίες στην Τουρκία. Σοκ στο Αιγαίο, λοιπόν. Αστυπάλαια ο διπορικό σε Παναγιά και Αγιώργη του Κάστρου. Γιώργος Μεταλλινός, ένα πρότυπο ορθόδοξου, κληρικού και δασκάλου. Και στο κύριο θέμα, πολιτικό τάβλι με φεύγα και πλακωτό για Γκέι και Σαμαρά. Επιστολή παρέμβαση απεύθυνε προς τον Κυριάκο Μητσοτάκη ο γραμματέας στρατηγικού σχεδιασμού και επικοινωνίας της Νέας Δημοκρατίας, Βασίλης Φεύγας, ζητώντας την κατάργηση του νόμου για το γάμο των ομόφυλων ζευγαριών και την επιστροφή του μεσίνιου πρώην πρωθυπουργού στο κόμμα.
1: Τα δύο μεταξύ και... τους δεν σχετίζονται καθόλου, είναι διαφορετικές, απλά πρακτικές.
0: Ναι.
1: Ωραία. Και κάπως έτσι τέλειωσαν οι εφημερίδες.
0: Τέλειωσαν οι εφημερίδες. Τώρα, τι έχουμε, για να δούμε.
1: Ξέρω, θες να πεις κάτι από το Δημοτικό Συμβούλιο ή ήτανε μεγάλο που θέλει χρόνο ανάλυσης?
0: Δεν ήτανε μεγάλο. Ήτανε μόλις δύο τα ερωτήματα που τέθηκαν. Αλλά σε πολύ υψηλούς τόνους, mm-hmm. με πολύ σκληρούς χαρακτηρισμούς.
1: Και πολύ λίγο κόσμο.
0: Ο κόσμος κι αν ήταν λίγος, χάρη. Μιλάμε τώρα για... τι να σου πω τώρα, να λείπει μεγάλο μέρος της συμπολίτευσης, mm-hmm. έτσι, δηλαδή τώρα μου έρχονται ονόματα, Σταυρίδης, Παπαλαμπίδης, Δόμπας, αν δεν κάνω λάθος, έλειπε η Σέμεν, έλειπε νομίζω και ο κύριος Δημούτσης, απουσίαζαν οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι.
1: Κύριος Δόμπας ήταν.
0: Όχι, σου είπα, όχι. Απουσίαζαν οι ανεξάρτητοι σύμβουλοι.
1: Τσελεμπής και
0: Στράντζελης. Νομίζω έλειπε και ο Τσομπανίδης. Έλειπε Αγγελακούδης, Κυρμάνη, Καζαλτζής, ο Σουκουλδάνος.
1: Κυρμάνη γιόρταζε χθες.
0: Ο Αργυριάδης απουσίαζε. Και αυτός γιόρταζε, mm-hmm. χρόνια τους πολλά με την ευκαιρία. απουσίαζε Ορμαλίδης, Αρχοντίδης, Σταματίου. Ουσιαστικά από την αντιπολίτευση.
1: Όποιος πρόλαβε δεν πήγε.
0: Από την αντιπολίτευση ουσιαστικά παρόντες ήταν μόνο οι δύο που κατέθεσαν ερωτήσεις. Δηλαδή οι κύριοι Μαυρίδης και Περιστεράκης. Mm-hmm. Δύο λοιπόν σήκωσαν το βάρος της ειδικής συνεδρίας λογοδοσίας, η οποία είχε δύο θέματα. Το ένα αφορούσε εκδηλώσεις τιμής στην Βουλγαρία, όπου μεταξύ άλλων αυτό που συμπεράναμε από όσα ακούστηκαν, τιμήθηκε ο Πέτκο Βοηβόδα, ένα ιστορικό πρόσωπο της Βουλγαρίας, το οποίο όμως είχε αρνητικό αντίκτυπο, τέλος πάντων, στον τοπικό πληθυσμό, γιατί ουσιαστικά ήταν σφαγέας. Εδώ τώρα η ερώτηση απευθύνθηκε από τον κύριο Μαυρίδη προς τον δήμαρχο, αλλά ο δήμαρχος επέλεξε να μεταβιβάσει την ευθύνη, τέλος πάντων, της απάντησης στην κυρία Μπραϊκούδη. Κυρία Μπραϊκούδη ισχυρίστηκε ότι βρέθηκε εκεί ύστερα από προσωπική πρόσκληση που έλαβε η ίδια. Ο δήμαρχος, η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ο αντιδήμαρχος Τριγώνου, και ότι δεν εκπροσώπησε το Δήμο, αλλά λίγες μέρες νωρίτερα, όταν η ίδια δημοσίευσε το γεγονός αυτό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έλεγε ότι εκπροσωπούσε το Δήμο. Είναι ένα θέμα, τέλος πάντων, ευαίσθητο διπλωματικά και πολιτικά. Το έθιξε ο κύριος Μαυρίδης. Τώρα η θέση του Δημάρχου που πήρε στη συνέχεια τον λόγο ήταν ότι έχουμε ξεπεράσει τις διαφορές μας με τη Βουλγαρία και πλέον είμαστε συνέτεροι εντός εισαγωγικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαστε σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μάλιστα η χώρα μας έχει σηκώσει και το βάρος της άμυνας της γειτονικής χώρας πρόσφατα με Patriot κτλ. Ανταλλάξανε χαρακτηρισμούς περί πατριωτισμού και αυτοδιοικητικού επιπέδου κτλ. Εκεί τέλος πάντων πήγε αυτή η κόντρα. Έπειτα είχαμε την ερώτηση του κυρίου Περιστεράκη για τον καθαρισμό κοινόχρηστων χώρων και οικοπαίδων. Λοιπόν, εδώ τώρα το θέμα είναι αρκετά σοβαρό, όχι ότι το άλλο δεν είναι, απλά τουλάχιστον αυτό περιορίζεται στις αρμοδιότητες της τοπικής αυτοδιοίκησης, γιατί το άλλο έχει έτσι και προεκτάσεις διπλωματίας, Υπουργείου Εξωτερικών κτλ. Λοιπόν, ο κ. Περιστεράκης ρώτησε τον αντιδήμαρχο Πρασίνου εάν ο Δήμος Ορεστιάδας εν ολίγης έχει συμμορφωθεί με τη διορία για τον καθορισμό των οικοπαίδων που ήταν μέχρι τις 22 Ιουνίου ή είναι έκθετος ο Δήμος σε πρόστιμα, σε ελέγχους κτλ. Εδώ είχαμε για άλλη μια φορά την παραδοχή από τον κύριο Χατζηπαναγιώτο ότι δεν υπάρχει δυνατότητα, δεν υπάρχει το προσωπικό, δεν υπάρχουν τα χρήματα, ότι τέλος πάντων εν ολίγης δεν έχουν καθαριστεί τα 600 οικόπεδα που ανήκουν στο Δήμο, έτσι, όλα, ναι. Έχει καθαριστεί ένα μέρος αυτών, είπε, οπότε υπάρχει αυτή η έκθεση του Δήμου σε ελέγχους, σε καταγγελίες κτλ. Βέβαια, στη Δημοτική Αρχή λένε, ορίστε, μέχρι τώρα έχουμε μόνο 2 καταγγελίες και εκείνο για ιδιωτικά οικόπεδα, άρα τα πάμε καλά. Μέχρι χθες, τώρα ναι, δεν ξέρω αν σήμερα ή χθες το βράδυ ξέσπασε μπαράζ καταγγελιών. Το θέμα για μένα είναι ότι για άλλη μια φορά είχαμε παραδοχή ανικανότητας διαχείρισης του Πρασίνου και της καθαριότητας. Πάμε σε διαφημίσεις, γιατί στη συνέχεια της εκπομπής έχουμε την επόμενη, μάλλον την πρώτη καλεσμένη της εκπομπής. Έχουμε ζωντανή κουβέντα, τηλεφωνικά βέβαια, αλλά με πολύ ενδιαφέρον. Μείνετε εδώ για να την ακούσετε.
2: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 9. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με 2 καταστήματα: Δηδημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Από το 1944 η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
2: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-2400.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
6: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
7: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
6: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
7: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
2: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
2: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.
3: Συνεχίζουμε την εκπομπή μας, συνεχίζουμε την πρωινή μας περιπολία και για να μην την καθυστερούμε θα βάλουμε κατευθείαν στην παρέα μας την Έλενα Τσόκου. Εντάξει τώρα, την Έλενα Τσόκου τη θεωρούμε δικό μας άνθρωπο και γι' αυτό και αναφερόμαστε στον Ενικό.
4: Από ανέκαθεν που λέμε.
3: Ναι. Είναι η συντονίστρια του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Βόρεια Ελλάδα και τις τελευταίες μέρες απασχόλησε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης με την υποψηφιότητά της στο νομό μας. Καλημέρα, Έλενα.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα σας, ελπίζω να είστε καλά. Καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας.
4: Παρά τη ζέστη, είμαστε σε ικανοποιητική κατάσταση.
5: Ναι, είναι απίθανο πάλι και είναι ακόμα Ιούνιος. Φαίνεται πως τα πράγματα γενικότερα έχουν αλλάξει νομίζω και σε αυτό το κομμάτι. Και θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί, οπότε θα μου βγει πάλι το δημοσιογραφικό πρωί. Παλούμε όλους τους ηλικιωμένους και τις ευπαθείς ομάδες να παραμένουν στο σπίτια τους.
4: Φορέστε ανοιχτόχρωμα ρούχα, πίνετε νερά.
5: Ωραία και ανοιχτόχρωμα ρούχα, πολύ συχνή κατανάλωση υγρών, ελαφριά γεύματα.
3: Λοιπόν, Έλενα, το έχεις, δεν το έχεις χάσει.
5: Το έχουμε πει.
3: Δεν το έχεις χάσει καθόλου, αλλά εδώ βλέπουμε ότι έχεις άλλες διαθέσεις. Όχι να επιστρέψεις στο καθήκον, το δημοσιογραφικό.
5: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι... από το 19 που ουσιαστικά παρέδωσα την κομματική μου ταυτότητα, γιατί ξέρεις εγώ είμαι και από τους ανθρώπους ως γνήσια ευρύπησα που λέω, που προσπαθώ εντός εισαγωγικών και εκτός εισαγωγικών να τιμώ τα παντελόνια μου. Όταν αποφάσισα ότι θα ενταχθώ στον κομματικό χώρο τον οποίο πίστευα, γιατί μέχρι τότε δεν ήξερε κανένας που ανήκω και ακόμα και σήμερα μου λένε πολλοί πως ήσουν εκεί, πως ήσουν εδώ, κατάλαβες τι εννοώ.
3: Ναι.
5: Αποφάσισα να παραδώσω την δημοσιογραφική μου ταυτότητα. Δηλαδή, αυτό που δυστυχώς βλέπω ότι πολλοί συνάδελφοι μας κάνουν συγκεκαλυμμένα, κατάλαβες, δηλαδή ότι ανήκω κάπου, λέω για κάποιον, αλλά δεν το λέω ανοιχτά, ας το πούμε. Μπορεί να είμαι ακόμα και σε payroll και να μην το λέω ανοιχτά.
3: Και αξιοποιώ και το βήμα που έχω ως δημοσιογράφος για να εξυπηρετώ την προσωπική πολιτική μου ατζέντα.
5: Και πολλές φορές το ζω αυτό, από άποψη δημοσιογραφικής διοντολογίας το λέω πάντοτε, έτσι.
3: Ναι.
5: Ήθελα δηλαδή να είμαι καλά με τον εαυτό μου και καλά στους απέναντί μου και στους ανθρώπους που με εμπιστεύτηκαν για χρόνια στην ενημέρωση, στην ψυχαγωγία, ότι ξέρεις τι, δεν σου λέω ψέματα, πλέον ανήκω εδώ. Δεν θέλω να κατέχω και μια θέση δημοσιογραφική που θα έρθει κάποιος άνθρωπος και θα προσπαθήσω να περάσω υποσυνείδητα τις θέσεις μου και θα το κάνω και μη ηθελημένα, έτσι. Δεν σημαίνει ότι το κάνεις πάντοτε ηθελημένα.
4: Έλενα, εμείς θα δώσουμε τα εύσημα γι' αυτό, γιατί το σχολιάζουμε και το στυλιτεύουμε. Πολλές φορές το αντιμετωπίζουμε λίγο ειρωνικά, πολλές φορές λίγο χιουμοριστικά απλά. Αλλά όπου το βρίσκουμε αυτό το κομμάτι, να είναι οποιοδήποτε εκλεγμένος κάπου και παράλληλα να χρησιμοποιεί, να αρθρογραφεί συχνά, να κάνει, να δείχνει, τέλος πάντων, να μην το επεκτείνω, είμαστε λιγάκι κριτικοί απέναντι του.
5: Δυτός
4: ρόλος.
5: Στο επάγγελμά μας και μάλιστα το λέω στο επάγγελμά μας τώρα, το πρώτο μου πτυχίο είναι τη δημοσιογραφία, το άλλο της ψυχολογίας, ενώ για τη δημοσιογραφία. Ξέρεις τι με στεναχωρεί. Σε μια εποχή που το AI πλέον καλπάζει και ουσιαστικά απειλεί πραγματικά το επάγγελμα του δημοσιογράφου, έτσι. Και ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τη γραφή, με το κείμενο, με το να μπορείς να αναπτύξεις την άποψή σου, να δεις το αποτύπωμά σου σε ένα γραπτό. εμένα δεν με τρομάζουν οι άνθρωποι που εντάσσονται σε έναν κομματικό χώρο και το λένε δυνατά και λένε ναι και αρθρογραφώ. Εμένα με στεναχωρούν αυτοί οι οποίοι δεν το λένε και το κάνουν συγκεκαλυμμένα και το ξέρουμε όλοι οι υπόλοιποι. Καταλάβατε τι εννοώ.
3: Mm-hmm. Απόλυτα.
5: Αυτό δηλαδή είναι το. Ας είμαστε ξεκάθαροι μεταξύ μας. Εγώ φόρεσα το μανδύα της Νέας Δημοκρατίας. Μπορείτε να με χτυπήσετε όσο θέλετε γι' αυτό. Μπορώ, εάν θέλω, να αμυνθώ. Μπορώ να πω το ότι πιστεύω ότι έχουμε κάνει. Αλλά να είναι μια σχέση, ας το πούμε, με ειλικρίνεια μεταξύ μας. Μην το κάνουμε συγκεκαλυμμένα. Οι όροι μετά χάνονται. Δεν είναι δίκαιοι.
3: Λοιπόν, να πάμε στο κύριο θέμα. Βλέπουμε τις τελευταίες μέρες τα δημοσιεύματα. Φαντάζομαι ότι δεν τα διαψεύδεις.
5: Όχι, δεν τα διαψεύδω. Από την άποψη ότι φυσικά και το τρόπο ξαναπώ ότι σε αυτή τη μάχη νομίζω ότι δεν πρέπει να λύσει κανένας. Για μένα είναι μια. Δεν έχει καμία σχέση με το 2019 που είχα μπει στη διαδικασία τότε για 20 μέρες, θυμάμαι, και ήταν η πρώτη μου φορά που ασχολήθηκα

0: στον νεύρο, διότι η τοξικότητα πολλές φορές το ξεμαλώνει, η παραπληροφόρηση και η στεναχώρια που μπορεί να έχει και κάποιος, ακόμα και η προσωπική, μπορεί να οδηγήσουν σε αποφάσεις οι οποίες μπορεί να μην είναι και οι καλύτερες για την περιοχή. Αυτό. Ο καθένας θα αποφασίσει βέβαια το τι είναι καλύτερο για την περιοχή, απλά εγώ θα πω αυτό που πιστεύω, έτσι από τη δική μου πλευρά.
1: Ναι. Είσαι ένας άνθρωπος ο οποίος τα τελευταία χρόνια λόγω των επαγγελματικών υποχρεώσεων δεν ζει στον Εύρο, ωστόσο ξέρεις πολύ καλά τα προβλήματα. Έχει τύχει να μιλήσουμε και off the record που λένε για ζητήματα της περιοχής, τα οποία έτσι, από το μετερίζει σου προσπαθείς να τα λύσεις. Θεωρείς ότι υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης της πολιτικής ζωής εδώ στην περιοχή?
0: Κοίταξε,
1: και ποια είναι αυτά?
0: Στον Εύρο είναι το σπίτι μου. Στην Αλεξανδρούπολη δηλαδή είναι το σπίτι μου. Εκεί είναι το παιδί μου, εκεί είναι η οικογένειά μου, εκεί είναι όλοι μου οι άνθρωποι. Αναγκαστικά λόγω του χαρτοφυλακίου μου έπρεπε και πρέπει να μετακινούμε. Χτες ήμουν στη Βέρεια, προχθές ήμουν στις Σέρες.
1: Και στο Διδημότυχο ήσουν όμως. Και στο Διδημότυχο ήσουν αυτές τις μέρες.
0: Ήρθα και στο Διδημότυχο, ναι.
2: Αυτό θεωρείται εσωτερική μετακίνηση.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι ήρθα και στο Διδημότυχο. Δεν θέλω ποτέ να προκαλώ στον κόσμο την αίσθηση ότι έρχομαι για να το δω γιατί κάτι θέλω. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι εννοώ. Συνήθως είναι οι συναντήσεις μου για κάτι που θέλω να πω που μπορεί να το διευκολύνει εκείνον, όχι να διευκολυνθώ εγώ. Όταν θα έρθει η ώρα να ζητήσω από τον κόσμο κάτι θα το πω πολύ ξεκάθαρα. Προς το παρόν όμως το κάνω σαν γραφείο πρωθυπουργού. Το χαρτοφυλάκι μου είναι πολύ συγκεκριμένο. Μαζεύω αιτήματα, βλέπω προβλήματα, διευκολύνω, ας το πούμε, την μεταξύ των πολιτών και των πολιτικών διάδραση και επικοινωνία ώστε να μπορέσουν να λύσουν τα θέματά τους. Τους μιλώ για χρηματοδοτικά εργαλεία, δόξα Θεός, ξέρω ακριβώς το τι τρέχει πού. Οπότε προσπαθώ να τους εμπνεύσω, να δουν τα πράγματα, ας το πούμε, μέσα από το φάσμα της ανάπτυξης για την περιοχή τους. Ακόμα αυτό κάνω και το κάνω σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, γιατί αυτό είναι και το χαρτοφυλάκιό μου. Τώρα, όταν έχουμε στον Εύρο σαφέστατα, σας το λέω ότι έρχομαι πολύ πιο προσεκτικά από την άποψη ότι δεν θέλω κανένας να θεωρεί ότι κάτι ζητάω. Γιατί συμβαίνει και αυτό. Στον Εύρο λοιπόν είναι το σπίτι μου, είναι η ζωή μου, είναι τα χρήματα που έχω επενδύσει, είναι το παιδί μου, είναι όλοι μου. Και εκεί πέρα θέλω στη ζωή μου να ξανακαταλήξω.
1: Πολύ ωραίο.
0: Έχουν πολλά πράγματα να γίνουν ούτως ή άλλως. Πιστεύω ότι γίνονται πράγματα τα οποία πολλές φορές ήμουν στο δημότικο όπως λες. Ένα δημότυχο το οποίο σε μεγάλο βαθμό, ένας από τους μεγαλύτερους, αν το θέλετε, υποστηρικτές της οικονομίας του δημοτήχου είναι το ελληνικό δημόσιο. Ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού, ίσως το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού στο δημότυχο, ανήκει στο δημόσιο. Έτσι, είτε στρατιωτική, είτε αστυνομική, είτε εκπαιδευτική, είτε στο νοσοκομείο. Και είναι ένα μέρος το οποίο μπορεί, κατά τη δική μας εκτίμηση, και ιδιωτικά, επενδυτικά, να αναπτυχθεί σε ποιους τομείς, στον πολιτισμό και στον τουρισμό. Το δημότυχο κραυγάζει για τον πολιτισμό και για τον τουρισμό που θα μπορούσε να έχει, έτσι, με βάση τον πολιτισμό. Είναι το υπαίθριο μουσείο, που λέω και εγώ, του Εύρου. Γίνονται τα μεγαλύτερα έργα αυτή τη στιγμή του πολιτισμού στο δημότυχο. Είτε είναι το στέγαστρο στην Πλωτινόπολη, είτε είναι το Τέμενος Βαγιαζίτ, είτε είναι οι τρεις με τα Βυζαντινή Ναή. Μιλάμε για αρκετά χρήματα τα οποία δίνονται για να αναπτυχθεί αυτός ο τομέας. Δεν θέλω να τη χάσουμε αυτή την ευκαιρία. Σας μιλάω με πολύ μεγάλη ειλικρίνεια. Έτσι. Τα έργα θα τελειώσουν σε λίγο καιρό. Θα ήθελα να είμαστε σαν τοπική κοινωνία, δηλαδή το βλέπω και τοπικιστικά, προετοιμασμένοι για την ανάπτυξη αυτή που ετοιμούμε, που θέλουμε και που πρέπει να δημιουργήσουμε. Γιατί αλλιώς θα έρθει κάτι διαφορετικό. Αυτή είναι η αγωνία μου και αυτό λέω συνέχεια. Δεν είναι λοιπόν μόνο αρνητικά τα πράγματα. Ναι, το δημογραφικό είναι σημαντικό. Αλλά συμβαίνει και αυτό, μήπως και μπορέσουμε να συγκρατήσουμε το δημογραφικό. Μήπως και μπορέσουμε να δημιουργήσουμε νέες θέσεις εργασίας σε τομείς που θα μπορέσουν να εμπνεύσουν τα παιδιά και να παραμείνουν στον τόπο τους.
1: Και να έρθουν. Και να έρθουν.
0: Και να έρθουν καταρχάς και να παραμείνουν στον τόπο τους. Να σου πω γιατί. Εάν κάποιος π.χ. δεν θέλει να ασχοληθεί με την αγροτική οικονομία, σου λέω εγώ. Ή δεν θέλει να γίνει στρατιωτικός. Αν είναι, ας το πούμε, φωτογράφος. Είναι σημαντικό το ότι τις προάλλες τους έλεγα για τα χρήματα του Υπουργείου Πολιτισμού που δικαιούνται οι σύλλογοι. Το Βυζαντινό Μουσείο μπήκε στη διαδικασία και πήρε αυτά τα χρήματα και δημιούργησε αυτό το χρονικό διάστημα τρεις θέσεις εργασίας. Η μία εκ των οποίων θέση εργασίας ήταν φωτογράφος. Αυτό το κοριτσάκι που είναι φωτογράφος

0: στο διδημότικο, θα έβρισκε κάπου άλλο. Καταλαβαίνετε τι εννοώ,
1: ναι,
0: παιδιά.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, πάμε να δούμε και άλλα επαγγέλματα τα οποία ίσως μπορούμε να αναπτύξουμε μέσω της λογικής που εμείς θα σχεδιάσουμε, μέσω της ανάπτυξης που εμείς θέλουμε για τον εαυτό μας, και να δημιουργήσουμε και άλλες ευκαιρίες για παιδιά τα οποία, εάν δεν έχουν το επάγγελμά τους στην περιοχή, θα σηκωθούν να φύγουν. Δεν ξέρω εάν συμφωνούμε ή διαφωνούμε σε αυτό. Πάντως, εγώ προσπαθώ να το δω και με αυτό το, με αυτή τη διόπτρα, ας το πούμε.
1: Έλενα, εγώ θέλω να το γυρίσω στο παραπολιτικό, θα μου επιτρέψεις. Ήταν η επιλογή σου να κατεβείς στις εκλογές ή ήταν εντολή, να το πω έτσι, από το κόμμα?
0: Εντολές δεν υπάρχουν στο κόμμα.
2: Παρότριση λέγεται.
1: Παρότριση, εντάξει.
0: Αλίμονο αν υπάρχουν εντολές στο κόμμα. Αλίμονο. Όχι, νομίζω πως όλα τα στελέχη αυτή τη στιγμή, όλα τα υγιώς σκεπτόμενα στελέχη, θέσαμε τον εαυτό μας στη διάθεση του Πρωθυπουργού. Και του είπαμε ότι βεβαίως και είμαστε εδώ, αξιοποίησε μας όπως νομίζεις, δεν έχω ανακοινωθεί ούτως ή άλλως. Το όνομά μου είναι μέσα στους ανθρώπους εκείνους οι οποίοι λέμε ότι είμαστε οι δεξαμενείς, στην οποία μπορεί να βασιστεί και ο ίδιος και το κόμμα.
1: Ναι, για πότε προετοιμάζεστε?
0: Εγώ πιστεύω για το Μάρτιο. Τώρα...
1: Αυτό που λέει ο Πρωθυπουργός, δηλαδή, δεν έχει αλλάξει κάτι.
0: Ναι. Εγώ τον ακούω τον Πρωθυπουργό. Τώρα, αν γίνει κάτι, τι να σου πω. Δηλαδή, εγώ για το Μάρτιο προετοιμάζομαι. Και θα ήθελα πολύ να είναι και το Μάρτιο για να μπορέσω να έχω χρόνο να κάνω αυτό που πρέπει και για τον εαυτό μου, εάν είμαι υποψήφια.
2: Δεν υπάρχει πιθανότητα, δηλαδή, μόλις πέσουν οι τιμές στο σούπερ μάρκετ να προκηρυχθούν εκλογές.
1: Για το Μάρτιο.
2: Τότε θα πέσουν. Όχι, πάμε από το Σεπτέμβριο.
1: Όχι, θα πέσουν το Μάρτιο για να προκηρυχθούν οι εκλογές για το Μάρτιο. Κοίταξε, επειδή η Έλληνα στις εκλογές του 19 αυτό που είπε, έτρεξε ένα sprint για να προλάβει. Τώρα εκμεταλλεύεται το χρόνο.
2: Μαραθώνιο.
1: Καλά κάνει.
0: Ακόμα, ναι. Ακόμα εγώ το φοβάμαι, δηλαδή, να σας πω ότι ακόμα δεν έχω ξεκινήσει από την άποψη ότι δεν έχει ανακοινωθεί η υποψηφιότητά μου. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει ένα ενδιαφέρον στον κόσμο που. Βλέπω δηλαδή και κεντρικά, υποθέτω γιατί κεντρικά έπαιξε το όνομά μου και μετά το είδα και τοπικά. Το ξαναλέω, η διαδικασία των εκλογών δεν είναι μια εύκολη διαδικασία και όποιος δεν έχει μπει σε αυτή τη διαδικασία δεν το αντιλαμβάνεται. Ακούς, όχι μόνο για σένα, ακούς πράγματα που μπορεί πολλές φορές να μην συμβαίνουν, ακούς για την προσωπικότητά σου, ακούς για την οικογένειά σου. Και εσύ το μόνο που έχεις κάνει είναι απλά να διαθέσεις τον εαυτό σου στη διάθεση των συμπολιτών σου για να σε κρίνουν αν μπορείς ή όχι. Το τι ακούς από εκεί και πέρα, το τι ζεις, το πώς το διαχειρίζεσαι, είναι ένα άλλο πλέγμα. Θέλει πολύ γερό στομάχι και καμιά φορά το λέω γιατί πολλές φορές ο κόσμος το απαξιώνει, το στυλ τι κατεβαίνουν, τι κάνουν, τι ράνουν. Και αν καθίσουμε κι εμείς στον καναπέ για τα πράγματα που πιστεύουμε. Εάν απλά καθίσουμε στην άκρη και βλέπουμε τον κόσμο απλά να εξελίσσεται, εγώ το είπα, μπήκα στην πολιτική γιατί δεν αντέχω να ξαναζήσω μια οικονομική καταστροφή όπως τη ζήσαμε. Και εμείς οι δημοσιογράφοι τη ζήσαμε και πολύ άσχημα, να υπενθυμίσεις, έτσι. Υπήρχαν πάρα πολλοί συναδελφοί μας στον ιδιωτικό τομέα που δεν μπορούσαν να κάνουν τίποτα και μεταξύ και αυτόν και εμείς. Δεν πληρωνόμασταν, περάσαν πολύ δύσκολα, δεν μπορούσαμε. Να αφήσουμε τη διαδικασία απλά να συμβαίνει γύρω μας.
1: Καλά, και τώρα να σου πω και κάτι άλλο, επειδή ήσουν στο προηγούμενο πόστο σου ήταν για τα περιφερειακά μέσα μαζικής ενημέρωσης και τα μέσα πέρασαν δύσκολα σε όλη αυτή την περίοδο για να επιβιώσουν.
0: Το ξέρω, και ακόμα περνάνε και προσέξτε λίγο, από το 10 μέχρι και σήμερα, που νομίζω ότι μέχρι το 19 λίγο βελτιώθηκαν τα πράγματα από εκεί και πέρα, από το 20 και έπειτα βελτιώθηκαν λίγο και στα περιφερειακά.
2: Και αμέσως ήρθε ο κορονοϊός.
0: Με το μικρό και με όλα αυτά, ναι. Αλλά γενικότερα, όταν η οικονομική κρίση υπάρχει ή ο κορονοϊός υπάρχει, δεν υπάρχουν διαφημίσεις, σαφέστατα πέρασαν πάρα πολύ δύσκολα και τα περιφερειακά μέσα. Πράγμα που σημαίνει πάρα πολλές οικογένειες. Εγώ αυτό το πράγμα δεν άντεχα να το ξαναζήσω. Και είπα ότι δεν θέλω να το αφήσω απλά να συμβαίνει. Οι γονείς μου. Είναι δύο άνθρωποι, ο πατέρας μου στον ΟΣΕ, η μαμά μου νοικοκυρά. Δεν είχαμε ποτέ, καταλαβαίνετε τι λέω, την τάση, ας το πούμε, να μπούμε σε μια διαδικασία τέτοιου είδους. Απλά εγώ κουράστηκα να βλέπω αυτή την κατάσταση διαρκώς. Και έτσι και το αποφάσισα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι όποιος μπαίνει στη διαδικασία να πολιτευτεί, ότι του επιτρέπεται σε όλους τους υπόλοιπους να ξεσκίσουν τις σάρκες του. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Mm-hmm.
2: Ίσως είναι γιατί, αυτό που γιατί... λένε κάποιοι, φιλοσοφώντας ας το πούμε, ότι αν θέλεις να μάθεις για μένα, ο καλύτερος για να σου απαντήσει είμαι εγώ. Δεν χρειάζεται δηλαδή αυτή η διασπορά των ψευδών ειδήσεων, όλων αυτών των fake που προσπαθούν να μαυρώσουν χαρακτήρες.
0: Εγώ,
2: τώρα...
0: εγώ βλέπω πάνω σαν και κάτω από post στοιχεί. Υπάρχουν 2-3 άνθρωποι συγκεκριμένοι, θα βάλουν τα πάντα όλα από κάτω, θα σε βρίσουν... Θα πούνε για την προσωπικότητά σου, θα πούνε για το μυαλό σου, θα πούνε και δεν σε έχουν δει, δεν ξέρουν τι κάνει.
1: Εντάξει, αναφέρθηκες νωρίτερα για την τοξικότητα, δυστυχώς...
0: Η τοξικότητα δεν είναι μεμονωμένα στους πολίτες, το λέω ότι η τοξικότητα και γενικότερα στο πολιτικό περιβάλλον έτσι υποστείνεται ακόμα και στον Εύρο. Έτσι. Mm-hmm. Δηλαδή αν δούμε αυτή τη στιγμή το χάρτη της ανθρωπογεωγραφίας πώς στείνεται σε χώρους εκτός της Νέας Δημοκρατίας, δηλαδή έτσι όπως το βλέπω και εκτός της κανένα δυο υγιών δυνάμεων που μπορώ να θεωρήσω ότι υπάρχουν. Αυτό το οποίο και στείνεται είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το διαχειριστούμε με... Δηλαδή θα πρέπει να απαντάμε σε πράγματα τα οποία υποθέτω θα είναι τραγικά.
1: Πρέπει να απαντάτε.
2: Το θα έλεγα και εγώ. Μήπως η αδιαφορία...
0: Θα πω κάτι. Εγώ επειδή... ναι, εγώ απαντάω σε όλα. Απαντάω και στο πιο τραγικό γιατί λέγει πολλές φορές ο κόσμος. Αρχίζει και ψήνεται. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
2: Ναι, ναι, ναι.
0: Δηλαδή αυτό το λέγει κάποια στιγμή που πυλίζει το μυαλό κάποιου. Γιατί αυτό το πράγμα, αυτή η στεναχώρια πλέον που έχουμε συλλογικά, αυτό το πράγμα που καλλιεργείται, αυτό το δηλητήριο που μπαίνει στην ίδια την κοινωνία, αυτό το πράγμα κάποια στιγμή κάτι αφήνει. Εγώ δεν μπορώ, εγώ προσωπικά δεν μπορώ. Υπάρχουν άνθρωποι που μπορούν να πούνε ότι θα τα αφήσω. Δεν με νοιάζει, μπορώ να ασχοληθώ. Εγώ προσωπικά δεν υπάρχει περίπτωση να μην ασχοληθώ σε αυτό. Δηλαδή και θα απαντήσω και δεν μπορώ κιόλα. Δεν είναι και η ιδιοσυγκρασία μου τέτοια.
2: Έλα να σου κάνω μια άλλη ερώτηση. Πιστεύεις ότι τα ονόματα των υποψηφίων θα πρέπει να ανακοινώνονται με την προκήρυξη των εκλογών ή να αφήνεται να τρέχει όλο αυτό το θα είναι η Έλενα, πιθανότατα θα είναι, δεν θα είναι η Έλενα. Το λέω γιατί κάθε κόμμα, τα περισσότερα τέλος πάντων, έχουν ήδη υπάρχοντες βουλευτές που είναι σαν να τρέχουμε 100 μέτρα και αυτοί να ξεκινάνε από μια απόσταση, ξέρω εγώ, 20-30 μέτρα μπροστά από τους άλλους. Πώς το βλέπεις, ή θα έπρεπε δηλαδή όλοι μαζί να ανακοινώνονται με την προκήρυξη ή όλο αυτό που γίνεται να αφήνεται να κυκλοφορήσει ή να παραδέχεται η Έλληνα. Ναι, θα είμαι εφόσον με θέλουν. Δημιουργεί καλύτερες συνθήκες για τον μη εκλεγμένο αυτή τη στιγμή.
0: Θα σου πω το εξής, γιατί και εγώ είμαι μέσα στη μέση, γιατί το ζω τώρα γενικότερα. Δηλαδή το 19 που τέσσερα μόνο από τη μία πλευρά, που πραγματικά ανακοινώθηκα τις τελευταίες 20 μέρες, να θυμάστε καλά. Yeah. Και τις τελευταίες 20 μέρες κοινοποιήθηκε, γιατί φοβάσαι κιόλας, μήπως και δεν ενταχθεί, θυμάστε κιόλας, yeah. Είχαμε και κάναμε.
1: Υπήρχαμε τέτοια φαινόμενα, ναι, υπήρχαν.
0: Ναι, ναι, υπήρχαν και κάποια περιστατικά που μπορεί να υπήρχαν άνθρωποι που τρέχανε πολύ και ξαφνικά να είδανε ότι δεν ανακοινώθηκαν. Όταν λοιπόν, άρα τρέχεις όταν ανακοινώνεσαι, όταν μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία για λίγες μέρες, ναι, είναι ακατόρθωτο, ειδικά στον Εύρο. Δηλαδή για μένα το βίωσα το 19, από ποια άποψη ακατόρθωτο, ότι ήθελα να δω τον κόσμο, ήθελα να πάω σε όλες τις περιοχές και δεν προλάβαινα. Είναι πάρα πολύ... μεγάλος ο νομός, πάρα πολλά τα χωριά και επειδή είμαι από τους ανθρώπους που θέλουν να κοιτάξουν τον άλλον στα μάτια να μου πούν τι θέλουν να τους πω κι εγώ και αν αποφασίσουν καλός αν δεν πάλι καλός δεν το έκανα, καταλαβαίνετε τι εννοώ, δηλαδή το άφησα μισό, δεν είδα δηλαδή τον νομό. Θα σου πω σήμερα που είμαι μετά το 19 και έπειτα που είμαι ενταγμένη και στο κόμμα στα κεντρικά.
1: Τώρα είσαι κάπου ανάμεσα, έτσι. Δηλαδή...
0: Ναι, ναι, τώρα είμαι κάπου ανάμεσα. Γιατί? Γιατί καταλαβαίνω και το κόμμα. Δεν λέω για τους ενεργεία βουλευτές. Οι ενεργεία βουλευτές διεκδίκησαν τη θέση τους, την κατέκτησαν, την διατηρούν και για να τη διατηρήσει τη θέση θέλει πολύ προσπάθεια, έτσι. Επίσης, δηλαδή να τρέξεις πάλι στον κόσμο, αν απέχεις ο κόσμος. Δεν θα σε ευνοήσει. Όταν συνήθως ανακοινώνουμε π.χ. τη ΣΟΚΟΥ, θέλω να σας πω ότι η ΣΟΚΟΥ μπορεί να γίνει βορρά από όλους. Καταλαβαίνετε τι λέω. Mm-hmm. Παράλληλα, ο άλλος που μπορεί να περιμένει, μπορεί να πει ανακοίνωσαν αυτή. Εννοώ, λέω, π.χ. έτσι, πάμε στην Άρτα, σας λέω, μην πάμε στον Εύρο.
1: Ωραία.
0: Να πάμε οπουδήποτε. Μπορεί να πει ο άλλος, αυτούς εγώ δεν τρέχω. Δεν ξέρεις τι πρέπει να κάνεις τελικά. Καταλάβατε, δηλαδή υπάρχουν και τα στελέχη τα οποία μπορεί να στεναχωριούνται, μπορεί να πούνε θέλω κι εγώ ή δεν θέλω εγώ ή γιατί αυτός ή γιατί τον άλλον. Δεν ξέρω να σας απαντήσω ξεκάθαρα σε αυτό. Εγώ ξέρω ότι μπορεί ο καθένας να κάνει το καλύτερο δυνατό που μπορεί κοινωνικά και προσωπικά στον τόπο του, να μην απέχει και αν είναι η διάθεσή του να κατέβει, να το δηλώσει στο κόμμα και μετά να ξέρει πάνω κάτω το τι θα κάνει. Είναι πάντως μια δύσκολη εξίσωση, το ομολογώ. Δεν θα το βάλω σε ενεργεία και μη ενεργεία. Δεν θα το βάλω σε ενεργεία βουλευτές και σε πολιτευτές για το ποιος και το τι είναι άδικο. Γιατί από την άποψη ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν εκλεγεί, δεν είναι άδικο το ότι έχουν εκλεγεί. Τους εξέλεξαν με το μεγαλύτερο ποσοστό. Προφανώς τους επέλεξε ο κόσμος. Άρα σημαίνει ότι ο κόσμος θεωρεί ότι είναι αξιόλογοι άνθρωποι. Και δεν είναι εύκολο να είσαι βουλευτής σήμερα σε αυτό το πολιτικό σκηνικό. Οπότε να κάνουν μια μεγάλη προσπάθεια και μια μεγάλη δουλειά. Εμένα αυτό που με νοιάζει στο τέλος της ημέρας, να σας πω την αλήθεια, είναι οι τρεις ενεργεία και οι τρεις πολιτευτές που θα μπουν να είναι η καλύτερη εκδοχή της τοπικής κοινωνίας, να είναι ένα πολύ ισχυρό ψηφοδέλτιο, να είναι ένα ψηφοδέλτιο που θα καμαρώνουμε όσοι θα συμμετέχουν. Και να δώσουμε μια μεγάλη μάχη. Το πρόβλημα μας, ξέρετε, δεν θα είναι η Σόκου, ο Δερμετζόπουλος, ο Κελέτης, ο Δημοσκάκης, ο Α, ο Β. Το πρόβλημα μας θα είναι.
1: Λέω και εγώ, θα μας πει τον Α και τον Β.
2: Ναι, εκεί περιμέναμε κι εμείς με αγωνία.
0: Το πρόβλημα μας είναι η Ελληνική Λύση, το πρόβλημα μας είναι η κυρία Λατινοπούλου που κατεβαίνει στην περιοχή. Το πρόβλημα μας είναι ο υπόλοιπος χάρτης. Καταλαβαίνετε τι εννοώ. Εγώ δεν θέλω.
1: Καταλαβαίνουμε.
0: Να είναι δυνατό, ισχυρό και απέναντι σε αυτό που είναι πραγματικό θέμα για τον ομό, που είναι αυτή η παραπληροφόρηση και η τοξικότητα. Το πρόβλημα δεν θα είναι μεταξύ των στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, πάντως.
1: Μακάρι. Μ' αρέσει που μιλάτε έτσι ανθρώπινα. Μιλάς έτσι ανθρώπινα. Και νομίζω ότι αυτό γίνεται και πιο σεβαστό από το ακροατήριο. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Καλό αγώνα.
0: Καλημέρα σε όλους σας.
2: Καλή δύναμη, λοιπόν.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Πότε πάτε στις διακοπές, πότε τελειώνετε?
1: Έχουμε ακόμα, έχουμε.
2: Πριν από τις εκλογές.
1: Ναι, θα το πάμε και εμείς έτσι.
0: Καλή σας μέρα. Καλημέρα.
1: Μάλιστα, αυτή ήταν η
2: Ελλάδα. Τι μ' αρέσει σε αυτό το... όταν υπάρχει αυτή η αμεσότητα. Μ' αρέσει ο ανθρώπινος λόγος, ο οποίος ξεφεύγει από το ξύλινο, το οποίο επαναλαμβάνεις κλισέ εκφράσεις και τα λοιπά, και μιλάς λίγο και στην ψυχούλα που λέμε του δυνητικού ψηφοφόρου.
1: Ναι, εμένα μ' άρεσε, ας πούμε, που δεν κρύφτηκε πίσω από το δάχτυλό της και είπε ότι τώρα το θέτω έτσι πολύ λαϊκίστικα, ο εχθρός μας είναι η Λατινοπούλου και ο Βελόπουλος και δεν χρειάζεται να το πάμε γύρω-γύρω.
2: Αλληλομαχαιρώματα, ας πούμε, εδώ παραταξιακά.
1: Λοιπόν, πάμε διαφημίσεις, μουσική και επιστρέφουμε με καιρό και Σταυρούλα Γελαδαράκη να μας δώσει όλα αυτά που γίνονται και έξω και εμείς δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι.
2: Σήμερα της δώσουμε χρόνο.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λιγά λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Ό,τι πιο αγνό.
5: Ό,τι πιο θρεπτικό.
4: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
5: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
5: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
4: Σουβλάκια.
5: Τεμάχια.
4: Παναρισμένα.
5: Λουκάνικα.
4: Κιμάς.
5: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
4: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
5: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
4: Η γνώση και η εμπειρία μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
5: φρέσκα,
4: αγνά,
5: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
4: και σε χαμηλές τιμές.
5: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
4: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
5: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
4: Τηλέφωνο 2552 111 717.
6: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 2552-028-024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
7: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 7 με 10. Μην ξεχνάτε, έχουμε περιπολία. Πρωινή περιπολία στο Ράδιο Εύρος 97,1.
1: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
2: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε.

0: Και πάμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, έχει ξεσπάσει ένα μεγάλο θέμα στην επικαιρότητα. Το έχουμε αναρτήσει φυσικά στο radioevros.gr. Έχει να κάνει με την ατέλεια για τα οχήματα που διασχίζουν την Εγνατία Οδό. Θα ασχοληθεί πολύ εντατικά στη συνέχεια στο Ευρωσκόπιο ο Νίκος Πατούνας. Οπότε το αφήσαμε γι' αυτόν εξ ολοκλήρου.
1: Ναι, ναι, εντάξει. Άλλωστε είχαμε κάνει μια πρώτη προσέγγιση τότε που είχαμε εδώ και τον κύριο Χαμαλίδη.
0: Ναι.
1: Μας είπε ορισμένα πράγματα. Τώρα είναι η απάντηση ουσιαστικά του κύριου Ταχιάου, του υφυπουργού.
0: Στην ερώτηση του κύριου Νίκος, Ιλχάν, ναι. Αχμέτ. Λοιπόν, τώρα, να πούμε ότι μαζί μας και σήμερα έχουμε το Top Charm, το Κέντρο Ποδολογίας και Ονειχοπλαστικής. Έχει ανοίξει άλλωστε. Τηλεφωνήστε στο 25520-25331 για τα ραντεβού σας, για υπηρεσίες φροντίδας και καλοπισμού άνω και κάτω άκρων. Μαζί μας είναι το Παντρόν, Προκουένα Κωνσταντίνου Πόλεως και Βασιλέως Κωνσταντίνου. Περικλείεται από τρεις οδούς, είναι ακριβώς απέναντι από την κεντρική πλατεία και εκεί θα πάτε να δροσιστείτε.
1: Ωραία,
0: εκεί θα πάτε να χορτάσετε. Εκεί θα πάτε να διασκεδάσετε.
1: Μάσα Μπούκα, πάνω στην πλατεία. Δεν θα πάτε σήμερα.
0: Στην Οριστιάδα, έτσι.
1: Στην Οριστιάδα πάτε, μιλάμε. Ναι, πάνω στην κεντρική πλατεία Δασίου.
0: Δεν θα πάτε σήμερα, οπότε
1: αλλά
0: προχωράμε.
1: Έχει τηλέφωνο, αν θέλετε, από αύριο. 25520-21245. Κασαπιάνο Βανές. Από το 1924 στην πόλη. Σιδηρικά, χρώματα, αρδευτικά, ειδιθέρμανση τη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Άνθη Φιταμπελιάς. Για γάμους, βαφτίσεις, τελετές, κάθε ατομική εκδήλωση αγάπης. Σε Οριστιάδα και Διδημότυχο, τη Βασιλέως Κωνσταντίνου, και απέναντι, στο κέντρο δηλαδή της πόλης, και απέναντι από το νοσοκομείο του Διδημοτήχου. Fit Car Rental, ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων στην Καλλιπόλεως 73 με Λοχαγού Διαμάτη γωνία. 2552028525 το τηλέφωνο για την επικοινωνία σας. Αυτά λοιπόν, και πάμε ταχύτατα στα του καιρού.
0: Ταχύτατα,
1: ναι, γιατί
0: το είπες και μου ήρθε το όνομα του Ταχιάου πάλι.
1: Α, κακό. Πάμε λοιπόν στη
0: Σαμοθράκη. Συνειρμικά.
1: Κολυμπίτατα. Τρίτη σήμερα στη Σαμοθράκη, όπως και παντού είναι Τρίτη. Ηλιοφάνεια μέχρι αύριο το πρωί. Όχι, ηλιοφάνεια τώρα, εξαστεριά μέχρι αύριο το πρωί από κάποια ώρα και μετά. Καθαρός ουρανός τέλος πάντων. 12 η ώρα και 31 βαθμοί, 5 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 3 η ώρα 34 βαθμοί, 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου. 33 βαθμοί στις 6 με 4 από φόρα ανατολικού, 28 βαθμοί στις 9 με 3 από φόρα ανατολικού, 26 τα μεσάνυχτα με 4 από φόρα βορείο ανατολικού και αύριο πρωί στις 9, τελευταία στιγμή καθαρότητας του ουρανού, 28 βαθμοί και 5 από φόρα βορείο ανατολικού ανέμου. Μετά έρχονται σύννεφα πολλά, ξανακαθαρίζει ο ουρανός, αλλά το βράδυ θα βρέξει. 34 βαθμοί στις 6 ώρα το απόγευμα με καθαρό ουρανό και 2 από φόρ, υψηλότερη αυρινή θερμοκρασία, αλλά από τις 9 μια ψυχάλα, μια ασθενής βροχόπτωση φαίνεται στο προσκήνιο για τη Σαμοθράκη αυτά.
0: Ωραία. Άμα έχει βροχές, επειδή κάποιοι πάνε και κατασκηνώνουν μέσα σε βάθρες και σε τέτοια, να τα μαζεύουν.
1: Λοιπόν, ψηλό βροχο δείχνει. Αλλά
0: ναι, αλλά κατεβάζει ρεματιά. Άστο. Λοιπόν, ήδη 30,6 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στην Αλεξανδρούπολη. Για τη συνέχεια στις 12 προβλέπονται 34 βαθμοί και 5 μποφόρ βόρειο ανατολικής διεύθυνσης. Καθαρός ουρανός προβλέπεται όλη μέρα, αλλά και ισχυρή άνεμη. Μια εικόνα που και τώρα την βλέπει κανείς βλέποντας την εκπομπή μέσω του Facebook, θα διαπιστώσει ότι πνέουν ήδη ισχυρή άνεμη στην Αλεξανδρούπολη. 37 βαθμοί προβλέπονται για τις 3 το μεσημέρι και 36 στις 6 το απόγευμα. Στις 9 το βράδυ θα έχει 31 βαθμούς Κελσίου και στις 12 τα μεσάνυχτα η Αλεξανδρούπολη θα έχει 27 βαθμούς. Αύριο το πρωί στις 9 από νωρίς προβλέπονται 31 βαθμοί Κελσίου με 5 μποφόρ βορειοανατολικής διεύθυνσης άνεμο. 35 βαθμοί προβλέπονται για τις 12 αύριο και 38 η υψηλότερη θερμοκρασία στις 3 το μεσημέρι.
1: Καθαρός ουρανός στο Σουφλί και σήμερα και αύριο, 33 βαθμοί στις 12 η ώρα με 4 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου, 36 βαθμοί στις 3 με 5 μποφόρ βορειοανατολικού, με την ίδια ένταση και διεύθυνση του ανέμου, 35 βαθμοί στις 6 και 29 βαθμοί στις 9 με 3 μποφόρ βορειοανατολικού ανέμου.
0: Πάντως μεσάριστα, η άνεμη τώρα που βλέπω από την κάμερα του μετεωρολογικού σταθμού δεν είναι τόσο ισχυρή όπως στην Αλεξανδρούπολη στο Σουφλί.
1: Όχι, 35 χιλιόμετρα, 24 χιλιόμετρα και θα πέσει.
0: Ναι.
1: Θα πέσει καθώς τα μεσάνυχτα έχουμε 3 μόλις μποφόρ, 16 χιλιόμετρα ταχύτητα ανέμου και 25 βαθμούς Κελσίου. Αύριο το πρωί στις 9 28 βαθμοί με 4 από Φορβοριά και η μέγιστη αυριανή θερμοκρασία 36 βαθμοί με 5 από Φορ βόρειο ανατολικού ανέμου και πάντα με καθαρό ουρανό στις 3 ώρα το μεσημέρι. Πάμε Διδημότυχο.
0: Πάμε στο Διδημότυχο. Εκεί τώρα έχει 28,8. Δεν άγγιξε το 30 ακόμα στο Διδημότυχο. Τώρα η θερμοκρασία για τη συνέχεια της ημέρας αναμένεται να διακυμανθεί ως εξής. Στις 12 προβλέπονται 33 βαθμοί Κελσίου. Στις 3 36, αυτή είναι η υψηλότερη για σήμερα. Θα πέσει στους 34 στις 6 το απόγευμα και στους 29. Θα σπάσει δηλαδή το ψυχολογικό φράγμα των 30 βαθμών στις 9 το βράδυ. Αύριο το πρωί στις 9 το Διδημότυχο θα έχει 27 βαθμούς. Θα ανέβει στους 34 μέχρι τις 12 και θα φτάσει τους 36 βαθμούς Κελσίου αύριο στις 3 η ώρα το μεσημέρι.
1: Αυτά. Την Ορεσιάδα τώρα 33 βαθμοί με απόλυτη ηλιοφάνεια, καθαρότητα ουρανού μέχρι αύριο το βράδυ. Δεν ξαναναφέρουμε την πιθανή νέφωση. Δεν υπάρχει πιθανή νέφωση. 33 βαθμοί στις 12 με 3 από φόρ βόρειο ανατολικού. 35 βαθμοί στις 3 με 4 από φόρ βόρειο ανατολικού. 34 βαθμοί στις 6 με 4 από φόρ βόρειο ανατολικού. Και 29 βαθμοί κάτω του ψυχολογικού όριου που λέει ο Γιάννης. Στις 9 το βράδυ με 3 από φόρ βόρειο ανατολικού. 24 βαθμοί τα μεσάνυχτα με 2 από φόρ βόρειο ανατολικού ανέμου. Ενώ αύριο το πρωί στις 9, 28 θα δείχνει το θερμόμετρο και 3 από φόρ βοριά θα πνέουν. Πάντα καθαρός ουρανός. Όπως και αργότερα το μεσημέρι στις 3, όταν θα σημειωθεί υψηλότερη τιμή της θερμοκρασίας. 36 βαθμοί με 4 από φόρ βόρειο ανατολικού. Κάτι που λέγαμε για βροχές την Πέμπτη. Μια ψυχάλα μπορεί, λέει μια ψυχάλα σήμερα. Αύριο δεν θα έχει ούτε αυτήν. Λοιπόν, πάμε.
0: Ναι, είναι εδώ και μας περιμένει. Η Σταυρούλα και Λαδαράκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα από την εκ των αναγκών επιγραμματική Σταυρούλα Αγελαδαράκη.
0: Όχι εκ των αναγκών, 10 λεπτά ολόκληρα έχει.
1: Αναπτύξου λοιπόν Σταυρούλα.
2: Θα αναπτυχθώ, χάρη μην αγχώνεσαι. Και ξέρεις, εγώ άμα ξεδιπλωθώ 2 μέτρα γίνομαι. Οπότε έχω μπόλικα να πω. Εντάξει, ξεκινήσω με τη Βενεζουέλα. Παιδιά, είναι λογικό. Έχουμε τις συνέπειες των φωνικών σεισμών. Είχαμε λοιπόν και από το συντονιστή του ΟΗΕ κάποιες δηλώσεις για τις ανθρωπιστικές ανάγκες στη χώρα. Να πούμε επίσης, να κάνω μια μικρή παρένθεση, ότι ο Ερυθρός Σταυρός εδώ στην Ελλάδα έχει ξεκινήσει ήδη και αυτό στην βοήθεια, δηλαδή έχει ήδη ανακοινώσει τρόπους που μπορεί κάποιος να βοηθήσει αν επιθυμεί τη Βενεζουέλα. Το δείτε αργότερα και στο radioevros.gr, θα ανέβει το σχετικό θέμα. Προς το παρόν, έχουν γνωστοποιηθεί οι αριθμοί, δηλαδή υπάρχουν και εκτεταμένες ζημιές φυσικά και υποδομές, αλλά έχουμε και αυτά που ακούγονται για τον αριθμό των θυμάτων. Έχουμε τουλάχιστον 1.719 νεκρούς μέχρι στιγμής, 46.000 παραμένουν αγνοούμενοι.
0: Είδατε ένα βίντεο, ένα βίντεο που κυκλοφόρησε, πώς κουνιούνται οι δρόμοι, πηδάνε τα αυτοκίνητα και πέφτουν τα κτίρια. Είναι συγκλονιστικό.
1: Από την ώρα του σεισμού.
0: Ναι. Δεν το είδατε.
2: Εγώ ομολογώ ότι δεν το είδα, γιατί το έχω και ένα φόβο, δεν θέλω να αποκτήσω και ένα δεύτερο.
0: Κυκλοφορεί ευρέως στο
2: διαδικτύο. Ναι, δεν το πέτυχα, η αλήθεια είναι. Γιατί
1: ένα τέτοιο όνομα έχει ο 29χρονος νεαρός που διασώθηκε, τώρα που είπες ευρέως.
0: Τι όνομα?
1: Λεβί κάτι και μετά Κασίγιο, ναι. Αυτοί έχουν 4-5.
0: Τέλος πάντων. Okay. Μια προχώρα.
2: Λοιπόν, να κλείσω μόνο με το ότι σημειώθηκε ότι οι ανάγκες εξελίσσονται ραγδαία στην αρχική, πέρα από την αρχική φάση διάσωσης. Οπότε χρειάζονται στο κομμάτι του επίγοντος ανθρωπιστικές ανάγκες σε μεγάλη κλίμακα. Αυτό ουσιαστικά υπόθηκε από τον ΟΗΕ. Εντάξει, το καταλαβαίνουμε. Ξέρουμε πώς είναι δυστυχώς τα πράγματα, γιατί παρόμοιες καταστάσεις έχουμε ζήσει και σαν χώρα, μην ξεχνιόμαστε. Ξέρουμε πώς είναι τα πράγματα μετά από μεγάλους σεισμούς. Να σας πάω τώρα στις συνομιλίες είπα Ιράν. Εντάξει, το επίκεντρο τι θα ήταν, νομίζω το καταλαβαίνετε, τα στενά του Ορμούζ. Δεν μας κάνει καμία εντύπωση. Λοιπόν, έχουμε αυτό το κομμάτι, τη διπλωματική κινητικότητα δηλαδή σε νέα φάση και κρίσιμη κιόλας για είπα Ιράν, με το ζήτημα της ασφαλούς ναυτιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, αλλά και το Ιρανικό πυρηνικό πρόγραμμα. Θα έλειπε, δεν θα έλειπε. Σύμφωνα τώρα με το Reuters, οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι η υψηλόβαθμη συνάντηση για το Ιράν θα πραγματοποιηθεί σήμερα Τρίτη στην Ντόχα, με τη συμμετοχή ειδικών απεσταλμένων του Αμερικανού Προέδρου. θα είναι η Γουίτκοφ και Κούσνερ, δεν θα είναι ο Τραμπ φυσικά. Η Ουάσιγκτον υποστηρίζει ότι οι συνομιλίες εντάσσονται στην προσπάθεια σταθεροποίησης της συμφωνίας, θα είναι το πλαίσιο ουσιαστικά με τη Τεχεράνη και η επανεκκίνηση της τεχνικής διαδικασίας. Τώρα, πώς θα πάνε τα πράγματα, δεν μπορεί κανείς να ξέρει. Η εικόνα παραμένει σύνθετη όπως χαρακτηρίζεται. Η ιρανική πλευρά εμφανίζεται επιφυλακτική για το εύρος και τον χαρακτήρα των επαφών. Η Τεχεράνη πάντως έχει διαψεύσει ότι υπάρχουν προγραμματισμένες απευθείας διαπραγματεύσεις με τη ΣΥΠΑ. Ούτε σε αυτό δεν μπορούν να συμφωνήσουν. Υπογραμμίζοντας ότι δεν βρίσκεται σε εξέλιξη τελική διαπραγμάτευση για συμφωνία. Είχαμε και παρέμβαση από τη Γερμανία. Τόνισε μέσω έξω το Γερμανικό Υπουργείο Εξωτερικών ότι είναι πλέον σημαντικό να επιτευχθεί μια βιώσιμη λύση. Εντάξει, λίγο πολύ αφορά αρκετές χώρες της Ευρώπης, να το βάλω λίγο πιο στενά. Καταλαβαίνουμε γιατί έχουμε ζήσει και τις επιπτώσεις του πολέμου. Και γενικότερα όλο αυτό χαρακτηρίζεται μια δύσκολη εξίσωση. Θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αναμένουμε. Όλα είναι απρόβλεπτα σε αυτό το στάδιο. Να πάμε λίγο περαιτέρω και παρακάτω, να έρθουμε στα εντός συνόρων, έτσι. Γιατί έχουμε και μια συνταγματική αναθεώρηση και έχουμε και ένα κρίσιμο άρθρο το οποίο θα πέσει στο τραπέζι.
0: Το περί ευθύνης υπουργών.
2: Το
0: 86. Α, ναι.
2: Ακριβώς.
1: Το είναι πάλι.
2: Ναι. Σήμερα το ίδιο ακριβώς. Είναι δίωξη κατά το μελών της κυβέρνησης, ειδικό δικαστήριο αλλιώς ονομάζεται το 86. Θα συζητηθεί σήμερα Τρίτη αυτό. Οπότε θα έχουμε, προφανώς θα υπάρχει ένα μεγάλο ενδιαφέρον. Μετά αύριο Τετάρτη θα συζητηθεί η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας για την αναθεώρηση και αυτού του. Των άρθρων 89, πάμε παρακάτω στο Σύνταγμα, που είναι τα δικαστικά συμβίβαστα, και 90, που είναι το ανώτατο δικαστικό συμβούλιο. Και μετά συνεχίζεται κανονικά. Πέμπτη, δηλαδή, θα συνεχίσουν τα άρθρα του Συντάγματος. Πάντως, για το 86, το κρίσιμο, το σημερινό, η Νέα Δημοκρατία προτείνει τη διενέργεια ανάκρισης, προανάκρισης ή προκαταστατικής εξέτασης από εισαγγελέα εφετών και πρόταση άσκησης δίωξης από ανώτατο δικαστικό όργανο. Επίσης, κατάργηση της διαβίβασης των οποιοδήποτε στοιχείων αμελητής στη Βουλή, καθώς και της αρμοδιότητας της Βουλής για τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης. Προτείνεται άσκηση δίωξης για ποινικά αδικήματα που τέλεσαν μέλη της κυβέρνησης ή υφυπουργοί κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, με απόφαση της Βουλής με την απόλυτη πλειοψηφία του όλου αριθμού των βουλευτών με ονομαστική ψηφοφορία. Δεν ξέρω αν σας φαίνεται μεγάλη αλλαγή όλο αυτό. Εμένα όχι, αν με ρωτάτε. Αλλά εντάξει, έτσι είπα να το εκφράσω. Δεν με ρωτήσατε, αλλά είπα να το εκφράσω. Λοιπόν, και να πάω λίγο στα του Κάψωνα, ο οποίος κατηφορίζει κυριολεκτικά και μεταφορικά, γιατί από τη μία αρχίζει λίγο να πέφτει το θέμα στην Ευρώπη, αρχίζει όμως να έρχεται και προς την Ελλάδα. Οπότε κατηφορίζει. Άμα τι. Ξεκίνησε λοιπόν τον κατήφορο ο Κάψωνας, αυτός που πλήττει την Ευρώπη. Τώρα λέει στην Ελλάδα θα ανέβει σταδιακά ο υδράργυρος, η θερμοκρασία θα φτάσει τοπικά τους 37 βαθμούς. Αυτό που επισημαίνει ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός είναι το κομμάτι με τις υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, που είναι αυξάνουν ουσιαστικά σημαντικά τον κίνδυνο για τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού. Είναι αυτό που λέμε όταν δεν δροσίζει τη νύχτα, ουσιαστικά. Mm-hmm. Και γενικότερα.
0: Αυτό που λέγαμε
2: στο
0: διάλειμμα.
2: Σε πολλές χώρες. Μπράβο. Αυτό που λέγατε στο διάλειμμα, είδατε κάμερα έχω βάλει. Και επίσης είναι ότι το άλλο κομμάτι είναι ότι πολλές χώρες έχουν ήδη σπάσει ρεκόρ και νέα ιστορικά και μηνιαία ρεκόρ. Οπότε, ναι, είναι ένα δύσκολο κομμάτι. Τώρα η πρόγνωση για την Ελλάδα είναι μέσα στους 37 βαθμούς από ό,τι βλέπω. Εντάξει, δεν θα είναι και τα 40 άρια, ας πούμε, που έχουμε δει άλλες φορές. Οπότε, εντάξει, λίγο υπομονή, πολύ κλιματιστικό, ανεμιστήρια, ξέρουμε. Προσέχουμε, δεν βγαίνουμε έξω τις ώρες τις δύσκολες και ούτω καθεξής. Σας πάω παρακάτω τώρα και με θέματα τα οποία θα τα βρείτε και στο radioevros.gr. Από τα πιο γνωστά θέματα τα οποία απασχολούν, μια και είπαμε και για κάψονες και για τέτοιες θερμοκρασίες, είναι η πρόβλεψη του κινδύνου πυρκαγιάς. Το 3 είμαστε και σήμερα, ολόκληρος ο Εύρος, εκτός από τη Σαμοθράκη. Το διευκρινίζουμε αυτό κάθε φορά γιατί δεν θεωρείται απαραίτητο ότι όταν ο Εύρος είναι στο κίτρινο είναι και η Σαμοθράκη, διαχωρίζονται. Πολλές φορές είναι, αλλά αυτή τη φορά είναι μόνο ολόκληρος ο Εύρος στο κίτρινο. Έχουν και απαγορεύσει κυκλοφορίες σε δασικές περιοχές. Είναι και για περιοχή Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, αλλά και για περιοχή Δασαρχείου Δημοτήχου. Οπότε υπάρχει αυτό το κομμάτι μέχρι τις 10 το βράδυ σήμερα, γιατί από τις 8 το πρωί ξεκίνησε αυτή η απαγόρευση κυκλοφορίας. Και φυσικά είναι και τσουχτερά τα πρόστιμα για τους παραβάτες. Οπότε ιδιαίτερη προσοχή και φυσικά σε οποιαδήποτε υποψία πυρκαγιάς, καλούμε πάντα την πυροσβεστική υπηρεσία, μην ξεχνιόμαστε. Το άλλο το θέμα το οποίο θα το δείτε παντού είναι το καπέλο που ξεκινάει από σήμερα, που δεν είναι για τον ήλιο. είναι για, για τις ηλεκτρονικές αγορές εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Α, από αύριο θα ισχύει αυτό.
0: Τα Temu και τα Sein και αυτά. Έτσι, τα λέμε τώρα. Τώρα τα λέμε.
1: Το έγραφε και η εφημερίδα, το διαβάσαμε.
2: Είναι και πολλές πλατφόρμες ακόμα, αλλά κατά κύριο λόγο ναι, αυτές θέλουν να χτυπήσουν, που είναι οι φθηνές οι αγορές, που είναι λίγο πιο εύκολο, ας πούμε, να πέσει εκεί ο καταναλωτής. Και πλέον έχει μπει αυτός ο εισαγωγικός δασμός. 3 ευρώ είναι το καπέλο, ουσιαστικά. Είναι για πακέτα που προέρχονται από Κίνα, από Ηνωμένες Πολιτείες, από Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός κοινότητας. Βέβαια, ήδη έχουν βρει και πλατφόρμες το παραθυράκι τους, να σας πω.
1: Φαντάζομαι οι Κινέζοι να δίνουν με κάθε αγορά δώρο και ένα καπέλο, έτσι, σκόπιμα.
2: Λες. Λοιπόν, πάντως έχουν βγει κάποιες οδηγίες από την ΑΔΕ, τις οποίες θα βρείτε αναλυτικά στο radioevros.gr, για την εισαγωγή αυτού του νέου δεσμού, γιατί υπάρχουν και αρκετές απορίες. Μπορείτε να τις λύσετε λοιπόν με ένα κλικ στο radioevros.gr. Τώρα, κάτι που λύγει από σήμερα είναι η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων. Θα ξεκινάνε πρόστιμα. Οπότε ρίξτε και σε αυτό το θέμα μια ματιά στο radioevros.gr, θα το βρείτε. Αναφέρεται και το θέμα που μπορεί κάποιος να το δει αναλυτικά, θα το αναφέρει και ο Νίκος αργότερα, για τα διόδια της Εγνατίας και τι ακούστηκε στη Βουλή, τι απαντήθηκε στη Βουλή. Έχουμε και μια ειδική συνεδρίαση αύριο στην Αλεξανδρούπολη, που αφορά την εκλογή μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και τη Δημοτική Επιτροπή.
0: Αυτό θα έρθει σε όλα τα δημοτικά συμβούλια, να ξέρετε, γιατί είμαστε ακριβώς στο μέσο της θητείας και έτσι προβλέπεται από τον νόμο. Οπότε θα το δούμε και στην Ελλάδα και στο Δημότιο και στο Σουφλί.
2: Έχει ανακοινωθεί πάντως από το Δήμο Αλεξανδρούπολης, προς το παρόν έχει εκδοθεί η σχετική πρόσκληση και είναι για αύριο στις 2.30 το μεσημέρι. Και μάλιστα είναι πολύ χαρακτηριστικό ότι την πρόσκληση δεν την υπογράφει ο πρόεδρος μέχρι τώρα, αλλά ο προεδρεύων δημοτικός σύμβουλος.
0: Αυτό ήταν και το ζήτημα που απασχόλουσε εδώ την Ορεστιάδα. Ωραία.
2: Έτσι, ναι, πάντως αυτό το δρόμο δείχνει η Αλεξανδρούπολη. Και τέλος θα κλείσω με το πρώτο Λεύκες Fest που έρχεται, ένα διήμερο μουσικό φεστιβάλ καινούριο. Βέβαια έγινε μια προεργασία πέρυσι στο Διδημότυχο, από το Σύλλογο Νέων Δημοτικού Κάλεσμα. Έχουμε και αυτά έτσι με την έναρξη του Ιουλίου, 3 και 4 Ιουλίου λοιπόν είναι το διήμερο. Και έχουν προγραμματίσει και ένα μεγάλο πάρτι αλλά και μια μεγάλη συναυλία με τον Εισβολέα, είναι αρκετά αγαπητός ο συγκεκριμένος καλλιτέχνης. Δεν θα σας πω άλλες λεπτομέρειες, όλα θα τα βρείτε στο radioevros.gr. Αυτά από μένα.
0: Αρκετά αγαπητή και Σταυρούλα Γελαδαράκη, εμείς είναι ώρα να σας αποχωριστούμε. Συνεχίζει η ενημέρωση με τον Νίκο τον Μπατούνα. Στις 2 θα επιστρέψει η Σταυρούλα Γελαδαράκη με το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, όπως και στις 5.30. Ανά μία ώρα από τις 3 έως τις 8 έχουμε το σύντομο δελτίο ειδήσεων και στις 8 εύχομαι μουσικοδρόμιο με Χάρη Κανταρίδη. Αυτά από εμάς, τα λέμε αύριο το πρωί στις 7.
1: Καλή σας μέρα.
0: Γεια σας.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 10. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο. Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
5: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
5: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Κυρίες και κύριοι, αρχίζει το Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Παντούνα. Τρεις ώρες με ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3 και ακούτε Ευροσκόπιο. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Ευρώ, σκοπεύουμε στην ουσία.
7: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
9: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
7: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη.
10: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
9: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.

Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο ευρωσκοπείο μας και σήμερα. Είναι Τρίτη, είναι 30 του Ιούνιου του 2026, τελευταία μέρα του Ιούνιου, για να τον αποχαιρετήσουμε και αυτό το μήνα παρέα σήμερα. Είμαστε ακριβώς στο ίμιση πια της χρονιάς του 2026. Και είμαστε και στην κορύφωση της πρωινομεσημεριανής ενημερωτικής μας ζώνης, καθότι συνεχίζουμε παραλαμβάνοντας αέρα, σκυτάλι, μικρόφωνα και χρόνο από την πρωινή περιπολία. Από τις 7 μέχρι πριν από λίγο περιπολούσατε μαζί τους με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Κανταρίδη και τη Σταύλα Γελαδεράκη στα τελευταία λεπτά. Καλώς σας βρίσκουμε λοιπόν όσοι είστε ήδη συντονισμένοι από νωρίς συχνότητά μας. Καλώς μας ήρθατε και οι υπόλοιποι φίλοι. Μέχρι τη μία συνεχίζουμε εδώ ζωντανά. Μόνον εδώ στο ράδιο Εύρο συμβαίνει αυτό, το ξέρετε, το έχετε διαπιστώσει πια πολύ καλά τα τελευταία αρκετά χρόνια πια. Ότι μόνον εδώ συνεχόμενο πρόγραμμα ροής ζωντανής μετάδοσης με τοπική παραγωγή εκπομπών, με τοπική ειδησιογραφία και επικαιρότητα. Είμαι ο Νίκος Πατούνας, στην επιμέλεια και στο μικρόφωνο της εκπομπής. Είναι η εκπομπή Ευρωσκόπιο. Είμαστε εδώ καθημερινά Δευτέρα με Παρασκευή από τέτοια ώρα, από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1 με όλα όσα μας ενδιαφέρουν για τη ζωή μας εδώ στον Εύρο και τη ζωή μας γενικότερα. Καλημέρα στους απανταχού ακρίτες στρατιώτες, παρακαλώ. Ανεξαρτήτως αν πλέον δεν μας αποδίδουν αυτή την ιδιότητα και δεν μας αναγνωρίζουν ως ακρίτες κεντρικά. Το λέω μετά από τον τόρο που ξεσήκωσε από χτες η απάντηση ταχιάου στη Βουλή στον κύριο Ιλχάν Αχμέτ. Αν δεν το έχετε παρακολουθήσει, δεν το έχετε ακούσει, δεν το έχετε διαβάσει, μπείτε radioevros.gr να δείτε το σχετικό δημοσίευμα, αλλά θα μας ακούσετε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής, θα ασχοληθούμε περισσότερο με αυτό. Δεν είναι τόσο και μόνον, και που είναι και πολύ σοβαρό το θέμα της απάντησης για την ελεύθερη διέλευση από τα διόδια της Εγνατίας Οδού των Ευρυτών, Ροδοπητών, Ξανθιωτών, των Θρακιωτών, όσο ο τρόπος πια με τον οποίο φαίνεται να μας αντιμετωπίζει το κεντρικό κράτος. Τα επιχειρήματα δηλαδή τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για να υπερασπιστεί κανείς, να υποστηρίξει κανείς τις θέσεις της ιδιωτικής επιχείρησης της Νέας Εγνατίας Οδού ΑΕ έναντι των συμφερόντων του τόπου. Θα τα δούμε στη συνέχεια αναλυτικότερα και με λεπτομέρειες. Προς το παρόν, επειδή έχουμε και πολλά άλλα βεβαίως κατά τη διάρκεια της εκπομπής, τηλεφωνικά μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και με μηνύματα. Η επικοινωνία μας είναι ανοιχτή, το ξέρετε, ο διάβολος είναι πάντα ανοιχτός για την επικοινωνία μας. Όλοι τρόποι στη διάθεσή σας. Στο 255-2029-413, να θυμίσω, για να ακούσουμε τη φωνή σας. 255-2029-413. Για τα γραπτά μηνύματα, στέλνετε στο κινητό 6977-549-975. Στη διάθεσή σας το κινητό 6977-549-975. Για SMS, για μηνύματα μέσω Viber, μέσω WhatsApp, μέσω Telegram. Με όλες τις εφαρμογές γραπτών μηνυμάτων, αλλά και στο info@radioevros.gr. Θυμίζω για την ηλεκτρονική μας αλληλογραφία τη διεύθυνση info@radioevros.gr για τα μηνύματά σας. Όπως θυμίζω ότι και στα social media βεβαίως το Radio Evros πρωταγωνιστή είναι παντού. Facebook, Instagram, X, TikTok μας βρίσκετε πολύ εύκολα. Κάνετε το like, κάνετε το follow σας, μας ακολουθείτε, ακολουθιόμαστε. Είμαστε και εκεί σε επαφή, κοινωνικά δικτυωμένοι. Και από κοντά, γιατί όχι. Δροσούλα έχουμε, ανοίξαμε και τα κλιματιστικά μας, δεν γίνεται αλλιώς. Όσο προχωράει η μέρα, ανεβαίνει και η θερμοκρασία. Σήμερα προβλέπεται να είναι ακόμα πιο ζεστή η τρίτη ημέρα. Μας λέγανε ότι η τρίτη θα είναι πιο ζεστή από τις προηγούμενες μέρες. Δηλαδή, χτες όταν καταγράψαμε σε όλη την Ελλάδα στην Ορεστιάδα την υψηλότερη θερμοκρασία, για να δούμε τι θα καταγραφεί σήμερα. Ελάτε λοιπόν, για κοπιάστε, για περάστε μια καλημέρα από κοντά. Ένα για χαρά, μια δροσούλα εδώ στο στούντιο. Αδριανουπόλεως 170. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας βρισκόμαστε, από όπου εκπέμπουμε, στην περιοχή του ΚΤΕΛ πιο συγκεκριμένα. Αδριανουπόλεως 170 για το. Για χαρά, για την καλημέρα από κοντά, αν περνάει ο δρόμος σας από τη γειτονιά μας. Εμείς εδώ θα είμαστε μέχρι τη μία τουλάχιστον. Ραδιοφωνικά μας ακούτε σε δύο συχνότητες. Στους 97,1 στα FM, στον κεντρικό και βόρειο Εύρο. Να θυμίσω, στους 95,3 στα FM για τον νότιο Εύρο, την Αλεξανδρούπολη, τη Σαμοθράκη μας, την υπόλοιπη Θράκη μας. Δύο συχνότητες για να καλύπτουμε όλη τη γεωγραφική έκταση της ακριτικής μας Θράκης. Εμείς δεν θα πάψουμε να το λέμε αυτό και να το τονίζουμε. Μπας και το ξαναεμπεδώσουν και το ξανακαταλάβουν και το ξανακούσουν σωστά στα αυτιά και στο νου και στη σκέψη και στη συνείδηση, ότι η Θράκη δεν θα μπορούσε να μην χαρακτηρίζεται ακριτική, επειδή συνορεύει, λέει, με την Βουλγαρία που είναι χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνορεύει όμως και με την Τουρκία. Ο δε Εύρος είναι ο μόνος νομός που χερσαία σύνορα έχει με την Τουρκία, συνεπώς συνορεύει με μια τρίτη χώρα.
Αν δεν είναι ακριτικός ο Εύρος, ποιος είναι? Για να καλύψουμε λοιπόν όλη την γεωγραφική έκταση στα FM της ακριτικής μας Θράκης, έχουμε δύο συχνότητες, 97,1 για τον κεντρικό και βόρειο Εύρο, 95,3 για την υπόλοιπη περιοχή. Αλλά και για να καλύψουμε και όλο το πλανήτη, για να φτάνει η φωνή του Εύρου παντού, εκπέμπουμε και διαδικτυακά. Από το radioevros.gr με ένα κλικ μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, αλλά και από άλλες πλατφόρμες διαδικτυακών ραδιοφώνων. Ελπίζω να μας ακούνε και πιο κεντρικά για αυτά που έχουμε να τους πούμε. Εκεί προς πλατεία Συντάγματος μεριά. Καλημέρα στα κορίτσια μας στο μικρό δέριο. Γεια σου Λούλα. Στο κορίτσι μας, ένα είναι το κορίτσι μας στο μικρό δέριο. Τώρα η Λούλα μας. Καλημέρα στον κεντρικό ορεινό όγκο του Δήμου Σουφλίου, στον υπέροχο εκεί ορεινό όγκο του Εύρου μας, στη Λούλα. Μας ακούει στο μικρό δέριο. Καλημέρα όμως και στο Δεσποινάκι από το μικρό δέριο στο Πανετόλιο του Αγρινίου. Πια η Δεσποινά μας. Την καλημέρα μας και εκεί που φτάνει η χάρη μας, μέχρι και το Πανετόλιο Αγρινίου. Και όπου φτάνει η χάρη μας, η φωνή μας. Καλημέρα και στους συμπατριώτες μας εκτός συνόρων, τους ξενιτεμένους συμπατριώτες μας, όπου και αν μας ακούτε, και εντός Εύρου και εκτός Εύρου.

μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι κάθε μέρα. Έτσι και σήμερα, για να ξενιάσουμε τουλάχιστον από αυτήν την έγνοια του τι θα φάμε σήμερα, έχουμε χαγιάτι. Να, η απάντηση. Ξεκάθαρα πράγματα, απλά πράγματα, ξέγνιαστα, σίγουρα οικονομικά, απολαυστικά, λαχταριστά, σπιτικά, μαγειρευτά. Πόσους επιθετικούς προσδιορισμούς πια να δώσουμε στο χαγιάτι. Υπερθεματίζουμε σε όλα. 2-5-5-2-0-2-25-25 η παραγγελία μας. Κωνσταντινούπολης 179, το χαγιάτι έρχεται και στο χώρο μας εννοείται, διανομές κατοίκων κάνει μέχρι αργά το απόγευμα. Ή πάτε εκεί στο χώρο του Κωνσταντινούπολης 179 να μην ξέρετε τι να πρωτοδιαλέξετε. Θα δούμε αργότερα τι επιλογές έχουμε για να διαλέξουμε από το μενού της ημέρας, αφού τώρα όλα μαγειρεύονται εκεί και σε λίγο θα έχουμε στη διάθεσή μας και τη λίστα με τις επιλογές και τις προτάσεις μας από το χαγιάτι. Καλημέρα και στην Αλεξανδρούπολη να στείλουμε σήμερα στη ΣΥΦΑ Ευρού, στο σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων εκεί, στην περιοχή των εργατικών κατοικιών Παλαγίας στην Αλεξανδρούπολη, όπου βρίσκεται ο στόλος, ο ιδιόκτητος, ο σύγχρονος στόλος οχημάτων από τη ΣΥΦΑ Ευρού, από τον σύνδεσμο ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων, που πραγματοποιεί βεβαίως καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά από το 1959. Σε ανταγωνιστικές τιμές, γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές από τη ΣΥΦΑ Ευρού. Μέλος του συνδέσμου βεβαίως, αναπόσπαστο και σοβαρότατο, σημαντικότατο και αξιοπιστότατο, ο Δημοτίκαλης, ο καλός μας συνεργάτης στη ΣΥΦΑ Εύρου. 2551026511 για τη ΣΥΦΑ, για να βρείτε την ιδανική προσφορά για τη δική σας μεταφορά ή μετακόμιση. Επιστροφή στη Νέα Ορεστιάδα, στο κέντρο, στην Κωνσταντινούπολη 198, στο κατάστημα Κεραμιτσής, για ποδήλατα, για όργανα γυμναστικής, τα πάντα είναι εκεί. Ό,τι αγαπάμε από σπορ, από άθληση, από χόμπι, από κίνηση και ποδηλασία, από διασκέδαση και ψυχαγωγία είναι στον Κεραμιτσί. Πατίνια, σκέιμπορντ, ρόλερς για τους μικρούς μας φίλους, ποδήλατα παντός τύπου για κάθε ηλικία, για κάθε γούστο, για κάθε φίλο, για κάθε πορτοφόλι. Επώνυμα ποδήλατα πάντα. Το αξιόπιστο συνεργείο εντός του χώρου, εντός του καταστήματος. Εκεί για τη συντήρηση, την επιδιόρθωση, τη βλάβη, τον τεχνικό έλεγχο του ποδηλάτου μας. Με γνήσια και ποιοτικά ανταλλακτικά όλων των εταιριών για κάθε τύπο ποδηλάτου. Στον Κεραμιτσί όλα αυτά. Στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας, Κωνσταντινούπολης 198. Μέχρι και συμπληρώματα διατροφής από επώνυμες εταιρείες. Ελεγμένα και ελεγχόμενα όλα. Ύψης της ποιότητας. Από τον Κεραμιτσί και keramitsis.gr και διαδικτυακά για να κάνουμε και τις αγορές μας από απόσταση αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε το ηλεκτρονικό του κατάστημα, το e-shop του. Πάμε και τη Δημότυχο, πάμε και Νέα Ορεστιάδα, πάμε δηλαδή ψηλά, πάμε top, πάμε για γοητεία και σαγίνη, για ομορφιά και περιποίηση, για υγεία, θεραπεία και πρόληψη, για ανακούφιση, για προστασία, για τα χέρια και τα πόδια μας, για τα άνω και τα κάτω άκρα μας στο top. Charm, που αλλού. Είναι το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο. Είναι και στο Δημότυχο στην Ορφέως 21 πλέον το τμήμα ποδολογίας με τηλέφωνο για ραντεβού το 2553-020202. Είναι και στη Νέα Ορεστιάδα ασφαλώς, στα κεντρικά, η έδρα του Top Charm στην Αναγεννήσεως 153 στην πιάτσα των Ταξί. 2552025331 για τα ραντεβού μας. Το Top Charm. Εκεί εμπιστευόμαστε χέρια-πόδια για την ομορφιά και την υγεία των άκρων μας. Στο κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές, μια ξεχωριστή καλημέρα εκεί. Στην υπεύθυνη του κέντρου, στη Μαρία Ζεμπέκη που μας ακούει και στους συνεργάτες της, στο κέντρο μελέτης απασχόλησης μικροί μελετητές που ήδη συμβαίνουν πράγματα από 16 Ιουνίου που ξεκίνησε το καλοκαιρινό το Summer Cup, το καλοκαιρινό του πρόγραμμα, μέχρι και 31 Ιουλίου να θυμίσουμε, τα παιδιά απασχολούνται εκεί 6 έως 12 ετών, παιδιά δημοτικού. Και έτσι η μάθηση γίνεται παιχνίδι και το καλοκαίρι. Και το καλοκαίρι γίνεται ακόμα πιο ευχάριστο και χαρούμενο και δημιουργικό. Οι εγγραφές όμως ξεκίνησαν και για τη νέα σχολική χρονιά από Σεπτέμβριο που ξεκινάει. Από τώρα βεβαίως παίρνετε θέση, πιάνετε θέση, γιατί είναι και περιορισμένες οι θέσεις. Ολικομελεί τα τμήματα για να γίνετε σωστή δουλειά, στοχευμένη, ειδικά πάνω στο κάθε μαθητή, στο κάθε παιδί. Κάνετε την εγγραφή τώρα, παίρνετε και περισσότερες πληροφορίες πριν κάνετε την εγγραφή, αν θέλετε να μάθετε περί τίνος πρόκειται και τι ακριβώς προσφέρει το Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές στους μικρούς μας φίλους. 2552301494 είναι το τηλέφωνο, 2552301494 για τους μικρούς μελετητές, για περισσότερες πληροφορίες και εγγραφές και για τη νέα σχολική χρονιά. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι, εκεί όπου κάθε παιδί ξεχωριστά αναπτύσσει όλα του τα εφόδια, όλες του τις ικανότητες για να μαθαίνει σωστά, μεθοδευμένα, οργανωμένα, αποτελεσματικά και να κερδίζει και χρόνο για το παιχνίδι, για την οικογένεια, για την ηρεμία.

181η ημέρα του έτους η σημερινή, είπαμε, είμαστε ακριβώς στο ίμιση της χρονιάς. Ο ήλιος ανέτειλε 4 λεπτά μετά τις 6 το πρωί. Θα δύσει 7 λεπτά πριν τις 9 το βράδυ και μεγάλη γιορτή σήμερα, φίλες και φίλοι. Η σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων 12 Αποστόλων. Μεγάλη γιορτή για τους Ορθοδόξους Χριστιανούς εννοώ. Είναι η τελευταία ημέρα του Ιούνιου που η Εκκλησία τιμά με ειδική λειτουργία τους 12 Αποστόλους. Αυτή είναι η έννοια της λέξης σύναξη στην εκκλησιαστική ορολογία. Απόστολος δε στην αρχαία ελληνική γραμματεία ήταν ο απεσταλμένος για την εκπλήρωση μιας συγκεκριμένης αποστολής, ο Αγγελιοφόρος. Αυτός είναι ο Απόστολος ετυμολογικά. Στην Καινή Διαθήκη Απόστολοι λέγονται οι 12 μαθητές του Ιησού, οι οποίοι και εκλέχθηκαν από τον ίδιο τον Χριστό, παρακολούθησαν τη δημόσια δράση του και έλαβαν την εντολή να κηρύξουν και να διαδώσουν τη νέα θρησκεία. Είχαμε τους αρχικούς 12 Αποστόλους, προσθέθηκαν και άλλοι στη συνέχεια. Στον Αποστολίδη, τον Κώστα, την καλημέρα μας. Μπορεί να μην γιορτάζει το όνομα, μπορεί να γιορτάζει το επώνυμο όμως. Κώστας Αποστολίδης στο παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας. Παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας, φίλες και φίλοι, στη Βασιλείας Κωνσταντίνου 196. Με εκλεκτά ντόπια κρέατα πρώτης ποιότητας, έτοιμο να μας εξυπηρετήσει με γνώση και εμπειρία να επιλέξουμε το κατάλληλο κρέας στις πιο χαμηλές τιμές. Εκεί βρίσκουμε κρεοπαρασκευάσματα παραγωγής του Λουκάνικα. Μοναδικά λουκάνικα, παντός τύπου, καυτερά λίγο, καυτερά καθόλου, καυτερά παραδοσιακά θρακιώτικα, ντόπια με εκλεκτά υλικά από τον Κώστα Αποστολίδη. Από το παραδοσιακό κρεοπωλείο της Νέας Ορεστιάδας και όλα τα υπόλοιπα βεβαίως κρεοπαρασκευάσματα, από παραδοσιακό καβουρμά θρακιώτικο από βόηο κρέας μέχρι κοιμά σουβλάκια, μπριζόλες, τηγανιές, μπιφτέκια, όλα είναι εκεί. Έρχονται και στο χώρο μας με ένα τηλεφώνημα πολύ εξυπηρετή αυτό από τον Κώστα. Διανομές κατοίκων στο 2552-025-432. Είναι στη Βασιλείας Κωνσταντίνου 196, είναι στην περιοχή του πρώτου γυμνασίου πρώτου λυκείου Διαγωνίως, απέναντι από το σχολικό συγκρότημα αυτό και ακριβώς απέναντι από το πρώην Πίκο. Απέναντι από το περίπτερο που βρίσκεται πλέον σε εκείνο το σημείο. Εκεί είναι ο Κώστας Αποστολίδης, το παραδοσιακό κρεοπωλείο, ο Κώστας της Νέας Ορεστιάδας. Επιστροφή στο κέντρο της πόλης και στο Διδημότυχο, στο κέντρο του Διδημοτήχου και στο κέντρο της Νέας Ορεστιάδας. Στο Διδημότυχο στην οδό Ορεστιάδος 86, δίπλα σε γνωστό πολύ μεγάλο σούπερ μάρκετ. Στη Νέα Ορεστιάδα, στο κεντρικό κατάστημα Αδριανουπόλεως και Σκραγωνία. Μιλάω για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης βεβαίως. Ο Δοβρίδης που φροντίζει για όλους. Αυτό σημαίνει η Δοβρίδης, φροντίδα για όλους. Κάθε στιγμή, κάθε δύσκολη στιγμή είναι δίπλα μας. 24 ώρες το 24ωρο και με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ για μετακινήσεις με ασφάλεια οπουδήποτε χρειάζεται να μετακινηθούμε. Αν έχουμε κινητικά προβλήματα ή κινούμαστε με αναπηρικό αμαξίδιο. Υπάρχουν όλα τα συστήματα τα απαραίτητα για ασφαλή μετακίνηση με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ. Με υδραυλικές ράμπες, με συστήματα ανόδου, εξόδου, εισόδου σε χώρους όπου δεν υπάρχει πρόσβαση. Ανάβαση-κατάβαση με μηχανισμό σκάλας. Επιτρέπεται έτσι δυνατότητα πρόσβασης παντού σε δημόσιες υπηρεσίες και άλλα σημεία. Με το ταξί ειδικής μίσθωσης ΑΜΕΑ από το Δοβρίδι, 24 ώρες στη διάθεσή μας. Βεβαίως και η μελέτη ύπνου ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας και αυτή η υπηρεσία, διότι αλλάζει τη ζωή μας. Με οικονομικό τρόπο, στο σπίτι μας, κατοίκων, κάνουμε τη μελέτη ύπνου και εντοπίζουμε πιθανά προβλήματα. Προλαβαίνουμε θέματα υγείας, προστατεύουμε την καρδιαγγειακή μας υγεία, βεβαίως καλυτερεύουμε την ποιότητα του ύπνου μας, βελτιώνουμε τη συγκέντρωσή μας την ημέρα μας, αποκτούμε περισσότερη ενέργεια, αντιμετωπίζουμε το δυνατό ροχαλιτό, τις παύσεις, την αναπνοή, τις συχνές αφυπνίσεις μες τη νύχτα, τους πρωινούς πονοκεφάλους, την υπερβολική κόπωση μες τη μέρα. Όλα αυτά, ναι, μας αλλάζουν τη ζωή με τη μελέτη ύπνου από το Δοβρίδι. 2552-024-027 να θυμίσω για τα ραντεβού μας και περισσότερες πληροφορίες. Αλλά και προϊόντα pavlaanias.gr, η ηλεκτρονική διεύθυνση για τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Καταλαβαίνετε, εκεί βρίσκουμε προϊόντα για κάθε περίπτωση, για την περιποίηση των ανθρώπων μας, των συνανθρώπων μας, των δικών μας ανθρώπων και του εαυτού μας. Και καταλήγουμε με τη βόλτα μας στην αγορά, στον αγαπητό συνεργάτη και φίλο, στον Χρήστο Καραφιλίδη, στα κουφώματα Καραφιλίδης. Στην Εθνομαρτύρων 143 θα κάνουμε μια στάση. Βεβαίως εκείνη η έδρα. Ο Καραφιλίδης κάνει στάση παντού στον Εύρο. Εννοείται ότι εξυπηρετεί κάθε γωνιά του νομού με κατασκευές, με συντηρήσεις, με ανακαινήσεις, με τοποθετήσεις, με νέα συστήματα κουφωμάτων, με τέντες για τη σκίασή μας, με περσίδες, με ρόλερ. Για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους η σκίαση είναι υπόθεση Καραφιλίδης επίσης. Για σίτες που ταιριάζουν σε όλες τις τυπολογίες κουφωμάτων, για ειδικές αλουμινοκατασκευές. Ο Καραφιλίδης υπερέχει χρόνια πια. Από το 1977 συνεχίζει δυναμικά να παραμένει
στην κορυφή λόγω της υψηλής ποιότητας προϊόντων βεβαίως και της άμεσης εξυπηρέτησης και της ικανοποίησης των πελατών. Και της τεχνικής υποστήριξης διαρκείας. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εμπιστευόμαστε Καραφιλίδη για πάντα. Δεν είναι για τώρα, είναι για μια ζωή. Αυτό σημαίνει Καραφιλίδης, εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Και τα αρτεύομαι, η νοενίσχυση είναι τα νέα κουφώματα που ήρθαν στην περιοχή από τον Καραφιλίδη βεβαίως, από πού αλλού. Συνδυάζουν κορυφαίες θερμοϊχομονωτικές ιδιότητες, υψηλή αισθητική, διαθέσιμα σε 9 χρωματισμούς, νέα συστήματα κουφωμάτων, όλες οι νέες τεχνολογίες και εξελίξεις έρχονται από τον Καραφιλίδη και κάνουν τη διαφορά. Πάμε να κάνουμε τη διαφορά και μουσικά και ειδησιογραφικά με τα υπόλοιπα που ακολουθούν. Επιλέξαμε για το ξεκίνημα αυτό. Ό,τι και να γίνεται, ό,τι και να γίνει, είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και βεβαίως αυτό φαίνεται ή θα φανεί στο χειροκρότημα. Είναι στίχη υπέροχη από τη Λίνα Νικολακοπούλου, η οποία έχει τα γενέθλιά της σήμερα και θα τη θυμηθούμε λίγο περισσότερο. Την Ελληνίδα στιχουργό, σπουδαία στιχουργό. Γεννήθηκε το 1957 σαν σήμερα η Λίνα Νικολακοπούλου. Και να ένα από τα εμβληματικά τραγούδια στα οποία υπογράφει τους στίχους. Καλή ακρόαση, φίλες και φίλοι, και πάμε να το ζήσουμε και αυτό.

0: Έτσι θα πάμε στο πρώτο σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, φίλες και φίλοι, για να επιστρέψουμε δρυμύτεροι, δυναμικότεροι, εντονότερα και δυναμικά, είπαμε, εντάξει. Με όλα αυτά που μας δίνουν ενέργεια στη συνέχεια και με όλα όσα μας προβληματίζουν και μας απασχολούν επίσης στη συνέχεια και όσα μας κάνουν να χαμογελάμε. Και αυτά εδώ είναι. Έτσι είναι η ζωή, με τα πάνω της, τα κάτω της, τα ευχάριστα, τα δυσάρεστά της και έτσι όπως είναι πραγματικά και εμείς στην αληθινή της διάσταση την καταγράφουμε και την αντιμετωπίζουμε. Και είμαστε ακόμα ζωντανοί. Και μετά τις διαφημίσεις συνεχίζουμε ακόμη πιο ζωντανά.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ. Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου και όλες τις λίστες με τα αγαπημένα σου προϊόντα στο καλάθι σου με ένα κλικ. Απόλαυσε τις αγορές σου σήμερα εξοικονομώντας χρόνο στο Massoutis.gr. Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος ή Stickball συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης. Έπιπλα Κούρος ή Stickball σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istickballkouros.gr. Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
5: Ο λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
6: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520 225 25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης σε Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο Ορεστιάδος 86.
6: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-0-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 2552-0-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553-02-02-02. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552-30-1494.
0: There she was. Και συνεχίζουμε στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής, φίλες και φίλοι. Προχωράμε να δούμε αρχικά κάποια χαρακτηριστικά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας πριν από λίγες ώρες ξημέρωσε. Και θα προχωρήσουμε μετά και στην ισογραφική ταυτότητα της ημέρας που αφήνει έντονο αποτύπωμα σήμερα. Τρίτη 30 του Ιούνιου λοιπόν του 2026. Και λέγαμε για τους 12 Αποστόλους και τη σύναξη των Αγίων Ενδόξων και Πανηθήμων. 12 Αποστόλων που γιορτάζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Γιορτάζει ο Απόστολος και η Αποστολία βεβαίως τα ονόματα αυτά και χρόνια πολλά στις εορτάζουσες και στους εορτάζοντες. Οι αρχικοί 12 Απόστολοι ήταν ο Πέτρος, ο Ανδρέας, ο Ιάκωβος, ο άλλος ο Ιάκωβος, ο ένας του Ζεβεδαίου και ο άλλος του Αλφαίου, ο Ιωάννης που είναι και Ευαγγελιστής, ο Φίλιππος, ο Βαρθολομαίος, ο Θωμάς, ο Ματθαίος ο Ευαγγελιστής, ο Ιούδας ή Θαδαίος, ο άλλος Ιούδας, ο Ισκαριώτης και ο Σίμωνος Ζηλωτής. Καθένας βεβαίως έχει και τη δική του ξεχωριστή γιορτή μέσα στο χρόνο. Σήμερα γιορτάζουν όλοι μαζί. Μετά την προδοσία δε του Ιούδα του Ισκαριώτη και την αυτοκτονία του, τη δωδεκάδα των Αποστόλων συμπλήρωσε ο Ματθίας. Τώρα το έργο των 12 Αποστόλων μετά την ανάληψη του Ιησού εξιστορείται στο 5ο βιβλίο της Καινής Διαθήκης, Πράξεις των Αποστόλων. Ο αριθμός 12 τώρα των Αποστόλων δεν είναι τυχαίος. Αντιλαμβάνεστε, όπως οι 12 ή του Ιακώβ, όπως οι 12 Πατριάρχες, θεωρούνται οι αρχηγοί των 12 φυλών του Ισραήλ, δηλαδή όλου του Ιουδαϊσμού. Έτσι και οι 12 αυτοί, οι πρώτοι μαθητές του Κυρίου, έγιναν οι πνευματικοί αρχηγοί του νέου Ισραήλ, δηλαδή του Χριστιανισμού. Ότι είχαμε και το 12άθεο όμως. Τυχαίο και αυτό. Είναι ο αριθμός 12 τώρα που λέμε ότι ολοκληρώνει έναν κύκλο πριν το Χρυσόζυγο 13 και ξαναξεκινάει ένας νέος μετά. Κάπως έτσι. Χρόνια πολλά στον Απόστολο και στην Αποστολία όμως. Να ευχηθούμε ξανά. Αφού αυτοί σήμερα στο 2026 έχουν την τιμητική τους. Περισσότερο. Η ημέρα των αστεροειδών επίσης η σημερινή καθιερώθηκε 3 Δεκεμβρίου του 2014 με τη σχετική διακήρυξη που υπέγραψαν περισσότεροι από 100 αστροναύτες, επιστήμονες και καλλιτέχνες. Διοργανώνεται κάθε χρόνο σήμερα, 30 Ιουνίου, η ημέρα των αστεροειδών. Είναι μια πρωτοβουλία που ανήκει στον Άγγλο αστροφυσικό Dr. Brian May, γνωστό στο ευρύ κοινό από τις μουσικές του επιδόσεις ως κιθαρίστας των Queen, αλλά και στον Γερμανό σκηνοθέτη Γκριγκόρι Ρίχτερ. Στόχος της εκδήλωσης της ημέρας αστεροειδών, δηλαδή, είναι η ευαισθητοποίηση της επιστημονικής κοινότητας, του κοινού, των κυβερνήσεων και των φιλανθρωπικών οργανώσεων για την απειλή που υφίσταται η υγεία από τους αστεροειδείς και η ανάγκη για την προστασία του πλανήτη μας, η 30 Ιουνίου μάλιστα επελέγει σε ανάμνηση της έκρηξης της Τουνγκούσκα που συνέβη, λένε, 30 Ιουνίου του 1908 στη Σιβηρία, όταν ένα ουράνιο σώμα μετεωροειδής ή αστεροειδής, δεν ξέρουμε ακόμα, προκάλεσε τη μεγαλύτερη έκρηξη στη σύγχρονη ιστορία. Η ενέργεια που εκλήθηκε από την έκρηξη ήταν χίλιες φορές μεγαλύτερη από αυτήν την βόμβα στη Χιροσίμα. Έτσι καθιερώθηκε η σημερινή ημερομηνία ως ημέρα αστεροειδών. Από την άλλη, έχουμε και την ανακήρυξη της ημέρας ως Παγκόσμια ημέρα κοινοβουλευτισμού τη σημερινή, με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ από το 2018. Τονίζεται δηλαδή ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων στη διαμόρφωση εθνικών και διεθνών πολιτικών αποφάσεων και αναγνωρίζεται έτσι ο ρόλος των Εθνικών Κοινοβουλίων και των Διεθνών Κοινοβουλευτικών Οργανισμών στη βελτίωση της καθημερινής μας ζωής. Η μέρα της ανεξαρτησίας στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Σήμερα επίσης για την απελευθέρωση της κέντρο αφρικανικής αυτής χώρας από το Βέλγιο το 1960. Αυτά με παγκόσμιες και κατά τόπους επαιτίους. Έχουμε όμως και το ταξιδάκι μας στον χρόνο που κάνουμε καθημερινά για να παραδειγματιζόμαστε, για να γνωρίζουμε, να μαθαίνουμε, να θυμόμαστε, να μην επαναλαμβάνουμε. Ή να επαναλαμβάνουμε ανάλογα. Τα λάθη τα αφήνουμε πίσω, παραδείγματα προς αποφυγήν, τα σωστά και τα καλά τα κρατάμε για να τα έχουμε φάρο και μπροστά. 30 Ιουνίου λοιπόν και σαν σήμερα τι συνέβη, το 763 ο Βυζαντινός στρατός του αυτοκράτορα Κωνσταντίνου του V νικά τους Βούλγαρους στη μάχη της Αγχιάλου σαν σήμερα. Το 1859 ο ρυψοκίνδυνος Γάλλος Ζαν Φρανσουά Γκραβέλε, γνωστός και ως Σαρλ Μπλοτέν, διασχίζει τους καταράκτες του Νιαγάρα σχηνοβατώντας. 1905 στην Αγγλία και Γαλλία τάσσονται υπέρ της ένωσης της Κρήτης με την Ελλάδα. Και την ίδια ακριβώς μέρα και χρονιά, το 1905 δηλαδή, σαν σήμερα δημοσιεύεται η εργασία του Άινστάιν επί της ηλεκτροδυναμικής των κινουμένων σωμάτων. Είναι δηλαδή το γενέθλιο της ειδικής θεωρίας της σχετικότητας σήμερα. 1908, αυτό που λέγαμε με την έκρηξη που σημειώθηκε στη Τουνγκούσκα της Σιβηρίας, κατέστρεψε τα πάντα σε ακτίνα 5 χιλιόμετρων σαν σήμερα το 1908, με πιθανότερη αιτία πρόκλησης να θεωρείται η εκρηκτική διάλυση στη γήινη ατμόσφαιρα ενός μεγάλου μετεωροειδούς. Η ενέργεια που απελευθερώθηκε, είπαμε, είναι τέτοια από 5 έως 30 μεγατόνι TNT ή το χιλιαπλάσιο της ατομικής βόμβας της Χιροσίμα, που καταστρέφει περίπου 80 εκατομμύρια δέντρα σε μια έκταση πάνω από 2,15 εκατομμύρια στρέμματα. Όλα αυτά συνέβησαν το 1908. Ακόμα μυστηριώδης θεωρείται η έκρηξη. Αν ήταν από μετεωρίτη, από μετεωροειδές, από αστεροειδή. 1913. Αρχίζουν και πάλι σαν σήμερα οι πολεμικές συγκρούσεις ανάμεσα στη Βουλγαρία και τις πρώην συμμάχους της, Σερβία και Ελλάδα. Ο ελληνικός στρατός καταλαμβάνει τις Σέρες, οι Βούλγαροι υποχωρώντας λαιλατούν και πυρπόλουν το δοξάτο δράμας, ενώ σφαγιάζουν περισσότερους από 650 κατοίκους, ιδίως γυναικόπαιδα. Αυτά με την κακή μας γειτνία. Τόσα χρόνια με τους αγαπημένους μας Τούρκους και Βούλγαρους να συμβαίνουν διάφορα μέσα στα βάθη των αιώνων, φτάνοντας πλέον σήμερα, αφήνοντας πίσω στο παρελθόν όλα τούτα, να νιώθουμε αδελφοί λαοί, έτσι ως οφείλουμε να νιώθουμε. Κάποια σύνορα μας χωρίζουν και κάποια σφάλματα του παρελθόντος μόνον, τίποτα άλλο. Τώρα πλέον βρίσκουμε μόνο όσα μας ενώνουν, ή τουλάχιστον θα πρέπει να βρίσκουμε όλα όσα μας ενώνουν. Από το 1913 πάμε στο 1919. Έντονη είναι η διαμαρτυρία προς τους συμμάχους του Πρωθυπουργού του Ελευθέριου Βενιζέλου για τα τουρκικά έκτροπα εναντίον του ελληνικού πληθυσμού στη Μικρά Ασία. Είχαμε τη σφαγή του Αιδινίου. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση, η κυβέρνηση αποφασίζει η εγκατάσταση του αρχιστρατήγου Λεωνίδα Παρασκευόπουλου στη Σμύρνη. Το 1919. Είμαστε στο 13 με τα ελληνοβουλγαρικά, πάμε 6 χρόνια μετά με τα ελληνοτουρκικά. Και 1930 τώρα, τελείως διαφορετικό θέμα, ιδρύεται σαν σήμερα η νομική σχολή στο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης. Το 1934, στη Γερμανία, το αιματηρό τριήμερο που έμεινε γνωστό στην ιστορία ως «Η νύχτα των μεγάλων μαχαιριών» και άνοιξε και το δρόμο έτσι του Αδόλφου Χίτλερ προς την απόλυτη εξουσία. Ο ηγέτης του Εθνικοσοσιαλιστικού Κόμματος διατάζει τις δολοφονίες εκατοντάδων μελών του ίδιου του κόμματος, ισχυριζόμενος ότι επρόκειτο να λάβουν μέρος σε προξικόπημα εναντίον του, δήθεν προγραμματισμένο από τον Ernst Röhm, αρχηγό των Ταγμάτων, θυμάτων εφόδου SA. Ο συνολικός αριθμός των θυμάτων δεν θα δημοσιευθεί ποτέ. Ο νέος αρχηγός των SA, ο Βίκτορ Λούτσε, θα αναφέρει αργότερα ότι εκτελέστηκαν 81 άτομα, όμως σήμερα υπολογίζεται ότι στις 3 ημέρες δολοφονήθηκαν πάνω από 200 άτομα, 200 άνθρωποι. 1936, σαν σήμερα, εκδίδεται το ιστορικό ερωτικό μυθιστόρημα της Μάργαρετ Μίτσελ, το «Όσα παίρνει ο άνεμος», το οποίο 3 χρόνια αργότερα γίνεται και μία από τις μεγαλύτερες επιτυχίες στην ιστορία του κινηματογράφου. Σαν σήμερα, το 1936 εκδόθηκε το «Όσα παίρνει ο άνεμος». 1938, κυκλοφορεί το πρώτο κόμικ με περιπέτειες του Σούπερμαν, σαν σήμερα. Το 1944 αρχίζει η σύνοδος του Bretton Woods υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών για τη χάραξη της μεταπολεμικής παγκόσμιας οικονομικής τάξης. Συστήνονται δηλαδή δύο νέοι οργανισμοί, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και η Παγκόσμια Τράπεζα, ενώ το δολάριο αντικαθιστά το χρυσό ως μέσο των διεθνών συναλλαγών, σαν σήμερα το 1944 όλα αυτά. Πάμε και στο 1950. Στη Φραγκφούρτη, εκπρόσωποι από 33 χώρες ιδρύουν σήμερα τη Νέα Σοσιαλιστική Διεθνή. Και 7 χρόνια αργότερα, το 1957, εγκαθίσταται στην Ελλάδα ο πρώτος ατομικός αντιδραστήρας σήμερα, ο Δημόκριτος. 1972, εγκρίνεται στην Ελλάδα από την κυβέρνηση της Χούντας το αυτόματο διαζύγιο. Άκου τώρα, τι συνέβη σήμερα, το 1993. Ο Αντώνης Σαμαράς προχώρησε στην ανακοίνωση της ιδρυτικής διακήρυξης ενός νέου κόμματος της πολιτικής άνοιξης. Ένα ντεζαβού το ζούμε τώρα, ε? Πώς και δεν επέλεξε σήμερα να ανακοινώσει το νέο του κόμμα Αντώνη Σαμαράς, εις ανάμνηση αυτού του πρώτου εγχειρήματος, που δεν του βγήκε και σε κακό, πρωθυπουργός έγινε μετά. Όχι με την πολιτική άνοιξη, δεν πειράζει, τη διέλυσε. Ξαναγύρισε στη Νέα Δημοκρατία που έλεγε ότι δεν πρόκειται να γυρίσει ποτέ ούτε ως πρωθυπουργός. Έγινε μια χαρά πρωθυπουργός. Τώρα ξαναέφυγε από τη Νέα Δημοκρατία, τον διέγραψαν μάλλον. Τώρα πάει πάλι να κάνει νέο κόμμα. 1993, σαν σήμερα, η ανακοίνωση από τον Αντώνη Σαμαρά της πολιτικής άνοιξης, της ιδρυτικής της διακήρυξης. Πόσα χρόνια πέρασαν δηλαδή, 7 και 26, 33. 33 χρόνια πριν, 33 χρόνια μετά, τα ίδια. Πάμε στο 1995 τώρα, στη Γερμανία. Η Βουλή εγκρίνει την αποστολή στρατιωτικών και μαχητικών αεροσκαφών στην πρώην Ιουγκοσλαβία, εμπλέκοντας για πρώτη φορά μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το στρατό της χώρας σε αποστολή μάχης στο εξωτερικό. Και 1996 είχαμε το τέταρτο συνέδριο του ΠΑΣΟΚ σαν σήμερα να αναδεικνύει τον Κώστα Σιμίτη πρόεδρό του, αφού επικράτησε του Άκη Τσοχατζόπουλου. 1997, πρώτη τελευταία στάση μας στο χρόνο, πολλές στάσεις στην ιστορία για τη σημερινή ημερομηνία. 1997, σαν σήμερα, η Κίνα αποκτά και πάλι την κυριαρχία του Χονγκ Κονγκ μετά από 156 χρόνια βρετανικής απικιακής κυριαρχίας. Και τέλος, καταλήγουμε στο 2011. Σαν σήμερα, ένα βομβαρδισμένο τοπίο, η πλατεία Συντάγματος αλλά και οι γυροδρόμοι. Η κρίσιμη ψηφοφορία του μεσοπρόθεσμου προγράμματος στην Ελληνική Βουλή και τα εκτεταμένα επεισόδια έξω από αυτήν κάνουν το γύρο του κόσμου. Μιλάμε για το μνημόνιο δηλαδή. Κάνουν το γύρο του κόσμου όλα αυτά τα επεισόδια μέσα από τα ειδησιογραφικά πρακτορία και τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Βιτρίνες καταστημάτων σπασμένες, τραπεζικά καταστήματα καμένα, μάρμαρα διαλυμένα, κάδοι σκουπιδιών κατεστραμμένοι συνθέτουν το σκηνικό του κέντρου της πρωτεύουσας. Ποινικές διώξεις σε βαθμό πλημελήματος ασκούνται σε 17 άτομα που συνελήφθησαν σε μια ταραγμένη Ελλάδα του 2011 με την έναρξη της οικονομικής κρίσης και το πρώτο μνημόνιο να ψηφίζεται στη Βουλή. Έχουμε και κάποιες γεννήσεις που ξεχωρίζουμε τη σημερινή ημερομηνία. Το στρατή Μυριβίλη αρχικά, το 1892 γεννήθηκε. Ο Μιχαήλ Σταματόπουλος είναι το φιλολογικό ψευδώνυμό του στρατής Μυριβίλης, ο Έλληνας μυθιστοριογράφος και διηγηματογράφος. Το 1939 γεννήθηκε ο Γεώργιος Γεννηματάς, ο βουλευτής, υπουργός, ιδρυτικός τέλεχος του ΠΑΣΟΚ. 1957 γεννήθηκε η Λίνα Νικολακοπούλου, Ελληνίδα στιχουργός. Ακούμε τραγούδια της στο μουσικό πρόγραμμα της εκπομπής σήμερα. Θα συνεχίσουμε να ακούμε Λίνα Νικολακοπούλου, τους στίχους της, να τους τραγουδούν διάφοροι και διάφορες σπουδαίοι και σπουδαίες ερμηνευτές και ερμηνεύτριες. Μελοποιημένοι στίχοι από επίσης πολύ σπουδαίους συνθέτες. Λίνα Νικολακοπούλου, έχει τη γενέθλιά της σήμερα λοιπόν, το 1957 γεννήθηκε. Το 1975 γεννήθηκε και ο Γερμανός οδηγός αγώνων, ο Ραλφ Σουμάχερ. Και το 1985 ο πασίγνωστος Αμερικανός κολυμβητής με σπουδαίες Ολυμπιακές διακρίσεις, ο Μάικλ Φέλπς. Και από θανάτους, ο Θήμιος Καρακατσάνης. Ένας δημοφιλέστατος ξεχωριστός, ιδιαίτερος Έλληνας ηθοποιός και σκηνοθέτης του θεάτρου. Ο Θήμιος Καρακατσάνης πέθανε σαν σήμερα το 2012. Είχε διακριθεί κυρίως σε αριστοφανικούς ρόλους στο θέατρο και σε πολλούς άλλους ρόλους επίσης και στο θέατρο και στην τηλεόραση. Λοιπόν, αυτό ήταν το μεγάλο μας ταξίδι στον χρόνο το σημερινό, με πολλές τάσεις στην ιστορία. Δήμητρα Γαλάνη και Ατομική μου ενέργεια για τη συνέχεια. Επίσης σε στίχους Λίνας Νικολακοπούλου.

0: Την ύλη που αυτή η ψεύτρα η εποχή την έχει για Θεό. Να, αυτό μας τραγούδησε με την ατομική της ενέργεια. Μεταξύ άλλων, η Δήμητρα Γαλάνη σε υπέροχους στίχους Λίνας Νικολακοπούλου. Πάμε να έρθουμε στο σήμερα, στο τώρα, στο παρόν και στο εδώ. Με τα τοπικά πρωτοσέλιδα των ημερήσεων εφημερίδων, με τα πρωτοσέλιδα, μάλλον των τοπικών ημερήσεων εφημερίδων, έτσι να ρίξουμε μια ματιά στους κυριότερους τίτλους τους, για να δούμε πώς καταγράφεται η επικαιρότητα σήμερα. Μέχρι και χτες το βράδυ, δηλαδή, μέχρι χτες το απόγευμα που έκλεισαν ήλιοι εφημερίδες, γιατί σήμερα έχει διαμορφωθεί η επικαιρότητα διαφορετικά. Τις επόμενες ώρες που ακολούθησαν μετά την έκδοση των εφημερίδων, εμείς τη βλέπουμε την επικαιρότητα ως έχει ζωντανά κατά τη διάρκεια του τρίωρου της εκπομπής μας, αλλά ρίχνουμε μια ματιά και στον έντυπο τοπικό τύπο πάντα για να πάρουμε μια σφαιρικότερη άποψη από όσα στο χαρτί καταγράφονται παραδοσιακά έτσι σε πείσμα των καιρών από τα έντυπα που επιμένουν, συνεχίζουν να κυκλοφορούν στην περιοχή μας. Δύο ημερήσιες εφημερίδες μας έρχονται από τον ομό Ροδόπης, δύο ημερήσιες εφημερίδες από τον ομό Εύρου Καθημερινά. Αφού είναι ημερήσιες καθημερινά, θα ήταν πλεονασμός αυτό. Αλλά στον ηλεκτρονικό τύπο δεν σταματάμε ποτέ. radioevros.gr η επιλογή για την ενημέρωσή σας 24 ώρες το 24ωρο, να θυμίσω. Πάμε στο παρατηρητή της Τράκης. Από τον ομό Ροδόπης βλέπω πρώτο θέμα θεατές μιας γλωσσικής ανασκαφής ως πράξη αντίστασης στη Λήθη. Πάλι ένα λογοτεχνικό θέμα πρώτο σέλιδο στην εφημερίδα Ο Παρατηρητής της Τράκης. Συνηθίζεται αυτό, ειδικότερα όταν προέρχεται από εκδόσεις του ομίλου παρατηρητής. Από την άλλη, ο Μαργαρίτης Πετριτζίκης, ο επικεφαλής του γραφείου Εύρου, μάλλον Βορείου Ελλάδος. Πια δεν το έχει μάθει ο παρατηρητής της Τράκης, έχει επεκταθεί σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα η αρμοδιότητα, τα καθήκοντα του Μαργαρίτη Πετριτζίκη έχουν επεκταθεί. Οπότε ο επικεφαλής του γραφείου Βορείου Ελλάδος, της ΗΠΑ της αρμοστίας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες, μιλά για το νέο σύμφωνο μετανάστευσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τους πρόσφυγες και την ανάγκη να μην χαθεί η ανθρωπιά. Λέει πως η προσφυγική προστασία δεν είναι γενεοδορία ενός κράτους, είναι υποχρέωση. Και το βλέπουμε στο πρώτο σέλιδο του παρατηρητή της Θράκης αυτό. Ανά και ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, το πρόλαβε η εφημερίδα. Στη Βουλή το ζήτημα της ελεύθερης διέλευσης από τα διόδια της Θράκης. Καθαρές απαντήσεις για τα ΙΟΤΑΧΗ και τα επαγγελματικά οχήματα ζήτησε ο Ιλχάν Αχμέτ με τον Νίκο Ταχιάου να αποκλείει νέες εξαιρέσεις στη συμβάση παραχώρησης. Δεν πρόλαβε ο παρατηρητής της Θράκης την μεγάλη έκταση που πήραν τα επιχειρήματα που χρησιμοποίησε ο κύριος Ταχιάου για να υπερασπιστεί αυτή την απόφαση. Τα οποία σήμερα όμως βλέπουμε να κυκλοφορούν παντού ως θέσεις, τουλάχιστον στον τοπικό τύπο. Πανελλαδικά δεν ξέρω αν θα πιάσουν έστω κανένα δευτερόλεπτο δημοσιότητας, κανένα μονόστρο στα ψηλά κάπου στις εφημερίδες. Θα ασχοληθούμε σε λίγο περισσότερο με αυτό, είπαμε. Η υγειονομική κάλυψη ως άλλη λεπτομέρεια ενός καλοκαιρινού σχεδιασμού, επίσης διαβάζουμε στον παρατηρητή της Θράκης. Εδώ να πούμε ότι υπάρχει ένα έλλειμμα μεγάλο σε προσωπικό στο ΕΚΑΒ Θράκης, γι' αυτό και πολλές παραλίες, όλο το παραλιακό μέτωπο που λένε στον ομό Ροδόπης, μένει χωρίς ασθενοφόρο, χωρίς υγειονομική κάλυψη, χωρίς ασφάλεια για τους φλουόμενους. Και είναι πολύ σημαντικό ζήτημα τώρα, στην καρδιά του καλοκαιριού. Επανειλημμένοι βανδαλισμοί στο ΕΚΟ, ότι είναι σε άλλο θέμα στον παρατηρητή της Θράκης. Το φεστιβάλ Φαναρίου και η επανεκκίνησή του. Βλέπουμε φωτογραφία με την Άλκηστη Πρωτοψάλτη και τον Νίκο Πορτοκάλογλου από το φεστιβάλ Φαναρίου. Το ντουέτο έρχεται και στο φεστιβάλ Άρτα, να θυμίσουμε, στο πλαίσιο της περιοδίας του. Κοινοκομείο στο Δήμο Μαρόνια Σαπών ζητάει επανεκκίνηση και άμεση εκκίνησή των εργασιών για τη δημιουργία του. Άμα παραδειγματιστείτε από τους δικούς μας ρυθμούς στο Δήμο Ορεστιάδας για κοινοκομείο, φίλοι εκεί στην Μαρόνια και στις Άπες, θα περιμένετε πολύ καιρό ακόμα. Αυτά από τον παρατηρητή της Τράκης, έχει και άλλα θέματα. Ο Χρόνος τώρα, για να δούμε και τα δικά του κεντρικότερα θέματα στο πρωτοσέλιδο. Η εφημερίδα Ο Χρόνος. Κομωτινή καλή υπουργό υγείας. Α, πρώτο θέμα το έχει ο Χρόνος αυτό που σας έλεγα. Ορίστε. Χωρίς ασθενοφόρο το παραλιακό μέτωπο το καλοκαίρι. Ο παραλίγο πνιγμός και η σοβαρή έλλειψη. Για να υπάρχουν δύο ασθενοφόρα με έδρα την Κομωτινή και ένα επιπλέον στο παραλιακό μέτωπο, χρειάζονται κατελάχιστον 33 εργαζόμενοι. Ένα για να καλύψουν όλες τις βάρδιες, έτσι, 24ωρου. Ενώ αυτή τη στιγμή απασχολούνται 26. Άρα τι μας λείπουν, μόλις 7 εργαζόμενοι, αυτό είναι το θέμα. 7 προσλήψεις εποχικού προσωπικού, εργαζόμενοι στα ασθενοφόρα, δεν βρίσκουμε, δεν υπάρχουν ειδικότητες, δεν έχουμε λεφτά να πληρώσουμε, τι γίνεται. Και δεν καλύπτονται ή δεν έχουν προκηρυχθεί ποτέ αυτές οι θέσεις. Ο υπεύθυνος τομέα ΕΚΑΒ Κομωτινής Γραμματέας Σωματείου Εργαζομένων ΕΚΑΒ Θράκης, ο κ. Βασιλιάδης, λέει πως σε 25 λεπτά το ασθενοφόρο έφτασε από την Κομωτινή στην Αρρωγή, στην επιστροφή όμως έσκασε το λάστιχο. Μη χειρότερα. Εννοείται ότι είναι πρωτοσέλιδο, κύριο θέμα στις ειδήσεις, στην εφημερίδα Ο Χρόνος αυτό σήμερα. Επίσης βλέπουμε τις κρίσιμες ημέρες για το 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς αισθήσεις στην Αρρωγή. Για αυτό το θέμα γίνεται κουβέντα, για αυτό το ασθενοφόρο, για αυτήν την διακομιδή. Σωτήρια η εναλλάξ τεχνική κάρπα από την αβαγοσόστρια και έναν βούλγαρο λουόμενο. Πραγματικά ένας 17χρονος τώρα βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις του. Μια ναυαγοσόστρια και ένας βούλγαρος λουόμενος εναλλάξαν, έλαβαν να του κάνουν κάρπα μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο και τώρα το παιδί βρίσκεται στη ΜΕΘ της Αλεξανδρούπολης. Μακάρι να πάνε όλα καλά για την υγεία του μικρού. Εγνατία οδός, ξεκάθαρο όχι του Υπουργείου Υποδομών για ελευθέρας στα επαγγελματικά οχήματα. Να το και το ξεκάθαρο όχι. Ο βουλευτής Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ Ιλχάν Αχμέτ έκανε λόγο για μια άδικη απόφαση σε βάρος Στράκης, ενώ ο Νίκος Ταχιάος υποστήριξε ότι οι όροι της Ευρωπαϊκής Οδηγίας δεν επιτρέπουν εξαιρέσεις παρά μόνον αναπήρων. Και δεν υποστήριξε μόνον αυτό, δυστυχώς. Θα το δούμε στη συνέχεια τι ακριβώς υποστήριξε. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Ο Χρόνος. Έρευνες και στη Θράκη για δίκτυο πορνογραφίας ανηλίκων μέσω διαδικτύου. Μεγάλη επιχείρηση της Διεύθυνσης Δίωξης Κυβέρνου Εγκλήματος. Το είδαμε αυτό αναλυτικά με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας και την επιχείρηση Αιγής που εντόπισε και έναν στην Ξάνθη εμπλεκόμενο στο κύκλωμα. Να και το Φεστιβάλ Φαναρίου και εδώ. Οι τρεις συναυλίες πλάι στο κύμα. Χάρη σε βραδιές γεμάτες, μουσική και κέφι το Φεστιβάλ Φαναρίου με μεγάλη προσέλευση κόσμου, άρτια οργάνωση και ένα πλούσιο μουσικό πρόγραμμα, σημειώνει η εφημερίδα Ο Χρόνος. Ερχόμαστε και στις δύο ημερήσεις εφημερίδες του Εύρου. Είναι η Γνώμη και η Ελεύθερη Θράκη με αλφαβητική σειρά. Α, δεν προλαβαίνουμε, φτάσαμε ακριβώς 11. Όχι, θα πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα των 11. Και επιστρέφουμε σε πολύ λίγα λεπτά ζωντανά εδώ στο ευρωσκόπιό μας και με τα δύο πρωτοσέλιδα που απομένουν και με όλα τα υπόλοιπα θέματα της ημέρας βεβαίως. Εδώ μέχρι τη μία συνεχίζουμε.
1: Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγο. Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα MyKTEO Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. MyKTEO Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674. Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
1: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Radio Evros και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
5: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη, σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530 02 02 02. Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
5: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
7: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
8: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
0: Να συνεχίσουμε από εκεί που σταματήσαμε πριν μας διακόψουν οι διαφημίσεις, φίλες και φίλοι. Συνεχίζουμε εδώ στο Ευρωσκόπιο μας, εκπομπή που ακούτε καθημερινά από τις 10 το πρωί μέχρι τη 1. Είναι εδώ, στο ράδιο Εύρος, στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Είχαμε μείνει στα πρωτοσέλιδα των δύο ημερήσεων εφημερίδων του Εύρου, στη Γνώμη και στην Ελεύθερη Θράκη. Μας έρχονται από την Αλεξανδρούπολη καθημερινά και η εφημερίδα Γνώμη αλφαβητικά πρώτη, με θέμα τις εργασίες ανάπλασης των πεζοδρομίων στην παραλιακή που σταματούν. Διαβάζουμε στο πρωτοσέλιδο κύριο θέμα της ημέρας αυτό στη Γνώμη. Μετά από αίτημα των επαγγελματιών, προκειμένου να μην χαθεί ο θερινός τζίρος αλλά και οι θέσεις εργασίας, σταματούν αυτές οι εργασίες. Η πάυση του έργου μέχρι 31/8 αφορά την περιοχή από την οδό Καραϊσκάκη μέχρι το δρόμο προς το λιμάνι. Το θέμα συζητήθηκε και στη Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Η εισήγηση και η τελική απόφαση παρουσιάζονται στο ρεπορτάζ από την εφημερίδα Η Γνώμη. Άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο της σημερινής εφημερίδας: η προμήθεια ψηφιακού αγγειογραφικού συγκροτήματος για το Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης, σύμφωνα με την έκθεση του ΙΝΕΞΕΕ. Στο 60,5% το ποσοστό απασχόλησης στις ηλικίες 15 με 64 στους 5 νομούς της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τα ποσοστά απασχόλησης στο σύνολο των περιφερειών της χώρας υπολείπονται όχι μόνο του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και αυτού της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Α, και εμείς στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη λέει έχουμε ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά απασχόλησης. Μάλιστα. Ξεχωριστές προβολές σήμερα στο θερινό σινεμά Φλίσβο, διαβάζουμε επίσης τη Γνώμη. Η εικαστική έκθεση «Το κομμένο καβάκι. Μικρές ιστορίες για τις γυναίκες της Θράκης» είναι ένα από τα έργα της ζωγράφου Ελένης Πεχλιβάνη. Η εικαστική έκθεση είναι μάλλον αυτή. Επιπλέον απόγνωση έφεραν τα μέτρα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στους Θρακιώτες Ψαράδες. Επιδότηση κατευθείαν για τον λαγοκέφαλο στην Νότια Ελλάδα. Καμία στήριξη για το πλανκτόν εδώ και χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα όμως. Ο κύριος Σαρίκας μιλά για την επιδότηση πετρελαίου. Είναι ψίχουλα και γελιότητα, σαν να μας κοροϊδεύουν, λένε οι αλείς της Θράκης. 22 αλότριοι μηχανικοί επελέγησαν για να μελετήσουν τις υποδομές της Νέας Χυλής. Ερωτήματα και προβληματισμοί για τον αναπτυξιακό οργανισμό του Δήμου Αλεξανδρούπολης με διευθύνουσα σύμβουλο του ΔΣ από το άστρο της Κινουρίας. Και σημάδια βελτίωσης για τον 17χρονο που ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από τη θάλασσα. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης μετά την παρέμβαση ναυαγοσώστη στην Αρρωγή. Και τέλος έχουμε την παρέμβαση του κυρίου Δημοσκάκη για την ακτοπλοϊκή σύνδεση της Αμοθράκης. Φέρνει στη Βουλή το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Στην ουσία το κομίζει ο βουλευτής. Και πάμε και στην Ελευθερία Θράκη. Πολεμικά πλοία των ΗΠΑ στο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης με θαυμαστικό τίτλος. Για ποιο λόγο μας κάνει έκπληξη τώρα αυτό, μας κάνει εντύπωση. Μεταφέρουν, λέει, στρατιωτικό εξοπλισμό που προωθείται σε χώρες μέλη του ΝΑΤΟ. Γέμισε η πρωτεύουσα του Εύρου με Αμερικανούς στρατιώτες. Ο Τζιτζικώστας είπε πως έρχεται μια στρατιωτική Σέγγεν στην Ευρώπη. Και εντυπωσιάζουν, σημειώνει στη λεζάντα της φωτογραφίας η Ελεύθερη Θράκη στο πρωτοσέλιδό της, εντυπωσιάζουν τα δύο αμερικανικά πλοία, τα πολεμικά πλοία. Το ένα εξ αυτών είναι το USS Roosevelt. Και έχει και μια ονομασία. Εντάξει, τώρα δεν θα τη διαβάσουμε όλοι. Περίεργη. Δυσανάγνωστη. Πάμε στα υπόλοιπα της Ελεύθερης Θράκης. Ο ακατονόμαστος είναι το άρθρο του Δημοσθένη Δούκα. Από το πρωτοσέλιδο ξεκινάει, συνεχίζεται στην τρίτη σελίδα και έχει τίτλο σήμερα «Καθρεφτάκια στους Ιθαγενείς». Ο Ιωάννης ο Πομπόδης μας προειδοποίησε εγκαίρως και πολλαπλά, μαζί με άλλα κλειδοκύμβαλα, ότι η μεγάλη σύγχρονη απειλή για την Αλεξανδρούπολη και τον Εύρο είναι η στοχευμένη επιχείρηση των Τούρκων. Αντιγραφή της επιχείρησης Ατύλας για τον αθόρυβο επικισμό. Α, Ιωάννης ο Πομπόδης είναι ο Ιωάννης Σαμπούκης προφανώς, σύμφωνα με τον ακατονόμαστο. Καταλαβαίνουμε από τα συμφραζόμενα ότι σε αυτόν αναφέρεται. Η προφητεία, λέει, ξεσήκωσε σκόνες, παρήγαγε σε νεωτερική εκδοχή το αθάνατο μεγαλείο του Έλληνα, το διχασμό, δημιούργησε συνθήκες θόλωσης της εικόνας της περιοχής. Αξιέπαινο έργο, με καταγγελτικό κοινότοπο λόγο, αποδίδοντας ευθύνες σε όλους τους άλλους, ενώ ο ίδιος απολάμβανε χορηγίες από τουρκική εταιρεία. Α, εκεί ήθελε να καταλήξει. Και έχει και άλλα θέματα. Τα σατυρίζει με τον τρόπο του, τα καυτηριάζει, τα σχολιάζει ο ακατονόμαστος στην Ελεύθερη Θράκη. Και άλλα θέματα στο πρωτοσέλιδο. Μπλόκο της τροχέας στα ηλεκτρικά πατίνια στην Αλεξανδρούπολη. Σαρωτική έλεγχη σε ανήλικους, αναβάτες και πρόστιμα. Τι φέρνει το νέο νομοσχέδιο. Α, η Έλενα Σόκου. Πρωτοσέλιδο και στην Ελεύθερη Θράκη. Καλά, πρωτοσέλιδο και σε κεντρικά μέσα μαζικής ενημέρωσης τις τελευταίες μέρες. Και στο ράδιο Εύρος μίλησε πριν από λίγη ώρα στην πρωινή περιπολία με τον Γιάννη Βαλικούδη και τον Χάρη Καταρίδη, Έλενα Σόκου. Γιατί έχει κλειδώσει υποψηφιότητά της στον Εύρο με τη Νέα Δημοκρατία. Το επιβεβαιώνει βεβαίως και η ίδια, προετοιμάζεται. Και άλλα ονόματα τώρα έχουν οριστικοποιηθεί για τα γαλάζια ψηφοδέλτια, καθώς το κυβερνών κόμμα επιταχύνει τον εκλογικό του σχεδιασμό. Διαβάζουμε το θέμα στην Ελεύθερη Θράκη. Τώρα για το Μάρτιο δεν ορκιζόμαστε πια ότι θα γίνουν τότε οι εκλογές, όπως πολλές φορές έχει πει ο κ. Πρωθυπουργός. Ακόμα και τα δικά του στελέχη αρχίζουν να το ψιλοαμφισβητούν, χοντροαμφισβητούν, να το αμφισβητούν γενικότερα ή ειδικότερα. Την Έλληνα Σόκου την άκουσα νωρίτερα να λέει: εγώ πάντως για το Μάρτιο προετοιμάζομαι, αλλά δεν το λέει και με μεγάλη σιγουριά, εδώ που τα λέμε. Απλά είπε: ελπίζω να γίνουν το Μάρτιο για να προλάβω να κάνω σωστά την προεκλογική μου καμπάνια. Κάπως έτσι το είπε η Έλληνα Σόκου. Αν και εκείνη δεν είναι βέβαιη, αν και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας κάτι περισσότερο ξέρουν και η Έλληνα Σόκου, στενή συνεργάτητα του Πρωθυπουργού, μας το φέρνουν με τρόπο μάλλον απ' έξω απ' έξω σιγά σιγά. Ότι πλησιάζουν οι εκλογές. Δεν φαίνεται φως στην επαναφορά της ατελούς διέλευσης στην Εγνατία Οδό για τα επαγγελματικά οχήματα στον ίδιο νομό, όπως ίσχυε. Δεν είναι ακριτική περιοχή η Θράκη. Το θέμα που προέκυψε χτες με την απάντηση του Νίκου Ταχιάου, του υπουργού, υφυπουργού μάλλον υποδομών και μεταφορών, στον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ από τη Ροδόπη, στην επίκυρη ερώτηση που συζητήθηκε στη Βουλή. Και Αλεξανδρούπολη, ελληνικά τρόφιμα και κρέας στο επίκεντρο της ζήτησης των Τούρκων. Ο πρόεδρος των κρεοπολών Εύρου, ο Στάθης Ευσταθίου είναι αυτός, μίλησε στο Thrakinet και μίλησε για την ποιότητα που κάνει τη διαφορά. Νέο τουρκικό εστιατόριο όμως άνοιξε στην πόλη. Από την Ελεύθερη Θράκη και αυτά τα θέματα. Από τον έντυπο τοπικό τύπο αυτά τα θέματα, φίλες και φίλοι. Για αυτά τα θέματα και άλλα πολλά περισσότερα με λεπτομέρειες στην ώρα τους. Έγκαιρα στο radioevros.gr. Και βεβαίως έγκαιρα με τη σφραγίδα του Radio Evros. Όλη η ενημέρωση είναι εκεί. Και είναι και εδώ, ασφαλώς, στο εξάωρο πρόγραμμα της ζωντανής πρωινό-μεσημεριανής ενημερωτικής μας ζώνης. Και έτσι θα προχωρήσουμε. Πριν ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, να δούμε και την καταγραφή των υψηλότερων θερμοκρασιών στη χώρα χτες, που σας έλεγα από το ξεκίνημα της εκπομπής ότι η ορεστιάδα φιγουράρει στην κορυφή της λίστας. Έτσι είναι. Μπορείτε να δείτε αναλυτικά και αυτό το θέμα στο radioevros.gr, ότι στην ορεστιάδα καταγράφηκε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, ξεπερνώντας μάλιστα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Καλά, εμένα το αυτοκίνητο μου έδειχνε 39 χθες κάποια στιγμή το μεσημεράκι, υπό σκιά. Επίσημη καταμέτρηση είναι 37,7. Και έτσι είμαστε ψηλά στη λίστα. Είναι ψηλά στη λίστα η Ορεστιάδα, με τη μέγιστη τιμή της χώρας να καταγράφεται στους μετεωρολογικούς σταθμούς της περιοχής. 37,7 λοιπόν στην Ορεστιάδα. Ακολουθεί η Αχαΐα, η περιοχή Ολενία της Αχαΐας, και το Δίον της Πιερίας με ίδια τιμή, 37,4, ελάχιστα πιο κάτω από τη Νέα Ορεστιάδα, σύμφωνα με το meteo.gr. Τώρα στον ίδιο χάρτη, στις άλλες δύο θέσεις, στην Πεντάδα, έχουμε πάλι Εύρο, Δίκαια και τη Δημότυχο. Ορεστιάδα λοιπόν με 37,7, Αχαΐα και Πιερία με 37,4 δεύτερη και τρίτη θέση. Μετά πάμε στα Δίκαια Εύρου 37,3 και στο Δημότυχο Εύρου επίσης 37,3. Οι επόμενες δύο καταμετρήσεις στην υψηλότερη τιμή θερμοκρασία στην πρώτη πεντάδα για τη χώρα χτες. Ο Εύρος λοιπόν. Ορεστιάδα, Δημότυχο και Δίκαια. Να δούμε σήμερα. Που αναμένεται λέει να είναι υψηλότερη θερμοκρασία. Για να δούμε. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε Ελευθερία Αρβανιτάκη. Δυνατά, δυνατά. Λίνα Νικολακοπούλου δηλαδή στους στίχους. Αυτή να ακούμε σήμερα στην ουσία, λόγω του ότι έχει τα γενέθλιά της. Σπουδαία στιχουργός.

0: You broke my heart, 'cause I couldn't dance. You didn't even want me around. And now I'm back to let you know I can really shake 'em down.
1: Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε το θέμα της ημέρας και το θέμα που θα μας απασχολήσει μάλλον και τις πολλές επόμενες ημέρες. Αναφέρομαι στον Νικόλαο Ταχιάο. Νίκος Ταχιάος, ο υφυπουργός υποδομών και μεταφορών. Απάντησε χτες τον Ιλχάν Αχμέτ, για όσους δεν έχετε καταλάβει ακόμα τι έχει γίνει, δεν έχετε μάθει, δεν έχετε ακούσει, δεν έχετε εικόνα. Στο radioevros.gr μπορείτε να δείτε και το πλήρες βίντεο με όσα απάντησε ο κύριος Ταχιάος, όσα αρχικά ερώτησε ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ και όσα ανταπάντησε μετά στη συνέχεια επίσης ο υφυπουργός. Ως τίτλο στο δημοσίευμα χτες το βράδυ αργά, όταν είδαμε όλο αυτό που συνέβη, αποφασίσαμε να βάλουμε ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή. Είναι η φράση που χρησιμοποίησε ο Νίκος Ταχιάος για τα, με αφορμή την ελεύθερη διέλευση επαγγελματικών οχημάτων αλλά και πολιτών, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μας προειδέσε σχετικά ότι και μετά από λίγα χρόνια και οι πολίτες θα πάψουν να διέρχονται δωρεάν οι μόνιμοι κάτοικοι από τα διόδια όπως ίσχυε μέχρι τώρα, όπως ισχύει. Για τα επαγγελματικά οχήματα λοιπόν, από αύριο πληρώνουν όλα κανονικά από 1η Ιουλίου, όπως προβλέπετε τελικά, δεν αλλάζει κάτι. Επιβεβαιώνεται, κλείνει κάθε παράθυρο ή πόρτα αισιοδοξίας ή ενδεχόμενο για να αλλάξει αυτό ο αρμόδιος υφυπουργός υποδομών και μεταφορών. Εκτός αν κάποια ανατροπή έρθει στη συνέχεια, καθώς έρχονται και εκλογές, ξαναθυμίζω, και αλλάξει με κάποιον τρόπο. Προς το παρόν όμως μας λέει ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση, δεν γίνεται. Γιατί? Για πολλούς λόγους. Χρησιμοποιείς αρκετά επιχειρήματα. Ασφαλώς και μας ταρακούνησε αρκετά το ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική περιοχή, όπως δημόσια σε κοινοβουλευτική του ομιλία ενώπιον όλων των Ελλήνων πολιτών εξέφρασε αυτή τη θέση ο κυβερνητικός υπουργός. Εξίσωσε μάλιστα τις ακριτικές περιοχές

0: που διέρχεται η Εγνατία Οδό, ακόμα και με τη Θεσσαλονίκη, μην σας πω και την Καβάλα, και όπου, από όπου διέρχεται η Εγνατία Οδό, είπε ότι κάθε περιοχή θεωρεί αυτόν τη ακριτική. Τα ακούσαμε και αυτό. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε όμως τον ίδιο, γιατί δεν έχει νόημα να τα λέμε εμείς από την πλευρά μας, να τα ακούσουμε όπως τα είπε ο ίδιος ο υφυπουργός. Και δεν θα ακούσουμε την ερώτηση αρχικά του βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, του Ιλχάν Αχμέτ. Ξέρουμε για ποιο λόγο ρώτησε, έθεσε το ζήτημα στη Βουλή ο κύριος βουλευτής. Το ζούμε όλοι, το καταλαβαίνουμε. Υπάρχουν αντιδράσεις από κάθε πλευρά και από το Επιμελητήριο Εύρου και από πολλούς άλλους φορείς, επαγγελματικούς, συλλογικούς, ομοσπονδίες, κατοίκους, κόμματα. Ρώτησε λοιπόν αυτό ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, τον αρμόδιο υπουργό, υφυπουργό. Τι θα γίνει με τη διατήρηση της ατέλειας για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία. Και για να ακούσουμε τι είπε ο υπουργός.
1: Κύριε βουλευτά, ξέρετε, δεν κατανοώ γιατί περιμένετε τις δηλώσεις του κυρίου Τοψίδη για να πληροφορηθείτε κάτι το οποίο ψηφίστηκε στη Βουλή. Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού είναι νόμος ο οποίος κύρωσε μια διαδικασία η οποία κράτησε πολλά χρόνια. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν πρόκειται για μια πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης. Δεν πρόκειται καν για κυβερνητική πρωτοβουλία. Το 2017 ξεκίνησε η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Ο πρώτος κύκλος των δευκών δημοπράτησης έγινε τον 6ο μήνα του 2018. Δεν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. Και ουδέποτε περιελήφθη στα τεύχη του διαγωνισμού η εξαίρεση από τα διόδια οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας πλην των ανάπηρων. Οι μόνοι για τους οποίους υπάρχει εξαίρεση είναι οι ανάπηροι, γιατί υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω ότι πρέπει να γίνει κατανοητό το εξής. Μιλάμε για μια σύμβαση παραχώρησης. Τι σημαίνει σύμβαση παραχώρησης? Σύμβαση παραχώρησης σημαίνει ότι έχουμε έναν δρόμο ο οποίος λειτουργεί κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και με συγκεκριμένες υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου. Μέσα στις υποχρεώσεις του παραχωρησιούχου είναι το να κάνει πλήρη ανάταξη του δρόμου, διότι ειδικά η Εγνατία Οδός είναι ένας γυρασμένος δρόμος, ένας δρόμος που κατασκευάστηκε πριν από αρκετά χρόνια και μάλιστα σε βάθος χρόνου, κράτησε πολλά χρόνια η κατασκευή του, και να κάνει και την καθημερινή λειτουργία να παρακολουθεί σε κάθε χρονική στιγμή το τι ακριβώς συμβαίνει στον δρόμο. Αυτό έχει ένα κόστος. Ένα πολύ ψηλό κόστος, αυτό το οποίο αποδέχεται μια σύμβαση παραχώρησης, είναι ότι το πληρώνει ο χρήστης του δρόμου. Και σε αυτή την περίπτωση δεν υπάρχουν εξαιρέσεις. Θα μου πείτε, μα ναι, αλλά οι κάτοικοι της περιοχής. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν έως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όλοι αυτοί οι νομοί είχαμε συνηθεί στο παρελθόν, ακόμα και η Θεσσαλονίκη, η δικιά μου πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν είναι δυνατόν στη συμβάση παραχώρησης να εξαιρεθεί κάποιος χρήστης. Έγινε μονάχα μία εξαίρεση, η οποία ήταν πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης, για τους χρήστες οι οποίοι είχαν ως φυσικά πρόσωπα εξαίρεση από τα διόδια, να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τα επόμενα 2-1 χρόνια για να υπάρξει μια προσαρμογή. Αλλά αυτό εξαντλείται εκεί. Παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Πρέπει να σας πω ότι και αυτή η εξαίρεση πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Δεν υπάρχει περίπτωση να υπάρξει εξαίρεση από τα διόδια και η διέλευση του συγκεκριμένου οχήματος να μην πληρωθεί από το ελληνικό δημόσιο. Αυτή είναι η πρόβλεψη και τη σύμβαση παραχώρησης. Αυτή είναι και η πρόβλεψη η οποία υπάρχει σε όλες τις συμβάσεις παραχώρησης. Κάθε εξαίρεση πληρώνει. Ανοίγουν τα διόδια, περνάνε 2 αυτοκίνητα, τα πληρώνει το ελληνικό δημόσιο. Αυτό είναι η πραγματικότητα. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία να ενισχύσει με κάποιον τρόπο τις επιχειρήσεις περιφέρειας, όπου δεν μπορώ να διακρίνω γιατί κάποιες εναντί κάποιων άλλων, εκεί βεβαίως πρέπει να περιληφθεί σχετικό κονδύλιο στον κρατικό προϋπολογισμό και πάντως όχι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο αυτό έχει.
2: Έχετε το λόγο, κύριε Αχμέτ.
0: Εντάξει. Θα ακούσουμε και τον κύριο Ιλχάν Αχμέτ σε λίγο. Βεβαίως έχει και συνέχεια όλο αυτό. Τώρα αυτή ήταν η πρώτη απάντηση του κυρίου Ταχιάου. Και στο τέλος Εντάξει, τώρα τι να σχολιάσει κανείς. Στο τέλος ακούσαμε ότι δεν είναι δυνατόν κάποιες επιχειρήσεις εναντί κάποιων άλλων να υποφελούνται. Γιατί εναντί των άλλων, δηλαδή, πώς θα επιβαρυνθούν οι άλλες επιχειρήσεις της χώρας αν ωφεληθούν οι επιχειρήσεις του ευρώ. Από πού προκύπτει ότι είναι εναντίον των άλλων. Τέλος πάντων, ακούσαμε πολλά και κάποια εξ αυτών. Εντάξει, καταλαβαίνουμε τώρα ότι προκαλούν το κοινό αίσθημα των Θρακιωτών. Προκαλούν και αντιδράσεις πολιτικές και κοινωνικές και διάφορες άλλες την επόμενη μέρα, σήμερα δηλαδή. Και θα δούμε και τη συνέχεια που φέρνει όλη αυτή η τοποθέτηση του κυρίου Ταχιάου. Τώρα, για να ακούσουμε τον κύριο Αχμέτ. Όχι, θα πάμε κατευθείαν πάλι στον κύριο Ταχιάου καλύτερα. Δεν έχει τόση μεγάλη σημασία να ακούσουμε πώς τοποθετήθηκε ο βουλευτής μας. Καταλαβαίνουμε ότι υπερασπίστηκε τα συμφέροντα των Θρακιωτών, των Ροδοπητών, αφού. Εκεί άλλωστε εκλέγεται ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, αλλά με τον τρόπο του υπερασπίστηκε και όλα τα συμφέροντα των υπολείπων Θρακιωτών. Να ακούσουμε λοιπόν ξανά τον. Όχι ξανά, να ακούσουμε τη δευτερολογία, τη δεύτερη απάντηση του κυρίου Ταχιάου.
1: Νομίζω ότι δεν είστε καλά πληροφορημένος. Δεν υπάρχει προηγούμενος και επόμενος. Πρώτη φορά υπάρχει παραχώρηση ούχος στην Εγνατία. Η Εγνατία δεν ήταν παραχώρηση, ήταν μια κρατική εταιρεία για την οποία είχε προβλέψει ο υπουργός. Τότε υποδομών και μεταφορών της περίοδου του 2017 να υπάρχουν κάποιες εξαιρέσεις στις διελεύσεις από τα διόδια. Σας ξαναλέω όμως το εξής. Πρώτον, μου βάρετε λόγια για τις ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής.
0: Δηλαδή δεν γίνεται να μην το σταματάμε. Όλοι στη Βόρεια Ελλάδα αυτό θεωρούν. Από όπου περνάει δηλαδή η Εγνατία Οδός από τη Θεσσαλονίκη θεωρούν ότι είναι ακριτική περιοχή η Θεσσαλονίκης. Ναι, ωραία, για να δούμε.
1: Καταρχάς δεν ισχύει για το ένα πολύ απλό λόγο, διότι μια περιοχή η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και συνορεύει με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή. Πώς να το κάνουμε.
0: Δεν είμαστε ακριτική περιοχή, φίλες και φίλοι. Συνορεύουμε με τη Βουλγαρία. Τι δεν καταλαβαίνετε, και στο Αρμένιο δηλαδή. Δεν είστε ακριτική περιοχή.
1: Κάνουμε αυτό. Δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν θα μπορούσε κανείς να ονομάσει ακριτική περιοχή. Όσο δε για τις ιδιαιτερότητες περιφέρειας, αυτές επιτρέψτε μου να σας πω ότι μεταφέρονται οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν έχει πλεονεκτήματα η Θράκη. Βεβαίως έχει. Ποιο, την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός είναι αυτή που έβγαλε την Θράκη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά.
0: Δηλαδή, την Εγνατία Οδό πρέπει να τη θεωρούμε πλεονέκτημα, γιατί μας έβγαλε τη Θράκη από την αφάνεια.
1: Από την αφάνεια. Ναι. Είναι αυτή που έβγαλε τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Είναι αυτή που επέτρεψε να πηγαίνουμε στην Ήπειρο σε μηδενικούς χρόνους πλέον. Η Εγνατία Οδός. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις. Πλεονέκτημα είναι. Δεν μπορούμε να την εμφανίζουμε ξαφνικά ως ένα εμπόδιο ή ως κάτι το οποίο επιβάλλει ανεοφορό, διότι.
0: Διότι τι. Ένα κοινή ωφελία έργο, μια υποδομή που την έχουμε χρυσοπληρώσει ως Έλληνες, θα συνεχίσουμε να την πληρώνουμε σε βάθος χρόνου για πάντα με οτιδήποτε αποφασίζει πλέον μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί έτσι αποφασίσατε.
1: Η διέλευση, το τέλος χρήσης.
0: Ναι.
1: Δεν είναι φόρος. Είναι τέλος χρήσης. Το πληρώνει ο χρήστης και προφανώς μετακυλίεται αυτό στο κόστος μιας λειτουργίας. Αλλά την ίδια ώρα ο ίδιος ο δρόμος είναι αυτός ο οποίος φέρει και μια μείωση του κόστους. Θα σας πω κάτι για να το καταλάβετε. Στην Εγνατία Οδό η Θράκη έχει παραπλευρό δίκτυο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις.
0: Εδώ να γελάσουμε λίγο όλοι μαζί πικρά. Έχουμε παράπλευρο δίκτυο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις όχι από την Εγνατία Οδό, να πηγαίνουν από το παράπλευρο δίκτυο τα φορτηγά και τα φορτηγάκια, παρακαλώ. Εντάξει, ναι.
1: Η Δυτική Μακεδονία και ειδικά η περιοχή της Πίνδου, η περιοχή δηλαδή της Ηπείρου, δεν έχει παράπλευρο δίκτυο. Δεν έχει παράπλευρο δίκτυο και δεν ισχύουν παντού αυτές οι εξαιρέσεις στις οποίες αναφέρεστε. Κοιτάξτε. Θέλω να το ξεκαθαρίσω. Μιλάμε για ένα νόμο ο οποίος ψηφίστηκε στη Βουλή. Ένα νόμο ο οποίος το ψηφίσατε, δεν το ψηφίσατε, σας αρέσει, δεν σας αρέσει, είναι νόμος. Ούτε το Υπουργείο έρχεται να επιβάλλει κάποιες συγκεκριμένες απαγορεύσεις ή κάποια εμπόδια σήμερα, ούτε καν η σημερινή κυβέρνηση. Σας ξαναείπα ότι τα τεύχη ξεκίνησαν επί κυβερνήσεων που προηγήθηκαν της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, της αμέσως προηγουμένης κυβερνήσεως. Τότε ξεκίνησαν τα τεύχη του διαγωνισμού και ουδέποτε προευλέφθη οποιαδήποτε απαλλαγή. Απαλλαγές μπορεί εύκολα ένας υπουργός ο οποίος έχει μπροστά του μια δημόσια εταιρεία να τις εκδώσει. Ένας υπουργός όμως ο οποίος διαχειρίζεται μια παραχώρηση. Και μια παραχώρηση έχει ένα χρηματοδοτικό μοντέλο το οποίο πρέπει να βγαίνει αυτό το χρηματοδοτικό μοντέλο. Πρέπει να μπορεί ο παραχωρησίουχος να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. δεν μπορεί να προχωρήσει σε εξαιρέσεις.
0: Καταλάβαμε τώρα ακριβώς τι συμβαίνει. Υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντα του παραχωρησιούχου, της ιδιωτικής εταιρείας και όχι του πολίτη. Ως υπουργός, αυτή την υποχρέωση, λέει, έχει βάσει τη σύμβαση να υπερασπιστεί τα συμφέροντα του ιδιώτη. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όχι του πολίτη. Ακόμα και αν τα τεύχη ξεκίνησαν, τα τεύχη για δημοκράτη στην προηγούμενη κυβέρνηση, η υπάρχουσα κυβέρνηση που τα ολοκλήρωσε δεν είχε δικαίωμα να αλλάξει κάτι, γιατί είναι νόμος που ψηφίσατε. Οι νόμοι είναι θέσφατοι. Δεν αλλάζουν με άλλο νόμο, με άλλες διατάξεις. Ο συγκεκριμένος νόμος δεν αλλάζει. Άλλοι μπορεί να αλλάζουν με fast track διαδικασίες. Ο συγκεκριμένος όμως δεν αλλάζει. Τέλος. Δεν επιτρέπεται να περνάει κανείς χωρίς να πληρώνει. Μόνο τα άτομα με αναπηρία βάσει ευρωπαϊκής νομοθεσίας.
1: Τις οποίες ναι. Επιτρέπει ο νόμος. Και ο νόμος σήμερα, το μόνο το οποίο αποδέχεται είναι αυτό που δίνει η οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως κατεύθυνση, η απαλλαγή για τους αναπήρους. Άλλου είδους απαλλαγές από τα διόδια σε παραχωρήσεις δεν υπάρχουν.
0: Ευχαριστώ. Αυτό. Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Υφυπουργέ μας. Μας διαφωτίσατε για να καταλάβουμε τι έχουμε να κάνουμε δηλαδή. Και δεν διαφωτίσατε μόνο εμάς, διαφωτίσατε και τα όργανα του κυβερνώντος κόμματος Νέας Δημοκρατίας στον Εύρο, διότι έχουμε συνέχεια σε όλα αυτά που ακούσαμε, φίλες και φίλοι. Θα πάμε σε μια πολύ σύντομη διακοπή για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με τη συνέχεια βεβαίως του θέματος.
3: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Είναι εδώ. Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ. Ένα κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
7: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
3: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας. Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο. Με τον Νίκο Πατούνα.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση Σαμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 2551-026511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
1: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
4: Δεν έχουν τέλος πια αυτά που ακούμε για τη Θράκη μας, για τον Εύρο μας, για την εκρητική μας περιοχή και μάλιστα από τα πλέον επίσημα χείλη. Από εκεί που δεν το περιμένεις. Θα συνεχίσουμε με το θέμα, εννοείται, έτσι όπως ξεκινήσαμε και πριν τις διαφημίσεις. Για όσους δεν μας παρακολουθήσατε από πριν, δεν ακούσατε, τώρα συντονιστήκατε στη συχνότητά μας. Μιλάμε για τις απαντήσεις που έδωσε ο κύριος Σταχιάος, ο Νίκος Σταχιάος, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, στον βουλευτή του Πασόκ Κινήματος Αλλαγής Ροδόπης, τον Ιλχάν Αχμέτ, όταν ο βουλευτής κατέθεσε επίκυρη ερώτηση στη Βουλή για το θέμα των επαγγελματικών οχημάτων και την ελεύθερη διέλευσή τους από την Εγνατία Οδό, από τα Διόδια. Κλήθηκε λοιπόν ο Υφυπουργός να απαντήσει κοινοβουλευτικά, όπως προβλέπει η διαδικασία, στο βουλευτή. Και τι μας είπε τώρα εν ολίγης, για να κάνουμε μια σύνοψη, ότι δεν είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης αρχικά. Αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της απάντησής του στο να αποδώσει ευθύνη στον ΣΥΡΙΖΑ, 7 χρόνια μετά της διακυβέρνησης, της παρούσας κυβέρνησης. Φταίει η προηγούμενη που ξεκίνησε τα τεύχη δημοπράτησης. Κάτι βεβαίως που πάλι προκαλεί εύλογα ερωτήματα, καθώς η σημερινή κυβέρνηση βρίσκεται ήδη 7 χρόνια στη διακυβέρνηση της χώρας και παρά το μεγάλο αυτό χρονικό διάστημα, ο Υφυπουργός εμφανίστηκε να αντιμετωπίσει τη σύμβαση ως ένα τετελεσμένο γεγονός, χωρίς να αφήνει περιθώρια πολιτικής παρέμβασης ή επαναδιαπραγμάτευσης υπέρ των ακριτικών περιοχών. Τώρα για το αν είμαστε ή όχι ακριτική περιοχή, Είπαμε ότι υπάρχει και συνέχεια σε όλο αυτό από την ίδια τη Νέα Δημοκρατία, σε ό,τι είπε ο υφυπουργός. Θα τη δούμε την συνέχεια σε λίγο. Για να συνοψίσουμε και για τα υπόλοιπα που αναφέρθηκαν στην απάντησή του, εξίσωσε τη Θράκη με τη Θεσσαλονίκη εν ολίγης. Είπε ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή στην Ελλάδα από την οποία περνάει η Εγνατία που να μην θεωρεί τον εαυτό της ακριτική, φτάνοντας να αναφέρει ως παράδειγμα ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Ουσιαστικά εξίσωσε την περιοχή μας με περιοχές της υπόλοιπης Βόρειας Ελλάδας, αγνοώντας τις ιδιαίτερες γεωπολιτικές, δημογραφικές, αναπτυξιακές συνθήκες που αντιμετωπίζει ο Εύρος και συνολικά η Θράκη. Ιδιαίτερα όμως μεγαλύτερη εντύπωση προκαλεί αυτή η αποστροφή του λόγου του. Μια περιοχή, είπε, η οποία συνορεύει με χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν μπορεί κανείς να την ονομάσει ακριτική περιοχή. Μάθαμε χτες το απόγευμα, φίλες και φίλοι, ξαφνικά, ότι το Ορμένιο δεν είναι ακριτική περιοχή. Ότι τα δίκαια, ο Πεντάλοφος, τα Κόμαρα, ο Κυπρίνος, η Ορεστιάδα, το Διδημότυχο. Καλά, ίσως το Δημότυχο, το Σουφλί, Ορεστιάδα και Αλεξανδρούπολη να μας θεωρούν ακριτική περιοχή, γιατί έχουμε και την Τουρκία δίπλα. Αλλά όσοι είμαστε στα βόρεια, προς Βουλγαρία μεριά, επειδή συνορεύουμε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν είμαστε ακριτική περιοχή. Το ότι μόνο ο Εύρος έχει χερσαία σύνορα με την Τουρκία, δεν αντιμετωπίζεται ως ακριτική περιοχή. Δεν θα έπρεπε να αντιμετωπίζεται ως ακριτική περιοχή, κύριε Υπουργέ μας. Δεν θα έπρεπε να έχει ειδικές εφαρμογές μέτρων, ειδική μέρημνα, ειδικά κριτήρια, κίνητρα. Ειδικές απαλλαγές από διόδια και διέλευση επαγγελματικών οχημάτων για τη διευκόλυνση των επιχειρηματιών, όχι εις βάρος άλλων επιχειρηματιών, όπως επικαλέστηκε ο υφυπουργός. Γιατί μάλιστα υπερασπίστηκε και τα συμφέροντα της εταιρείας, λέγοντας ότι η εταιρεία ανέλαβε με την έγνατη οδό, την ανέλαβε όμως βάσει των κερδών που θα έχει από τη διέλευση από τα διόδια. Δεν μπορεί το κράτος να πληρώνει μετά κάθε δωρεάν διέλευση. Ας την πληρώνει. Από τη στιγμή που αυτό είναι το πρόβλημα, μάλλον από ότι. Φαίνεται ότι το κράτος θα καλείται, λέει, γιατί έτσι γίνεται και τώρα, να πληρώνει κάθε φορά που διέρχεται κάτι δωρεάν από τα διόδια, να το πληρώνει στον ιδιώτη το κράτος με κάποιον τρόπο. Είπε αυτό ακριβώς, ότι οι δωρεάν διελεύσεις των φυσικών προσώπων τώρα που διατηρούνται μεταβατικά για 2 ακόμη χρόνια, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε, σε 2 χρόνια ούτε οι πολίτες, οι μόνιμοι κάτοικοι θα έχουν δικαίωμα ελεύθερης διέλευσης, διατηρείται μεταβατικά για 2 ακόμη χρόνια, είπε ο υφυπουργός. Μην το ξεχνάμε, μην το αφήσουμε αυτό στην άκρη, είναι πολύ σημαντικό. Για τα οχήματα όμως που από αύριο θα πληρώνουν όλα τα επαγγελματικά κανονικότατα, ό,τι διέρχεται δωρεάν, είπε, από τα διόδια, χρηματοδοτείται προς την εταιρεία, δηλαδή, την Νέα Εγνατία Οδό ΑΕ της Τέρνα, από το ελληνικό δημόσιο. Κάθε φορά που ένα όχημα περνάει χωρίς να καταβάλει διόδια, το αντίστοιχο ποσό αποζημιώνεται στον παραχωρησιούχο από το κράτος. Δηλαδή, το ότι περνάμε και δείχνουμε την κάρτα ελεύθερης διέλευσης, αυτή η κάρτα κάπου καταχωρεί την διέλευσή μας, ότι πέρασε ακόμη ένα όχημα, πάρε άλλα 2 ευρώ. Εταιρεία από το κράτος γιατί πέρασε κάποιος δωρεάν. Αυτό μας είπε ο υφυπουργός ότι συμβαίνει. Θα σταματήσει όμως και αυτό το καθεστώς, το ξεκαθάρισε. Σε βάθος χρόνου ούτε οι ιδιώτες θα διατηρούν τις απαλλαγές που ισχύουν σήμερα. Τώρα και το άλλο που ακούσαμε, ότι αν θέλετε ενισχύσεις για τις περιοχές σας, να τις δώσουν τα άλλα υπουργεία. Εμείς από το Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν έχουμε τέτοια υποχρέωση. Τελεία και παύλα. Το απέκλεισε λοιπόν εντελώς το ενδεχόμενο να χρησιμοποιηθεί το καθεστώς των διοδίων ως εργαλείο αναπτυξιακής πολιτικής για τη Θράκη. Ωραία, ας τα ακούσουν τα άλλα υπουργεία. Ας τα ακούσει ο Πρωθυπουργός, λοιπόν, που δίνει τις εντολές σε όλα τα υπουργεία. Λοιπόν, αυτά εν ολίγης. Τώρα εν πωλής, θα έχουμε συνέχεια. Έχουμε ήδη συνέχεια. Έχουμε την πρώτη αντίδραση από την πλευρά του κυβερνώντος κόμματος και μάλιστα από την πλευρά του Προέδρου της τοπικής οργάνωσης Νέας Δημοκρατίας Εύρου, της ΝΟΔΕ, πρώην ΝΟΔΕ, είναι η ΔΕΠ Εύρου του κ. Σπύρου Μιχαλόπουλου, ο οποίος άμεσα μάλιστα αντέδρασε με το που τυποσιοποιήθηκαν όλα αυτά που από τα τοπικά μέσα μαζί ξενημέρωση τα αναδείξαμε, διότι αλλιώς δεν θα το μάθαινε και κανείς. Λέει ο κ. Μιχαλόπουλος, ο πρόεδρος της ΔΕΠ Εύρου, προτείνω στον κύριο υφυπουργό να ανακαλέσει και να αφήσει ήσυχη τη Θράκη, διότι με τέτοιες άστοχες δηλώσεις εκτίθεται και εκθέτει και αυτούς που τον εμπιστεύονται. Καλύτερα να ασχοληθεί με τα έργα που τρέχουν στους νομούς της Θράκης και την έγκαιρη ολοκλήρωσή τους. Όσο για τη Νέα Εγνατία Οδό, ας εμβαθύνει πρώτα στη γρήγορη αποκατάσταση της κυκλοφορίας στις 69 σύραγγες που έχει καταντήσει ανέκδοτο και βασανίζουν εκατοντάδες οδηγούς καθημερινά, συνεχίζοντας όμως κανονικά την ίσπραξη των διοδίων. Και από τη Μίγα Ξύγκη, λέει ο πρόεδρος της ΔΕΠ Εύρου, απευθυνόμενος και στον υφυπουργό της κυβέρνησής του και στη Νέα Εγνατία Οδό, ζητά να αφήσει ήσυχη τη Θράκη ο κ. Σταχιάος, να... γιατί εκτίθεται και εκθέτει και την κυβέρνηση και όσους τον εμπιστεύονται, και να ασχοληθεί με τα έργα που τρέχουν στους νομούς και να πάρει πίσω το χαρακτηρισμό ότι η Θράκη δεν είναι ακριτική. Βεβαίως βλέπω μετά και μια σειρά σχολείων από πολλά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας να επιβραβεύουν την τοποθέτηση αυτήν του Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας του Εύρου, της ΔΕΠ Εύρου, του κυρίου Μιχαλόπουλου. Οπότε παίρνει και μια εσωκομματική μεγάλη διάσταση το θέμα, όπως φαίνεται. Λίγες ώρες μετά από αυτές τις τοποθετήσεις και τα επιχειρήματα του κυρίου Υφυπουργού. Από πλευράς Πασόκ Κινήματος Αλλαγής, η πρώτη αντίδραση ήρθε στην περιοχή από τον Λευτέρη Χαμαλίδη, αλλά είναι μια πολύ σύντομη λακωνική δημοσίευση, ένα σχόλιο στα social media από τον ίδιο. Λέει: τι νομίζετε, θα ιδρώσει το αυτή κανενός? Ας πληρώσουν οι επαγγελματίες του Εύρου σε λίγο τέρμα οι δωρεάν διελεύσεις και για τους μόνιμους κατοίκους. Όπως είπε και ο Κουτσούμπας, αυτοί είστε. Χρησιμοποίησε ο Λευτέρης Χαμαλίδης από το Πασόκ Κίνημα Αλλαγής τη φράση του γραμματέα του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος, κ. Κουτσούμπα. Αυτοί είστε. Για όσα είπε λοιπόν ο κύριος Ταχιάος απαντώντας στον Ιλχάν Αχμέτ. Έχουμε όμως αντίδραση και κοινοβουλευτική. Η πρώτη αντίδραση που μας έρχεται και την βλέπουμε στο ηλεκτρονικό μας ταχυδρομείο είναι από τον κύριο Ζεμπέκ Χουσέιν, από τον ανεξάρτητο πλέον βουλευτή της Ξάνθης, πρώην του ΣΥΡΙΖΑ, μετά της Νέας Αριστεράς και μελλοντικά από ό,τι φαίνεται της Ελλάς, του Αλέξη Τσίπρα. Ο κύριος Ζεϊμπέκ Χουσέιν λοιπόν εξέδωσε ανακοίνωση, ο βουλευτής από την Ξάνθη, με τίτλο «Κυβέρνηση ανίκανη να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των κατοίκων της Θράκης». Δρυμή κατηγορώ τον ανεξάρτητο βουλευτή Ξάνθης για την κατάργηση της ατελούς διέλευσης από τα διόδια της Εγνατίας Οδού. Μετά την εδώ και μια πενταετία κλειστή ΜΕΘ στο Γενικό Νοσοκομείο Ξάνθης, που ο αρμόδιος υφυπουργός χαρακτήρισε τοπικό πρόβλημα, την απένταξη του έργου μεταφορά και διανομή νερού από τον ποταμό Νέστο στην πεδιάδα της Ξάνθης για αρδευτικούς σκοπούς από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, τα μηδενικά αναπτυξιακά έργα σε ολόκληρο τον νομό Ξάνθης εδώ και χρόνια. Καλά, η Ξάνθη δεν είναι ακριτική περιοχή τώρα, το καταλάβαμε. Τη συνορεύει με Βουλγαρία, αγαπητέ κύριε βουλευτά. Γι' αυτό. Και περιγράφει και άλλες και άλλα θέματα έτσι προβληματικά για τον νομό Ξάνθης. Χθες, λέει, ζήσαμε, καταλήγοντας στη Βουλή, ακόμη ένα κρεσέντο νεοδημοκρατικού κινησμού σε βάρος των κατοίκων της Θράκης. Η χθεσινή τοποθέτηση του Υφυπουργού Υποδομών κ. Ταχιάου στη Βουλή, μάλιστα με ένα ιταμό και προσβλητικό ύφος για όλους τους θρακιώτες, ήρθε να επιβεβαιώσει ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας προχωρά στην κατάργηση της ελεύθερης διέλευσης στα διόδια της Εγνατίας Οδού, εν μη ανοιχτή στην κυριολεξία και διαφορώντας για τις συνέπειες, όχι μόνο για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα, αλλά και στο εγγύς μέλλον για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης. Η κυβέρνηση και ο Πρωθυπουργός προσωπικά είναι έκθετη. Ζητάμε, λέει ο βουλευτής, να ανακληθούν άμεσα οι απαράδεκτες αποφάσεις που καταργούν τη δωρεάν διέλευση για τα επαγγελματικά οχήματα στα διόδια της Εγνατίας Οδού και σε βάθος λίγου χρόνου για όλους τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης. Είναι αδιανόητο η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να επιλέγει να επιβαρύνει τους επαγγελματίες και τους μόνιμους κατοίκους της Θράκης περαιτέρω κατά αυτόν τον απαράδεκτο τρόπο. Πόσο μάλλον σε αυτή τη συγκυρία με τα κόστη στις μεταφορές και στα καύσιμα στα ύψη. Ζητάμε να επανέλθουν οι απαλλαγές και οι δωρεάν διέλευση για τα διόδια της Εγνατίας Οδού όσοι ίσχυαν μέχρι πρόσφατα, όπως είχαν θεσπιστεί από την προηγούμενη κυβέρνηση για όλους τους μόνιμους κατοίκους της περιοχής. Καταγγέλουμε τα όσα ανέφερε ο Υφυπουργός κ. Ταχιάου στη Βουλή για τη Θράκη ως ανιστόρητα και επικίνδυνα. Βέβαια, εδώ δεν βλέπουμε και καμιά αυτοκριτική για την προηγούμενη κυβέρνηση στην οποία επικαλείται, στην οποία συμμετείχε ο βουλευτής, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όταν τότε ξεκίνησαν τα τέτοια δημοπράτησης, γιατί ασφαλώς και υπάρχουν και ευθύνες στην προηγούμενη κυβέρνηση που δεν προέβλεψε, δεν είχε την προνοητικότητα. Αγνόησε την περιοχή και τις ελευθερές διελεύσεις που μέχρι τώρα συνέβαιναν. Με δική της απόφαση, όταν ήταν κρατική Εγνατία Οδό, συνέβαιναν. Όταν θα την παραχωρούσε όμως μετά, αφού τότε ξεκίνησε τα τεύχη δημοπράτησης, δεν προβλέφθηκε κάτι τέτοιο όπως μαθαίνουμε. Οπότε μια αυτοκριτική και μια παραδοχή την οφείλουν και τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ για αυτό. Κατά τα άλλα, να θυμίσω ότι ο κύριος Ιλχάν Αχμέτ, βεβαίως κατά την τοποθέτησή του απαντώντας στον Υπουργό, ήταν και ο πρώτος που αντέδρασε κοινοβουλευτικά για το θέμα, για να μην τον αδικήσουμε, είπε πως είναι ισοπεδωτική όλη αυτή η αντιμετώπιση της Θράκης από τον Υφυπουργό, από την κυβέρνηση, και είπε ότι η ισότητα δεν σημαίνει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο περιοχές με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Υπενθύμησε ότι η Εγνατία Οδός αποτελεί τη μοναδική ουσιαστικά οδική αρτηρία της περιοχής. Καλά, ο κ. Σταχιάος μας είπε ότι μπορείτε να πηγαίνετε και από την παράπλευρη, τον παράπλευρο δρόμο, εντάξει. Μην διαμαρτύρεστε, θρακιώτες. Η Πίνδος δεν έχει καν παράδρομο της Εγνατίας. Εμείς έχουμε παράδρομο, οπότε μπορούμε να πηγαίνουμε από εκεί με τα επαγγελματικά μας οχήματα, είπε. Δεν ξέρω αν έχει καν έρθει ποτέ στην περιοχή κ. Σταχιάος να οδηγήσει σε παράδρομη διαδρομή, σε παράδρομο δρόμο της Εγνατίας Οδού. Το είπε όμως στη Βουλή. Ο κ. Αχμέτ, Ιλχάν Αχμέτ, Μίλησε για τους επαγγελματίες περιοχής, τους υδραυλικούς, τους ηλεκτρολόγους, τους εμπόρους, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις με το επαγγελματικό τους όχημα που δεν είναι μέσο αναψυχής αλλά εργαλείο της δουλειάς, όπως πολύ καλά υποστήριξε. Και είπε στην κυβέρνηση: δεν κόβεται ένα προνόμιο, κόβεται το οξυγόνο της τοπικής αγοράς. Λοιπόν, αυτά και από τον κύριο Αχμέτ, αυτά και από τον κύριο Χουσέιν, Ζεϊμπέκ Χουσέιν, αυτά και από τον κύριο Χαμαλίδη, αυτά και από τον πρόεδρο της ΔΕΠ Εύρου κυρίως, τον κύριο Μιχαλόπουλο, που έχει και ισχυρότερη δυναμική θέση του ως μέλος του κυβερνώντος κόμματος ασφαλώς. Και να θυμηθούμε τώρα ότι η Νέα Εγνατία Οδός δεν έχει υπό την ευθύνη της και τη διαχείριση του κάθε του άξονα Ορμενίου Αρδανίου, έτσι, γιατί είπαμε όλα είναι θέμα κέρδους, συμφερόντων, οικονομικών συμφερόντων. Γιατί ο κάθετος ο δικός μας άξονας της Εγνατίας Οδού, γιατί τέτοιος είναι κάθετος άξονας, δεν έχει διόδια. Οπότε δεν θα εισπράττει κέρδος η Νέα Εγνατία Οδός. Γι' αυτό και εξαιρέθηκε από τη σύμβαση. Οι άλλοι τρεις κάθετοι, βασικοί κάθετοι οδικοί άξονες, Θεσσαλονίκη, Προμαχώνα, Σέρες, Χαλάστρα Ευζώνων και Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγής, μια χαρά παραχωρήθηκαν στη Γεκτέρνα, στην Εγνατία Οδό. Ο κάθετος άξονας Εγνατίας Οδού Ορμενίου Αρδανίου πλέον και συνεχίζει να παραμένει στην ευθύνη της πρώην Εγνατίας Οδού, της κρατικής, στο δημόσιο δηλαδή. Θεωρείται μάλιστα ότι ολοκληρώθηκε μετά την παράκαμψη του προβατώνα. Και γιατί δεν είναι πλήρης κλειστός αυτοκινητόδρομος με δύο λωρίδες και διαχωριστικό στη Θέο ανακατεύθυνση, γι' αυτό και δεν τον πήρε αυτόν τον δρόμο η Νέα Εγνατία Οδός, γιατί δεν τη συμφέρει σε κάθαρα πράγματα. Λοιπόν, σίγουρα θα υπάρξει και συνέχεια, οπωσδήποτε. Καλά και ΣΕΟ δεν έχει την υποχρέωση να φτιάξει, φυσικά και την έχει, φίλε ακροατά. Μας στέλνει φίλος που μας ακούει για τους σταθμούς των επιβατικών οχημάτων, για την τροφοδότηση με καύσιμα, για την ανάπαυση των οδηγών, για να πάρουν και ένα νεράκι, να πάνε μια τουαλέτα, να πάρουν και κάτι να φάνε στο χέρι, αλλά κυρίως να φουλάρουν τα ρεζερβουάρ τους. Δεν έχουμε. Να θυμίσουμε στον κύριο Ταχιάο από το Αρδάνιο μέχρι τη Θεσσαλονίκη, πουθενά πρατήριο καυσίμων στην Εγνατία Οδό. Τώρα η Γεκτέρνα έχει άμεση υποχρέωση να το εφαρμόσει αυτό, να το κάνει μέσα σε όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, ωραία, πάμε να προχωρήσουμε μουσικά. Τι να λέμε τώρα. Ναι, εμείς έχουμε το δίκαιο μας και αυτή τον κόσμο όλο. Στίχη Λίνα Νικολακοπούλου και σε αυτό το υπέροχο τραγούδι που ακούμε από τη Γιώτα Νέγκα.

Λοιπόν, συνεχίζουμε φίλες και φίλοι. 4 λεπτά πριν τις 12. Μόλις λάβαμε μία πρόσκληση ότι τώρα στις 12 θα έχει μία εκδήλωση, μία τελετή υπογραφής μνημονίου συνεργασίας στο Δήμο Ορεστιάδας. Δηλαδή, μας στείλανε πρόσκληση 12 παρά 10 για να παραβρεθούμε στις 12 σε αυτήν την τελετή υπογραφής. Πώς μπορεί να προγραμματιστεί και να γίνει τώρα αυτό κανονικά? Άγνωστο πώς το σκέφτονται αυτοί οι άνθρωποι που στέλνουν την πρόσκληση. Ο Δήμος Ορεστιάδας λέει σας προσκαλεί αύριο Τρίτη 30 Ιουνίου, σήμερα εννοεί, αλλά μάλλον από χτες ήταν έτοιμο το mail, σήμερα το στείλαν πριν από λίγα λεπτά. Στις 12 στην υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Ορεστιάδας και του Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης. Η υπογραφή θα γίνει παρουσία του πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης κ. Μάρη και του Δημάρχου Ορεστιάδας κ. Παπαδόπουλου. Πού θα γίνει, δεν μας λένε στην πρόσκληση. 10 λεπτά πριν την υπογραφή μας τη στέλνουν για να παραβρεθούμε πού. Όπως και να έχει, όλο λάθος. Θα δούμε μετά την ανακοίνωση δελτίου τύπου όταν υπογραφεί το μνημόνιο συνεργασίας πώς θα περιγράψουν στην ανακοίνωσή τους από το γραφείο Δημάρχου αυτή την τελετή υπογραφής. Προς το παρόν, απλά ενημερωνόμαστε ότι σε λίγο θα υπογραφεί αυτό το μνημόνιο συνεργασίας. Από την άλλη, έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση τώρα στις 12 μέχρι τη 1 για 1 ώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Έκτακτη διαπεριφορά γιατί πρέπει κατεπηγόντως να παραχωρηθεί η αυλή του πρώην Δημοτικού Σχολείου Κομάρων στο Σύλλογο Γυναικών για την Κυριακή 6 Ιουλίου για εκδήλωση που θα γίνει εκεί. Για τον εορτασμό της Αγίας Κυριακής στα Κόμαρα, πρέπει να παραχωρηθεί κατεπηγόντως η κεντρική πλατεία Χειμωνίου στον Πολιτιστικό Σύλλογο Γυναικών Ζαλουφιώτικα για τη διεξαγωγή της καλοκαιρινής εκδήλωσης με τίτλο 12ο Πανελλήνιο Αντάμωμα Ζαλουφιώτικων Αρβανιτών στις 4 Ιουλίου. Δηλαδή, τώρα χτες υπέβαλαν όλοι αίτηση για να τους παραχωρηθούν οι χώροι για εκδηλώσεις που ξέραν ότι θα γίνουν εδώ και μηνές. Περίεργο και αυτό. Και έρχονται τώρα να αποφασίσουν εκτάκτως με διαπεριφορά συνεδρίαση για μια κατεπήγοντος χαρακτήρα συνεδρίαση έκτακτη την παραχώρηση αυτών των χώρων οι Δημοτικοί Σύμβουλοι προς τους συλλόγους όπως προβλέπεται από τον κανονισμό, διότι δεν πρόκειται να γίνει κάποιο Δημοτικό Συμβούλιο κάποια συνεδρίαση πριν από τις εκδηλώσεις αυτές, τώρα άμεσα, σήμερα, αύριο. Γι' αυτό γίνεται και αυτή η έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση. Πρόκειται να παραχωρηθεί επίσης δρόμος στην τοπική κοινότητα δικαίων για τον Σύλλογο Φίλων Εθήμου Τρίφωνα Δικαίων στις 5 Εβδόμου. Να κλείσει ο δρόμος δηλαδή, παραχώρηση προς το Σύλλογο. Μάλιστα, τρεις παραχωρήσεις για τρεις δημόσιους χώρους προς τρεις συλλόγους που έχουν προγραμματισμένες εκδηλώσεις εδώ και μήνες. Πρέπει να αποφασιστεί τώρα με έκτακτη διαπεριφορά συνεδρίαση κατεπήγοντος χαρακτήρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Ορεστιάδας. Πάμε σε διαφημίσεις φίλες και φίλοι, αυτές των 12. Επιστρέφουμε για μια ολόκληρη ώρα ακόμα στη συνέχεια της εκπομπής, μέχρι τη μία εδώ. Συνεχίζουμε και με τα υπόλοιπα θέματά μας και με κάποια άλλα που ελπίζουμε να ευωδώσουν ως κινήσεις και να έχουμε αποτέλεσμα και να τα δούμε επίσης στην μία μόλις ώρα που απομένει. Αλλά είναι και αρκετός ο χρόνος από την άλλη για να προχωρήσουμε και με αυτά που ελπίζουμε ότι θα δούμε ανταπόκριση και θα έχουμε στη συνέχεια της εκπομπής. Μέχρι τη μία λοιπόν συνεχίζουμε, μένετε εδώ ζωντανά στο ευρωσκόπιό μας, εδώ στο ραδιο Εύρος, εδώ στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Επιστρέφουμε ζωντανά σε λίγα λεπτά.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδυμότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες. Όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
3: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
4: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
3: Όλα, δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
4: Όχι, ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ εδώ και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
5: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
5: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
6: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
6: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
7: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
8: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα.
1: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
0: Χορηγός εκπομπής. Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδική μίσθωση ΣΑΜΕΑ για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
1: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
2: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
0: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή. Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520-25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
3: Και συνεχίζουμε, προχωράμε φίλες και φίλοι. 12 λεπτά μετά τις 12, μεσημέρι πια Τρίτης, 30 του Ιούνιου 2026. Τώρα υπό άλλες συνθήκες θα είχαμε τον καλεσμένο μας, τον λογιστή μας, τη λογιστριά μας από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου εδώ. Για τρέχοντα ζητήματα, έτσι όπως μας διαφωτίζουν κάθε εβδομάδα τέτοια ώρα, τέτοια μέρα, στην σταθερή μας στήλη. Σήμερα εκτάκτως προέκυψε κάποιο θεματάκι. Και στη τελευταία στιγμή, δυστυχώς, δεν θα έχουμε αυτή τη δυνατότητα να ενημερωθούμε υπεύθυνα από το Σύλλογο Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Βορείου Εύρου για τρέχοντα ζητήματα. Την άλλη Τρίτη τώρα ξανά. Οπότε προχωράμε, συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα θέματά μας. Βεβαίως, για να είμαι δίκαιος τώρα για ό,τι έλεγα νωρίτερα σε σχέση με μια εκδήλωση που είναι να γίνει στο Δήμο Ορεστιάδας για υπογραφή μνημονίου συνεργασίας μεταξύ Δήμου Ορεστιάδας και Τμήματος Δασολογίας και Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων. Αρχικά η πρώτη πρόσκληση μιλούσε για τώρα στις 12. Ήρθε επανάληψη ορθή απέναντι στην λανθασμένη αρχική πρόσκληση. Οπότε θα γίνει αύριο αυτή η υπογραφή του μνημονίου στις 12 το μεσημέρι. Συνεπώς μπορούμε να το προγραμματίσουμε για να παραβρεθούμε εφόσον έχουμε ενημερωθεί μια μέρα νωρίτερα. Από την άλλη, επειδή δεν αναγραφόταν στην αρχή και ο χώρος, ενημερωθήκαμε ότι θα γίνει αυτό στο γραφείο Δημάρχου. Συνεπώς θα έχουμε τα νεότερα αύριο κατά τη διάρκεια της εκπομπής. Εμείς εδώ στον αέρα θα είμαστε. Ο Γιάννης Βαλικούδης θα είναι εκεί στο σημείο. Θα μας μεταφέρει το κλίμα. Τι σημαίνει αυτό το μνημόνιο συνεργασίας, με ποιες κατευθύνσεις, με ποιους όρους, για ποιο λόγο, τι υπογράφουν, τι πρόκειται να υπογράψουν αύριο λοιπόν στις 12 το μεσημέρι. Ο Δήμαρχος Ορεστιάδας κ. Παπαδόπουλος με τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Μάρη. Εσάβριον αυτά. Τώρα για τα σημερινά έχουμε και ένα αποκλειστικό που μας έρχεται από το Δημοσουφλίου. Χθες το μεταδώσαμε, αν και το καταγράψαμε το Σαββατοκύριακο, την Κυριακή πιο συγκεκριμένα. Χθες όμως το δημοσιοποιήσαμε για να έχουν γνώση και οι δημότες του Δήμου Σουφλίου για το μέλλον της παράταξης του κ. Καλακίκου, του νυν δημάρχου. και το προσωπικό μέλλον του ιδίου. Για πρώτη φορά λοιπόν ο κύριος Καλακίκος αποκαλύπτει ξεκάθαρα τις προθέσεις του για την επόμενη αυτοδιοικητική περίοδο. Δηλώνει στην κάμερά μας, απαντάει σε ερωτήσεις μας αν θα είναι εκ νέου επικεφαλής της δημοτικής του παράταξης στις επόμενες εκλογές, αν σκέφτεται κάτι άλλο για το πολιτικό του μέλλον. Κάτι λέει και για απόσυρση του. Για να δούμε ακριβώς τι είπε όμως ο ίδιος. Να μην σας τα λέμε εμείς, να τα ακούτε απευθείας από τους πρωταγωνιστές των γεγονότων. Μόλις μας κάνει τη χάρη τεχνολογία και μας το επιτρέψει, θα το
4: όσο
3: κάνουμε.
4: Είναι ωραία. Η σημερινή Δημοτική Αρχή που πιστεύω να συνεχίσει, να εξακολουθεί να συνεχίζει την πορεία της, θα έχει μια αποτελεσματικότητα και μια θετικότητα για την περιοχή του Δημοσοφλίου.
5: Το εύχεστε αυτό για τη Δημοτική Αρχή όμως με εσάς επικεφαλής, κύριε Καλακίκο?
4: Εγώ έχω δηλώσει, κύριε Πατούνα, ότι δεν θα είμαι επικεφαλής, αλλά για μένα δεν έχει σημασία ποιος θα είναι επικεφαλής. Εμείς είμαστε ομάδα. Η ομάδα και η παράταξη. Άρα λοιπόν η παράταξη θα συνεχίσει από εκεί και πέρα. Εμείς γεροί να είμαστε και όλα είναι ανοιχτά. Αλλά πριν να ολοκληρώσουμε το έργο της θητείας μας, θα πρέπει το Δήμο Σοφλίου και τα μάτια μας.
5: Έχετε ήδη αποφασίσει που θα δώσετε το δαχτυλίδι της διάρκειας?

0: Εμείς είχαμε κάνει μία εξαγγελία από την αρχή ότι η άποψή μας και η θέση μας είναι ότι οι δύο θητείες είναι αρκετές σε ένα Δήμο. Άρα λοιπόν αυτοί οι νέοι οι οποίοι με εμπιστεύτηκαν, διότι κατά πλειοψηφία ήταν νέοι συνεργάτες μου, θα πρέπει να επιστρέψω, αν θέλετε, τη συνέχεια σε αυτά τα άτομα τα οποία έχουν μέλλον και που αγωνιούσαν και που συστρατεύτηκαν και που έκαναν ένα έντιμο αγώνα και που οι περισσότεροι είναι από τους εθελοντές, είναι άτομα της τοπικής αυτοδιοίκησης πλέον και έχουν αποκτήσει την εμπειρία να συνεχίσουν και τα βλέπω και τα καμαρώνω και είμαι πολύ ικανοποιημένος που έχουν τέτοια εργατικότητα αλλά και διάθεση προσφοράς με ανιδιοτέλεια στον συνάνθρωπο και στην τοπική κοινωνία.
1: Και το δικό σας προσωπικό μέλλον?
0: Το προσωπικό είναι ανοιχτά, ακούμε, βλέπουμε και ο Θεός βοηθός και όλα είναι ανοιχτά πλέον στην κατάλληλη στιγμή να ανακοινωθούν αν υπάρξουν ή αν υπάρξουν απόσυρση.
1: Ορίστε, ξεκάθαρος λοιπόν. Καλά, δεν ξεκαθάρισε ακριβώς για το πολιτικό του μέλλον. Ξεκάθαρος ότι δεν θα είναι υποψήφιος στο Δήμο Σουφλίου πια. Ότι παραδίδει στον επόμενο που θα προέρθει από δημοκρατικές διαδικασίες, όπως είπε, οι οποίες θα ξεκινήσουν σε ένα χρόνο. Τον επόμενο χρόνο, 1,5 χρόνο πριν τις εκλογές, για να δούμε ποιος θα είναι υποψήφιος δήμαρχος από την παράταξη του Παναγιώτη Καλακίκου στις επόμενες εκλογές για να διεκδικήσει εκ νέου τον Δήμο. Για να έχει συνέχεια η παράταξη, βασιζόμενος στην εμπειρία που έχουν αποκτήσει πια τα νέα του στελέχη. Μιλώντας με τα καλύτερα λόγια για ορισμένα εξ αυτών. Τώρα για τον ίδιο, στην κατάλληλη στιγμή θα αποφασίσει, είπε. Θα μας πει ποιες θα είναι επόμενες κινήσεις, αν θα υπάρξουν επόμενες κινήσεις ή αν θα υπάρξει απόσυρση. Δεν απέκλεισε και αυτό το ενδεχόμενο να ξεκουραστεί. Να δούμε λοιπόν σε αναμονή, όχι μόνο οι πολίτες, αλλά κυρίως κάποιοι οι οποίοι ενδιαφέρονται λίγο πιο προσωπικά για την απόφαση του κ. Καλακίκου και για την πορεία τη δική του στο μέλλον. Γιατί από αυτήν την απόφαση μάλλον εξαρτώνται και άλλες μετά αποφάσεις άλλων και άλλες θέσεις. Αυτά με τον κύριο Καλακίκο στην αποκλειστική μας κουβέντα και αποκάλυψη επί του θέματος. Τώρα για να προχωρήσουμε, θα πάμε στην περιφέρεια. Έχουμε ένα ζήτημα που έχει προκύψει εδώ και πολύ καιρό. Υπήρξε και μια προσωπική σύγκρουση μεταξύ των δύο αντρών, του πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, του κυρίου Μάρη, και του Περιφερειάρχη Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, του κυρίου Τοψίδη, για το κατά πόσο και αν στηρίζει η περιφέρεια το πανεπιστήμιο και αν λειτουργεί εις βάρος του, δεδομένου ότι ξεκίνησε και μια άλλη συνεργασία με αντίστοιχων συμφερόντων εταιρεία για υπηρεσίες που θα μπορούσε να παρέχει το ίδιο το πανεπιστήμιο. Έχουμε συνέχεια σε αυτό. Τέθηκε το ζήτημα στην συνεδρίαση λογοδοσίας του Περιφερειακού Συμβουλίου από τον κύριο Ηλιόπουλο, τον Στέργιο Ηλιόπουλο, τον επικεφαλής της ανεξάρτητης ενωτικής πρωτοβουλίας, όπως λέγεται η παράταξή του, στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Και έχουμε και απάντηση του κυρίου Περιφερειάρχη, ο οποίος μάλιστα εξέδωσε και ανακοίνωση για την απάντησή του σήμερα, περιγράφοντας τον τρόπο με τον οποίο η περιφέρεια στηρίζει το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης όπως υποστηρίζει. Ο κύριος Τοψίδης. Θα σας δώσουμε και θα πάρουμε μια μουσική ανάσα και θα συνεχίσουμε με αυτό το θέμα. Σ' όποιον αρέσουμε μας τραγουδάει η Δήμητρα Γαλάνη, παραμένουμε στους στίχους της Λίνας Νικολακοπούλου. Να θυμίσω ότι από την αρχή της εκπομπής και έτσι συνεχίζουμε, ακούμε στίχους Νικολακοπούλου, διότι σήμερα έχετε γενέθλιά της Λίνα Νικολακοπούλου και είπαμε να τη θυμηθούμε λίγο περισσότερο με τραγούδια αγαπημένα που υπογράφει η ίδια στους στίχους τους.

0: Λοιπόν, για να δούμε τι προέκυψε τώρα και με αυτή την αντιπαράθεση και πώς καταλήγει προς στιγμή, αν δεν υπάρξει και άλλη ανταπάντηση από τον κύριο Μάρη ή από, σε πολιτικό επίπεδο, από τον κύριο Ηλιόπουλο, ποιος ξέρει, θα δούμε. Λοιπόν, αρχικά ο κύριος Ηλιόπουλος έθεσε το θέμα μιλώντας για την απαξίωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω της προγραμματικής σύμβασης με το ΕΜΠ, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, για τις γέφυρες και την ανάγκη στρατηγικής στήριξης του Ιδρύματος. Για άλλη υπόθεση και για άλλη υπόθεση γίνεται λόγος από τον κύριο Ηλιόπουλο, όχι μόνο για αυτή την εταιρεία που έχει αναλάβει και έχει έδρα στην Αλεξανδρούπολη πια κάποιες δραστηριότητες που υποστηρίζει το Δημοκρατικό Πανεπιστήμιο Θράκης, πως έρχονται σε σύγκρουση συμφερόντων. Πάμε να δούμε τι ρώτησε ο κύριος Ηλιόπουλος αρχικά. Λέει πως πρόσφατα υπεγράφει προγραμματική σύμβαση μεταξύ της Περιφέρειας και του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου για 1.240.000 ευρώ και την εκπόνηση ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Καινοτόμο έργο καταγραφής, επιθεώρησης, αξιολόγησης, μελέτης συντήρησης και αποκατάστασης γεφυρών και εκπαίδευσης προσωπικού». Αυτό είναι το έργο. Και το εύλογο ερώτημα, λέει ο κ. Ηλιόπουλος, προκύπτει είναι γιατί η Περιφέρεια επέλεξε έναν εξωπεριφερειακό φορέα της Αθήνας και δεν στράφηκε στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Το Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών του Δημοκρίτιου συμπλήρωσε πρόσφατα 50 χρόνια λειτουργίας. Διαθέτει πιστοποιημένο πρόγραμμα σπουδών και εξειδικευμένους τομείς όπως αυτών της επιστήμης δομικών κατασκευών και των συγκοινωνιακών έργων που είναι οι πλέον αρμόδιοι για το αντικείμενο των γεφυρών. Η επιλογή σας, λέει, αυτή δεν είναι μεμονωμένη. Να, εδώ γίνεται η αναφορά σε αυτό που σας έλεγα, το ΕΚΕΤΑ, όπως λέγεται με έδρα την Αλεξανδρούπολη. Το αναφέρει ο κ. Ηλιόπουλος. Έρχεται, λέει, να προσθεθεί αυτή η επιλογή στις πρόσφατες καταγγελίες του Πρίτανη, του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος χαρακτήρισε τη στήριξη της Περιφέρειας στη δημιουργία παραρτήματος του ΕΚΕΤΑ στην Αλεξανδρούπολη ως ακραία επιθετική ενέργεια. Όπως και στην περίπτωση, λοιπόν, του ΕΚΕΤΑ. Έτσι και εδώ φαίνεται να ανοίγει μια κερκόπορτα όπου οι πόροι του ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκτρέπονται προς τα μεγάλα αστικά κέντρα, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αφήνοντας ελάχιστο αποτύπωμα στην τοπική μας οικονομία. Και περιγράφει μετά ποιο θα είναι αυτό το αποτύπωμα. Με την ανάθεση ενός τέτοιου έργου στο τοπικό πανεπιστήμιο θα απέφερε πολλαπλά ωφέλη. Μιλάμε για ένα κόστος 1.240.000 ευρώ, υπενθυμίζω. Και οι εξειδικευμένοι ερευνητές που θα απασχολούνταν και η τοπική τεχνογνωσία θα αξιοποιούνταν και η θεσμική αναβάθμιση για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης μέσω της Περιφέρειας. Τέλος πάντων, τέθηκαν όλα αυτά τα ερωτήματα προς τον Περιφερειάρχη, γιατί δεν υπήρξε καμία διαβούλευση με το Δημοκρίτιο πριν την ανάθεση με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και γιατί το θέμα δεν εισήχθη προς συζήτηση στο Περιφερειακό Συμβούλιο Έρευνας και Κοινοτομίας. Πώς διασφαλίζει η Περιφέρεια ότι οι χρηματορροές από το πρόγραμμα θα παραμείνουν και θα επενδυθούν στην περιοχή, ενισχύοντας το τοπικό ανθρώπινο δυναμικό και όχι ερευνητικά κέντρα της Αθήνας. Ζητάμε μια ρητή δέσμευση, λέει ο κ. Ηλιόπουλος. Προτίθεστε να αναθεωρήσετε τη στάση σας και να δεσμευτείτε ότι στο εξής το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης θα αναγνωρίζεται εμπράκτος ως βασικός και κυρίαρχος ερευνητικός εταίρος. Για κάθε έργο που άπτεται των αρμοδιοτήτων του, φυσικά. Και στο θέμα, λοιπόν, τώρα σήμερα έρχεται να απαντήσει ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με δελτίο τύπου, στο οποίο μας, στην ουσία μας ενημερώνει για την απάντηση που έδωσε στην συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο τίτλος της ανακοίνωσης του κυρίου Τοψίδη λέει πως η διοίκηση της Περιφέρειας στηρίζει έμπρακτα το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης και επενδύει σε συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αυτό υποστηρίζει από την πλευρά της Περιφέρεια. Βλέπω ότι και στα social media ο κύριος Τοψίδης το ανήρτησε το θέμα αυτό, του δίνει μεγάλη διάσταση, θεωρώντας το ιδιαίτερα σοβαρό. Λέει πως το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτελεί τον σημαντικότερο ακαδημαϊκό, επιστημονικό και αναπτυξιακό εταίρο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και απολαμβάνει την ουσιαστική στήριξη της διοίκησης. Μάλιστα, στις ερωτήσεις που έθεσε και ο κύριος Μέτιος και ο κύριος Ηλιόπουλος απάντησε για αυτό το θέμα ο κύριος Τοψίδης, όπως βλέπω από την απάντησή του, γιατί και ο κύριος Μέτιος ασχολήθηκε με το ζήτημα και υπέβαλε ερώτημα στην συνεδρίαση της λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής, ο επικεφαλής της νέας Περιφερειακής Αναγέννησης, δηλαδή ο κύριος Μέτιος. Ναι, τις προάλλες είχαμε δει το ερώτημά του, σωστά. Και απαντάει, λοιπόν, ο κύριος Τοψίδης ότι η στήριξη της διοίκησης της Περιφέρειας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης αποτυπώνεται με συγκεκριμένα έργα και χρηματοδοτήσεις. Τα περιγράφει στη συνέχεια, μην τα πούμε, τα μπορείτε να τα δείτε και στο radioevros.gr αναλυτικά. Με την περιγραφή αυτών των έργων, υποστηρίζει ο κύριος Τοψίδης ότι η στήριξη προς το Δημοκρίτιο όχι μόνο δεν αμφισβητείται, αλλά αποδεικνύεται καθημερινά μέσα από μετρήσιμες παρεμβάσεις. και ξεκαθαρίζει, θέλει να ξεκαθαρίσει ο κ. Στοψίδης, ότι η περιφέρεια οφείλει να αναπτύσσει συνεργασίες με κάθε δημόσιο επιστημονικό και ερευνητικό φορέα που μπορεί να προσφέρει τεχνογνωσία, καινοτομία, επενδύσεις και νέες αναπτυξιακές δυνατότητες στην περιοχή. Και στο πλαίσιο αυτό, η δραστηριοποίηση του ΕΚΕΤΑ, του Εθνικού Κέντρου Έρευνας και Τεχνολογίας Ανάπτυξης, αυτό σημαίνουν τα αρχικά, φίλες και φίλοι, αν δεν ξέρετε, Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης είναι το ΕΚΕΤΑ, που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και έχει κάνει τώρα υποέδρα και στην Αλεξανδρούπολη για να συνεργαστεί με την περιφέρεια. Και εκεί είχαμε την πρώτη αντίδραση του κυρίου Μάρη, αφού αντίστοιχες υπηρεσίες μπορεί να παρέχει και το Δημοκρίτιο και δεν επιλέχθηκε από την περιφέρεια αυτό, επιλέχθηκε όμως μια εταιρεία από τη Θεσσαλονίκη. Συνεχίζοντας λοιπόν, ο κύριος Στοψίδης να απαντά, λέει πως αυτή η συνεργασία με το ΕΚΕΤΑ δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση υποκατάσταση ή απαξίωση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης και αντίθετα υποστηρίζει ο κύριος Στοψίδης ενισχύει το συνολικό ερευνητικό οικοσύστημα της περιφέρειας, όπως άλλωστε αποδεικνύεται, λέει, και από το γεγονός ότι το ίδιο το Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης συνεργάζεται θεσμικά με το ΕΚΕΤΑ από το 2021, συμμετέχοντας από κοινού σε σειρά εθνικών και ευρωπαϊκών ερευνητικών προγραμμάτων. Για το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο τώρα, η συνεργασία της περιφέρειας έχει να κάνει με την επιθεώρηση και την αξιολόγηση των γεφυρών της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, λέει ο κ. Στοψίδης, και έγινε αποκλειστικά με γνώμονα την εφαρμογή του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου και την αξιοποίηση της εξειδικευμένης επιστημονικής γνώσης που απαιτεί το συγκεκριμένο αντικείμενο. Διευκρινίζει ότι το Πολυτεχνείο, το Εθνικό Μετσόβιο, διαθέτει τη μοναδική οργανωμένη και επιστοποιημένη δομή στη χώρα που συνδυάζει την απαιτούμενη εξειδίκευση τεχνογνωσίας στην επιθεώρηση και δομική αξιολόγηση γεφυρών με την πιστοποιημένη εκπαίδευση επιθεωρητών όπως ακριβώς απαιτεί ο ισχύον κανονισμός. Μάλιστα, άρα σημαίνει ότι το Πολυτεχνείο της Ξάνθης, σύμφωνα με αυτά που υποστηρίζει η περιφέρεια, δεν διαθέτει αυτές τις απαιτούμενες προϋποθέσεις. Γι' αυτό και απευθύνθηκαν στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Αυτό υποστηρίζει η πλευρά της περιφέρειας, η οποία καταλήγει πως δεν λειτουργεί με λογικές αποκλεισμών, ούτε καλείται να επιλέξει ανάμεσα σε επιστημονικούς φορείς. Αντιθέτως, επιδιώκει τη δημιουργία συνεργειών, αξιοποιώντας κάθε αξιόπιστο ερευνητικό και επιστημονικό εταίρο που μπορεί να συμβάλλει στην ανάπτυξη της περιοχής. Καταλήγει ο κύριος Στοψίδης, ο Περιφερειάρχης, και με την φράση πως η διοίκηση της περιφέρειας παραμένει σταθερά προσανατολισμένη στην ενίσχυση του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης, το οποίο αποτελεί τον βασικό ακαδημαϊκό και επιστημονικό συνεργάτη της, ενώ παράλληλα συνεχίζει να αναπτύσσει συνεργασίες όταν αυτές δημιουργούν προστιθέμενη αξία για την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Έτσι έχουμε και τις δύο πλευρές και τα ερωτήματα από την αντιπολίτευση και την απάντηση από την Περιφερειακή Αρχή για αυτό το ζήτημα. Τώρα φτάσαμε ακριβώς 12.30, έχουμε και μια παρέμβαση φίλου ακροατή για όσα νωρίτερα συζητούσαμε και λέγαμε για την τοποθέτηση, απάντηση του κυρίου Ταχιάου, του υφυπουργού, σε σχέση με την Εγνατία Οδό, τη διέλευση από τα διόδια, το αν η Θράκη είναι ακριτική ή όχι, αν όλοι και οι Θεσσαλονικοί θεωρούν αυτόν ακριτική περιοχή, θεωρούν αυτήν ακριτική περιοχή. Εν πάση περιπτώσει, για το θέμα πάντως σχολιάσαμε και τον κάθετο άξονα Ορμενίου Αρδανίου που δεν εντάχθηκε πια στο παραχωρησιούχο, δεν είναι ευθύνη της νέας Εγνατίας Οδού ΑΕ της Στέρνα και παραμένει στο δημόσιο και το εξηγήσαμε αυτό ψάχνοντας με το ρεπορτάζ τον λόγο, υποθέσαμε και καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι επειδή δεν έχει διόδια, δεν είναι κλειστός αυτοκινητόδρομος διπλής κατεύθυνσης με διόδια, δεν έχει κέρδος η εταιρεία από αυτόν τον κάθετο άξονα, γι' αυτό και εξαιρέθηκε από τη σύμβαση. Ενώ οι άλλοι τρεις κάθετοι άξονες, ακριβώς για αυτόν τον λόγο, επειδή είναι διπλής κατεύθυνσης κλειστή αυτοκινητόδρομη με διόδια, εντάχθηκαν κανονικά στην ευθύνη. Τους ανέλαβε τους άξονες η Γεκτέρνα και η Νέα Εγνατή Όδος ΑΕ. Τον δικό μας κάθετο άξονα του Εύρου τον αφήσαμε στο δημόσιο. Και λέει τώρα ένας φίλος ακροατής, ο Γιώργος, μας στέλνει μήνυμα. Τελικά πρέπει να θεωρούμε τους εαυτούς μας τυχερούς, δηλαδή στον Εύρο, που δεν έγινε διπλή Εγνατία και αποφύγαμε τα διόδια και μπορούμε να κινούμαστε ελεύθερα με στον ομό μας χωρίς έξτρα κόστος. Ναι, άμα το δούμε και έτσι, φανταστείτε τώρα να πηγαίναμε δημότη χωριστιά και πληρώναμε διόδια. Ή οπουδήποτε στον νομό Εύρου, εντός του μεγάλου γεωγραφικής έκτασης νομού μας, να πληρώναμε διόδια. Έτσι κι αλλιώς πληρώνουμε βεβαίως εκεί, στους κήπους πάλι, για να πάμε Αλεξανδρούπολη, αλλά και να είχαμε ακόμη μία επιβάρυνση εντός της ενδοχώρας του νομού. Και δεν θα μας άκουγε και κανείς, θα μας έλεγε δεν προβλέπεται ελεύθερη διέλευση, κύριοι. Δεν είστε ακριτική περιοχή, συνορεύεται με Βουλγαρία. Τέτοια όμορφα. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Επιστρέφουμε στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με αρκετά ακόμα θέματα μπροστά μας.
1: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρο Σύστικ Μπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
5: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
6: Bandichrom. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrom.
5: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
6: Bandichrom ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
7: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Πτώσεις Σκενδερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχαναγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936 095 300.
1: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Ακούτε 97,1 Ράδιο Εύρος και Ευροσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. Χορηγός εκπομπής, Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης, Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Δηδημότυχο, Ορεστιάδος 86.
4: Χορηγός εκπομπής Δημοτίκαλης. Στις μεταφορές και τις μετακομίσεις, ο Δημοτίκαλης έχει τις λύσεις. 25520-21420. Από την Ορεστιάδα μεταφέρει τα πάντα, παντού, με ασφάλεια και συνέπεια. Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ-αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
5: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520-25432.
3: Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 198 και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
6: Χορηγός εκπομπής Top Charm. Το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 2553 02 02 02.
7: Χορηγός εκπομπής Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129 κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 25 52 30 14 94.
4: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
8: Έτσι ξενιάζουμε κάθε μέρα με το Χαγιάτη να μας μαγειρεύει το σπιτικό μας το φαγάκι. Έτσι ξενιάσαμε και σήμερα. Και έχουμε και σήμερα πολλές επιλογές, φίλες και φίλοι, στο μενού της ημέρας. Πολλά σπιτικά μαγειρευτά φαγητά να μας προτείνει το Χαγιάτη για το μεσημεριανό και όχι μόνο. Γεύμα μας, για όλα τα γεύματα της ημέρας, διότι ξέρουμε πόσο γενναιόδωρο είναι στις μερίδες πάντα το Χαγιάτη. Και πάντα περισσεύει και για μετά. Ο σαρμάς ο μοναδικός, ο απίθανος, ο αυθεντικός, ο γνήσιος, ο σωστός, ο σαρμάς είναι και σήμερα στο Χαγιάτη, φίλες και φίλοι. Όπως κάθε Τρίτη και Σάββατο άλλωστε. Τα παραδοσιακά, τα τηγανιτά, τα κεφτεδάκια επίσης είναι σήμερα στο μενού. Και αυτά πρέπει να τα καθιερώσετε κάθε μέρα τελικά να τα έχετε εκεί στο Χαγιάτη, φίλες και φίλοι. Φίλες, μαγείρισε στο Χαγιάτη και υπεύθυνες εκεί. Διότι μαθαίνω ότι γίνονται ανάρπαστα. Και όταν δεν τα έχετε, λείπουνε. σε κάποιους και κάποιες. Μπριζόλες χοιρινές φούρνου επίσης βλέπω σήμερα και γεμιστά πιπεριές και ντομάτες με κιμά και ριζάκι και μουσακάς απίθανος και κανελόνια, τα γεμιστά με κιμά, σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά, special κανελόνια από το Χαγιάτι Πάντα. Το παστίτσιο μας επίσης εκεί, σταθερή αξία με αφράτη σπιτική μπεσαμέλ. Τα μπιφτέκια τα γεμιστά με δύο επιλογές σε γέμιση. Αν θέλετε με τυρί κρέμα γκούντα μοτσαρέλα, γεμάτα μπιφτέκια με τυριά ή και με φέτα ντομάτα αν θέλετε γέμιση το μπιφτεκάκι μας το ζουμερό, το φρέσκο ψημένο, φρεσκοζυμωμένο. Στο Χαγιάτι όλα αυτά και το κοτόπουλο με σάλτσα μουστάρδας και φρέσκο μανιτάρι και τα φιλετίνια κοτόπουλου με βίδες και κόκκινη σάλτσα και η λαχανιά, να εκτός από σαρμά έχουμε και λαχανιά σήμερα. Ευρύτη και με τρυφερό μας χαράκι λαχανιά μας. Και τα γιουβαρλάκια μας και η τηγανιά, η χοιρινή με πιπεριές και κόκκινη σάλτσα. Και αν θέλετε σε όσπριο, φακές παρακαλώ, παρακαλώ σου πίτσα, αρωματισμένες με δάφνη και φασολάκια λαδέρα και μπάμιες λαδέρες, να και τα λαδερά μας. Πάμε να δούμε και τα θαλασσινά. Διότι Τρίτη και ψάρι πάνε μαζί στην περιοχή, το ξέρουμε πολύ καλά πολλά χρόνια τώρα, από πάντα δηλαδή. Σολομό στο φούρνο, λαβράκι στο φούρνο, τσιπούρα στη σχάρα. Είναι οι θαλασσινές προτάσεις της ημέρας από το Χαγιάτι σήμερα. Σνίτσελ φούρνο με σάλτσα ντομάτας και λιωμένα τυριά. Σνίτσελ χοιρινό ή κοτόπουλο με κρέμα μανιταριών ή με κόκκινη σάλτσα αν προτιμάτε. Και ένα σωρό ακόμα επιλογές και προτάσεις. Στο Χαγιάτι μας όλα αυτά και με υπέροχα συνοδευτικά για τα πιάτα μας και σαλάτες χειροποίητες, φρεσκοκομμένες σαλάτες ημέρας. 2552-02-25-25 το Χαγιάτι μας. Παραγγελία και έφτασε. Και Κωνσταντινούπολης 179 επίσης να θυμίσω το χώρο του. Πάμε Αλεξανδρούπολη που αύριο συνεδριάζει εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Αύριο 1η Ιουλίου είναι, αρχή του μήνα. Μέχρι και τις 7 νομίζω έχουν υποχρέωση όλοι οι Δήμοι να συνεδριάσουν για αυτόν τον λόγο. Μία εβδομάδα μετά το πέρας του πρώτου εξαμήνου του τρίτου χρόνου, δηλαδή 2,5 χρόνια μετά, ακριβώς το ίμιση κάθε θητείας. Τα Δημοτικά Συμβούλια πρέπει να εκλέξουν νέα Προεδρία και νέες Δημοτικές Επιτροπές. Έτσι λοιπόν αύριο είναι προγραμματισμένη στις 2.30 το μεσημέρι διαζώση συνεδρίαση, αυτή η ειδική συνεδρίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αλεξανδρούπολης για την εκλογή μελών Προεδρίου και Δημοτικής Επιτροπής. Ειδική συνεδρίαση που αναμένεται να ανακοινωθεί προσεχώς και για τους υπόλοιπους Δήμους. Θα έχουμε αλλαγές Προεδρίων, θα έχουμε τα ίδια πρόσωπα. Όπως και να έχει, θα πρέπει να γίνουν ξανά συνεδριάσεις με εκλογές μελών Προεδρίου και Δημοτικών Επιτροπών στους Δήμους. Αύριο για το Δήμο Αλεξανδρούπολης στις 2.30 το μεσημέρι. Τώρα πάμε σε ένα τελείως διαφορετικό θέμα, διότι το οφείλουμε απέναντι στην αλήθεια και στη δικαιοσύνη. Όταν μιλάμε και καταναλώνουμε πολύ χρόνο για μια υπόθεση που απασχολεί τη δικαιοσύνη, για μια σύλληψη, για έναν κατηγορούμενο, ο οποίος μάλιστα κρίνεται και ένοχος πολλές φορές από τους δικαστές του πληκτρολογίου πάντα. Και έρχεται τώρα και η απόφαση του δικαστηρίου να τον δικαιώσει αυτόν τον άνθρωπο και να τον βγάλει αθώο, να τον αθώσει. Οφείλουμε για την αποκατάσταση και της αλήθειας αλλά και της υπόστασής του, της προσωπικότητάς του, να μεταφέρουμε και αυτή την είδηση. Και η είδηση είναι ότι ο πρώην αστυνομικός και TikToker, ο Βαγγέλης Μπαταρλής, το λέω γιατί έχει και τοπικό ενδιαφέρον το θέμα εφόσον είναι Αλεξανδρουπολίτης ο Βαγγέλης Μπαταρλής, κρίθηκε αθώος πια για την υπόθεση κοκαίνης που είχε απασχολήσει το Πανελλήνιο πριν από λίγο διάστημα. Να μην σας τα πω εγώ, να τα πει ο ίδιος σε ένα ολιγόλεπτο, ενός λεπτού και 30 δευτερολέπτων μήνυμα που έχει ανεβάσει ο ίδιος προς τους φίλους που τον ακολουθούν στα social media αλλά και σε όσους τον υποστήριξαν όλο αυτό το διάστημα. Τον ακούμε.
9: Αθώος, ευχαριστώ τη δικαιοσύνη. Τους δικηγόρους μου, κύριο Θοδωρή Καρεγάνη και τον κύριο Σάκη Χατζιόγλου.
10: Την οικογένειά μου που τράβηξαν και άκουσαν τόσα πολλά χωρίς λόγο, καθώς μας ξεφτύλισαν, μας σταύρωσαν οικογενειακώς. Το μεγαλύτερο ευχαριστώ ίσως σε όλους εσάς για τη στήριξή σας, καθώς πρέπει να είμαι η μόνη περίπτωση ανθρώπου που κατηγορήθηκε για ναρκωτικά και είχα τόσο πολύ κόσμο με το πλευρό μου γιατί πιστέψατε σε μένα και πραγματικά είναι μια τεράστια δικαίωση. Τώρα για όλους εσάς που με βρίζατε, έχω να πω ότι πολύ καλά κάνατε. Καθώς και εγώ στη θέση σας θα έκανα το ίδιο και χειρότερα. Αν τα μέσα παρουσίαζαν έναν άνθρωπο να σπέρνει θάνατο, κοκαίνες και αυτά, και εγώ θα έλεγα ακριβώς τα ίδια πράγματα με εσάς που με κράσατε. Οπότε ελπίζω τώρα να καταλάβατε την αλήθεια. Όσο ήμουν φυλακή, σκεφτόμουν τι θα κάνω σε όλους τους δημοσιογράφους και αυτούς που με ξεφτιλίζουν χωρίς λόγο. Η απάντηση είναι τίποτα. Δεν θέλω τίποτα. Ας τα βρείτε από το Θεό. Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση μόνο. Νιώσατε ωραία όταν ξεφτιλίσατε έναν άνθρωπο και μια οικογένεια χωρίς να έχει τελεσιδικήσει κάποια απόφαση, με δημοσιεύματα απλά και μόνο για τα views? Νιώσατε ωραία? Νιώσω το ωραία που έχω γεμίσει αυτό άνοσα εγώ και οι γονείς μου. Δεν θα σας ευχηθώ το ίδιο γιατί έχετε οικογένειες και οι οικογένειές σας θα πονέσουν. Καλή καρδιά, με υγεία σε όλο τον κόσμο. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ όλους που πιστέψατε σε μένα και για τη στήριξή σας. Να είστε καλά, αλήθεια.
9: Αν θέλετε, ακολουθήστε με στο κανάλι στο YouTube.
8: Καλά, εντάξει, αυτό τώρα είναι και ένα κάλεσμα σε όσους δεν τον ακολουθούν, να τον ακολουθήσουν. Ο Βαγγέλης Μπαταρλής ήταν αυτός. Αθώος λοιπόν για τις κατηγορίες της κατοχής, της προμήθειας και της πώλησης ναρκωτικών. Ένα χρόνο μετά. Μάλιστα, όπως και ο ίδιος σημειώνει, ένα χρόνο αυτός και η οικογένειά του τράβηξαν τα πάντα. Ξεφτυλίστηκαν οικογενειακώς, λέει, χωρίς κανένα λόγο, χωρίς να έχει τελεσιδικήσει κάτι, γέμισε αυτοάνωσα για το τίποτα. Έκανε και φυλακή, να θυμίσουμε. Επικαλείται και τον Άγιο Παΐσιο στο μήνυμά του. Όπως είπε, λέει, ο Άγιος Παΐσιος, όλες οι αμαρτίες έχουν ελαφρυντικά εκτός από το άδικο. Και ευχαριστώ τον Θεό και όλους εσάς που με στηρίξατε όσο κανείς. Σας αγαπώ, αλήθεια. Καταλήγει στο μήνυμά του ο Βαγγέλης Μπαταρλής μετά την αθώωσή του. Λίνα Νικολακοπούλου επίσης και συνεχίζουμε μαζί της μουσικά. Ανεβάσαμε το τραγούδι που ακούμε και επιστρέφουμε.

0: Έχουμε νέα και από την αστυνομία για περιστατικά των προηγούμενων ωρών και ημερών. Από το αστυνομικό δελτίο της ημέρας ενημερωνόμαστε και πάλι για περιπτώσεις διακίνησης μη νόμιμων μεταναστών. Είχαμε αρκετές περιπτώσεις και αρκετές συλλήψεις, φίλες και φίλοι, από χθες το απόγευμα. 6 διακινητές συνελήφθησαν, οι οποίοι προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Το απόγευμα χτες, σε περιοχές του Εύρου και της Ροδόπης, αστυνομικοί από την Ορεστιάδα, την Αλεξανδρούπολη και τη Ροδόπη συνέλαβαν 6 διακινητές, εκ των οποίων οι 3 Αλλοδαποί και οι 3 Έλληνες. Μισή-μισή. Προωθούσαν στο εσωτερικό της χώρας σε 5 διαφορετικές περιπτώσεις μη νόμιμους μετανάστες. Η μία περίπτωση σε επαρχιακή οδό του Εύρου χτες το απόγευμα. Οι αστυνομικοί από το τμήμα της Ορεστιάδας, από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ορεστιάδας, συνέλαβαν τον έναν αλλοδαπό διακινητή, ο οποίος ως οδηγός γιοταχή επιβατικού αυτοκινήτου, για το οποίο είχε δηλωθεί κλοπή την ίδια μέρα από τον ιδιοκτήτη του, μετέφερε παράνομα στην ενδοχώρα 7 μη νόμιμους μετανάστες. Σε οικισμό του Εύρου πάλι, συνελήφθη από αστυνομικούς συνοριοφύλακες του Δημοτήχου χτες το απόγευμα ο δεύτερος αλλοδαπός διακινητής που εντοπίστηκε να οδηγεί γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με 10 άτομα, 10 μη νόμιμους μετανάστες, με επιχειρία να τους μεταφέρει παράνομα στην ενδοχώρα. Φτάσαμε τους 17 μέχρι στιγμής, για να δούμε την πρόσθεση. Τρίτη περίπτωση, σε άλλη επαρχιακή οδό του Εύρου, συνοριοφύλακες του Σουφλίου συνέλαβαν τον τρίτο αλλοδαπό διακινητή, και αυτός οδηγούσε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο με άλλους 5. Είμαστε, φτάσαμε στους 22 ανθρώπους που προσπαθούσαν να διακινήσουν προς την ενδοχώρα. 3 αλλοδαποί διακινητές στον Εύρο. Είχαμε και άλλη περίπτωση τώρα. Τέταρτη περίπτωση. Συνοριοφύλακες των Μεταξάδων συνέλαβαν έναν Έλληνα διακινητή με άλλους 3. Έχω χάσει το λογαριασμό. 25 φτάσαμε. Ναι, 25. Πέμπτη περίπτωση. Στην Εθνική Οδό Αλεξανδρούπολης Κομωτινής, εδώ εμπλέκεται το τμήμα της Κομωτινής από τον Ομό Ροδόπης. Εδώ έχουμε άλλους 8 μη νόμιμους μετανάστες και 2 συλληφθέντες. Οι 2 Έλληνες διακινητές εδώ. Ο οδηγός του οχήματος μεταφοράς μη νόμιμων μεταναστών αρχικά δεν συμμορφώθηκε σε σήμα στάση των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προσέκρουσε σε άλλο γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο, προκάλεσε υλικές ζημιές, συνέχισε την πορεία του οδηγώντας επικίνδυνα, ευτυχώς δεν σκότωσε κανέναν άνθρωπο δηλαδή, είτε αυτούς που κουβαλούσε είτε αυτούς που βρέθηκαν στον δρόμο του. Ακολούθησε, κινητοποίησε το όχημά του και συνελήφθη. Μιλάμε για Έλληνες εδώ πέρα. 2 Έλληνες διακινητές, οι μεδαπούς, τους εντόπισαν να επιβαίνουν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο και να μεταφέρουν παράνομα στην ενδοχώρα 8 μη νόμιμους μετανάστες, αλλά και κατασχέθηκαν και μικροποσότητες ναρκωτικών ουσιών, οπότε καταλαβαίνουμε ότι ήταν και υπό την επίρρεια προφανώς οι δύο. Όταν μάλιστα βλέπουμε τέτοια επικίνδυνη οδήγηση, δεν έχουν αίσθηση του κινδύνου καν. Κατασχέθηκαν τα οχήματα, χρηματικό ποσό, κινητά τηλέφωνα. Οι συλληφθέντες οδηγούνται στους αρμόδιους εισαγγελείς. Στην προανάκριση στις 5 υποθέσεις ενεργούν τα τμήματα Συνοριακής Φύλαξης Ορεστιάδας, Δημοτήχου Σουφλίου και Σαπών. 5 υποθέσεις, 6 συλληφθέντες, 3 Έλληνες, 3 Αλλοδαποί. 25-33 άνθρωποι οι διακινούμενοι συνολικά. Είχαμε και τις ειδικές δράσεις για την καταπολέμηση της διάδοσης των ναρκωτικών για την εβδομάδα που πέρασε, 22 με 29 Ιουνίου, μέχρι και χτες δηλαδή. Συνελήφθησαν 12 άτομα στην περιφέρειά μας, στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπως βλέπουμε στο απολογιστικό δελτίο που εκδίδει κάθε εβδομάδα η Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. 12 άτομα, εκ των οποίων 10 Έλληνες και 2 αλλοδαποί. Σε βάρος των οποίων σχηματίστηκαν 11 ξεχωριστές δικογραφίες για παραβάσεις της νομοθεσίας περί έξαρτης υγωγόνων ουσιών, υποθέσεις που απασχόλησαν τις διευθύνσεις αστυνομίας Ορεστιάδας, Αλεξανδρούπολης, Ροδόπης, Καβάλας και Δράμας συνολικά. Τώρα είχαμε και το δεύτερο σύλληξη τυράν στο Σουφλί, να θυμίσω. Τα λέγαμε και χτες και πριν γίνει, αναφερόμασταν σε αυτό. Ολοκληρώθηκε, εκδόθηκε και ανακοίνωση δελτίο τύπου από το Δήμο Σουφλίου για τη μεγάλη επιτυχία που σημειώθηκε το Σάββατο το απόγευμα, που σημείωσε το απόγευμα του Σαββάτου το Silk City Run 2026, που έγινε για δεύτερη χρονιά στην καρδιά της πόλης του Μεταξιού. Το Σουφλί έτρεξε ξανά στους ρυθμούς του Silk City Run με τη συμμετοχή 530 δρομέων από 10 χώρες, σημειώνεται στην ανακοίνωση του Δήμου Σουφλίου. Και εδώ να επανέλθω και να θυμίσω ότι έγιναν και αγώνες δρόμου Ορέστης Ραν στην Ορεστιάδα την προηγούμενη εβδομάδα, το προηγούμενο Σαββατοκύριακο, την προηγούμενη Κυριακή. Καμία δημοσιότητα δεν δόθηκε από την πλευρά των διοργανωτών του Δήμου Ορεστιάδας. Καμία συμμετοχή από πλευράς κανενός, ούτε από τη Δημοτική Αρχή, ούτε από τους Δημοτικούς Συμβούλους της Αντιπολίτευσης. Υποβάθμιση, υποτίμηση, απαξίωση, αδιαφορία. Σε αντίθεση, βλέπετε με το τι γίνεται στο Σουφλί, στο Δημότυχο, στην Αλεξανδρούπολη, όταν οργανώνονται τέτοιοι αγώνες δρόμου πόλεων. Στην Ορεστιάδα, τα παιδιά από τον Σύλλογο Δρομέων Ορεστιάδας κάνουν τα πάντα εθελοντικά, αλλά δυστυχώς τελικά εκ του αποτελέσματος κρίνοντας για την πέμπτη χρονιά που διοργανώθηκε φέτος ο αγώνας Ορέστης Ραν, τα κάνουν όλα μόνοι τους και μένουν μόνοι τους στο τέλος. Χωρίς την υποστήριξη που αξίζει ένας τέτοιος αγώνας. Για πολλούς λόγους, για μια πόλη ακριτική. Ακριτική, ναι, είμαστε ακρίτες τώρα. Εδώ, αφήστε τι λένε κάτι άλλοι κάποιοι κάπου αλλού. Στον ακριτικό μας Εύρο. Στις ακριτικές μας πόλεις. Λοιπόν, στην Ορεστιάδα έγιναν αυτά το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Στην Σουφλί έγινε αυτό το Σάββατο. Και βλέπουμε την ανακοίνωση και την επισημότητα που δίνει ο Δήμος Σουφλί σε όλο αυτό, αφού ο ίδιος το οργάνωσε μαζί με την Περιφερειακή Ένωση Δήμων Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και τον Όμιλο Πειραιός. Και με τον Σύλλογο Δρομέων Σουφλίου, βεβαίως. Και εκεί βεβαίως τα παιδιά βάζουν όλη την εθελοντική τους εργασία και το πάθος και την αγάπη και το μεράκι τους για αυτό το σκοπό. Αλλά από πίσω υπάρχει μια πολύ πολύ δυνατή υποστήριξη θεσμική. Κάτι που λείπει δυστυχώς, ξαναλέω, από το Ορέστης Ραν. Γιατί πρέπει να τα λέμε αυτά. Οφείλουμε να το κάνουμε αυτό. Μπας και κάτι διορθωθεί και αλλάξει. Από το Δήμο Σουφλίου απευθύνονται ιδιαίτερες ευχαριστίες στον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, στο Σύλλογο Ραδιοτεχνών και Ασυρματιστών Εύρου, σε όλους τους εθελοντές που συνέδραμαν ουσιαστικά στην ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή της διοργάνωσης. Μια διοργάνωση που μας υπενθυμίζουν ότι υλοποιήθηκε από το Δήμο Σουφλίου σε συνεργασία με το Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιός και την ΠΕΔ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, με την έμπρακτη συμβολή του Συλλόγου Δρομέων Σουφλίου και την καθοριστική συνεισφορά του Αντιδημάρχου Σουφλίου Γιώργου Μπαλτζή, κατέστη δυνατή η άρτια διεξαγωγή των αγώνων. Αναφέρει η ανακοίνωση και μάλιστα στην εκδήλωση παραβρέθηκαν ο βουλευτής Εύρου και επίτιμος αρχηγός αστυνομίας Αναστάσιος Δημοσχάκης, ο διοικητής της 50ης Μηχανοκίνητης Ταξιαρχίας Κωνσταντίνος Ευαγγελίδης, οι οποίοι μάλιστα συμμετείχαν στον αγώνα των 5 χιλιόμετρων, στηρίζοντας έμπρακτα τη διοργάνωση. Τον κύριο Δημοσχάκη τον πήρε το μάτι μας και στον αγώνα Ορέστης Ραν από μακριά κάπου. Ανανεώνουν από το Σουφλί το αθλητικό του ραντεβού για το Silk City Run 2027, την τρίτη διοργάνωση που έρχεται του χρόνου. Και καταλαβαίνουμε πως από τώρα ήδη προετοιμάζονται. Ορθώς. Εμείς θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε. Φτάσαμε και σήμερα στο φινάλε, δύο λεπτάκια πριν τη μία πια η ώρα. Να ευχαριστήσουμε τους καλούς μας φίλους, συνεργάτες και συνοδοιπόρους στην εκπομπή και στη ζωή. Για τον Ιούνιο ήταν κοντά μας και τον Ιούνιο το Χαγιάτι με σπιτικό μαγειρευτό φαγητό είναι πάντα κοντά μας. 2552022525 η παραγγελία μας. Το παραδοσιακό κρεοπωλείο Κώστας του Κώστα Αποστολίδη στη Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 για εκλεκτά ντόπια κρέατα. Τα ορθοπαιδικά Δοβρίδης με προϊόντα περιποίησης για κάθε περίπτωση, δύσκολη περίπτωση, με υπηρεσίες ύψης της κοινωνικής ευαισθησίας όπως το ταξίδι και η σημείωση ΣΑΜΕΑ, με τη μελέτη ύπνου κατοίκων, με τη φροντίδα από το Δοβρίδι για όλους. Τα κουφώματα Καραφιλίδης που συνεχίζουν από το 1977 δυναμικά την παρουσία τους στον τομέα των κατασκευών με στόχο πάντα την υψηλή ποιότητα προϊόντων και την ικανοποίηση των πελατών. Καραφιλίδης.gr και νομαρτύρων 143 για τα κουφώματα Καραφιλίδης από τη Νέα Ορεστιάδα για όλο τον Εύρο. Την ΣΥΦΑ Εύρου σήμερα και τον Δημοτή Καλή για τις υπόλοιπες μέρες. ΣΥΦΑ Εύρου και Δημοτή Καλή στις μεταφορές και στις μετακομίσεις. Ο Δημοτή Καλής έχει τις λύσεις βεβαίως και η ΣΥΦΑ Εύρου από τη μεριά της με καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Ο Κεραμιτσής πάντα στην κορυφή. Το κατάστημα Κεραμιτσής, ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, ανταλλακτικά, αξεσουάρ, άθληση, ένδυση, συμπληρώματα διατροφής, αξιόπιστο συνεργείο εκεί στην Κωνσταντινούπολη 198 και κεραμιτσής.gr. Το Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο, στο Δημότυχο Ορφέως 21, στη Νέα Ορεστιάδα Αναγεννήσεως 153. Εκεί εμπιστευόμαστε χέρια πόδια, τα άνω και τα κάτω άκρα μας, τους ειδικούς για την ομορφιά και την υγεία. Τη φροντίδα των χεριών και των ποδιών μας, το Top Charm. Και βεβαίως το κέντρο μελέτης και απασχόλησης μικροί μελετητές, εκεί εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας. Στους μικρούς μελετητές δημιουργούνται καθημερινά οι προϋποθέσεις για μια οργανωμένη και επιτυχημένη μαθητική πορεία και οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν για καθημερινή μελέτη, για οργάνωση και σωστές μαθησιακές συνήθειες, προσαρμογή στις ανάγκες κάθε παιδιού με ολιγομελή τμήματα σε ένα περιβάλλον που ενισχύει τη γνώση, την αυτοπεποίθηση, την αγάπη για τη μάθηση. Αναγεννήσεως 129 οι μικροί μελετητές στη Νέα Ορεστιάδα. 2552301494 για εγγραφές και πληροφορίες. Πάνω απ' όλους, πάνω απ' όλες, πάνω απ' όλα, ευχαριστούμε σας πάντα, κυρίες και κύριοι, και σήμερα και αυτόν τον μήνα που ολοκληρώνεται σήμερα. Βεβαίως αύριο, 1η του μηνός, θα είμαστε πάλι εδώ, 1η Ιουλίου. Ανανεωμένοι, συνεχίζουμε με το ευρωσκόπιό μας. Υγεία πάνω απ' όλα και όλα γίνονται. Καλό μεσημέρι, με την ευχή να πάνε όλα καλύτερα. Το πρόγραμμα μας συνεχίζεται, να θυμίσω στις 2 κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αναλυτικό με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη και στις 5.30 το απόγευμα. Κάθε μία ώρα ειδήσεις σε τίτλους μέχρι τις 8 και 8 με 10 ήδη χωμουσικοδρόμιο Χάρης Καταρίδης. Ενώ αύριο στις 7 το πρωί ξεκινάει η πρωινή περιπολία πάλι με Γιάννη Βαβαλικούδη και Χάρη Καταρίδη. Η πρώτη ενημέρωση της ημέρας 7 με 10. Και στις 10 το ραντεβού μας εδώ στο Ευρωσκόπιο. Η ώρα είναι ακριβώς μία. Γεια χαρά.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι μία. Δευτέρα με Παρασκευή η ενημέρωση είναι εδώ. Ευρωσκόπιο με τον Νίκο Πατούνα. 3 ώρες ειδήσεις, ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, τοπική επικαιρότητα και ο Εύρος στο επίκεντρο. Στο ραδιόφωνο του Εύρου με το όνομα. Ράδιο Εύρος 97,1 και 95,3. Καθημερινά από τις 10 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι. Υπεύθυνη ενημέρωση με τον Νίκο Πατούνα. Εδώ, στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. Χορηγός εκπομπής, Κέντρο Μελέτης και Απασχόλησης, Μικροί Μελετητές. Summer Camp για παιδιά έως 31 Ιουλίου, με πρωινό ωράριο 8 με 3. Δημιουργία, παιχνίδι, μικρές ομάδες και επανάληψη χωρίς άγχος. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 129, κοντά στο πρώτο δημοτικό. Θέσεις περιορισμένες. Πληροφορίες στο 2552301494. Χορηγός εκπομπής Top Charm, το εξειδικευμένο κέντρο ποδολογίας και ονειχοπλαστικής στον Βόρειο Εύρο για φροντίδα και ομορφιά στα άνω και κάτω άκρα. Ορεστιάδα, Αναγεννήσεως 153. Τηλέφωνο 25520 25331. Διδημότυχο Ορφέως 21. Τηλέφωνο 25530202. Χορηγός εκπομπής Κεραμιτσής. Ποδήλατα, όργανα γυμναστικής, τα πάντα για τα σπορ. Για την Ορεστιάδα, Κωνσταντινούπολος 198. Και για όλο τον πλανήτη, e-shop στο keramitsis.gr. Κεραμιτσής. Πάντα στην κορυφή.
2: Χορηγός εκπομπής Καραφιλίδης. Κουφώματα, πόρτες, αυλόγυροι, τέντες, περσίδες, σίτες. Ειδικές κατασκευές, προγράμματα εξοικονομώ αυτονομώ. Καραφιλίδης. Εγγύηση και εμπιστοσύνη για μια ζωή. Ορεστιάδα, Εθνομαρτύρων 143 και καραφιλίδης.gr.
3: Χορηγός εκπομπής Παραδοσιακό Κρεοπωλείο Κώστας Αποστολίδης. Εκλεκτά ντόπια κρέατα και παρασκευάσματα παραγωγής μας. Στην Ορεστιάδα, Βασιλέως Κωνσταντίνου 196 και διανομές κατοίκων στο 25520 25432.
2: Χορηγός εκπομπής ΣΥΦΑ Εύρου. Από το 1959 με σύγχρονο ιδιόκτητο στόλο για καθημερινά δρομολόγια πανελλαδικά. Γρήγορες και ασφαλείς μεταφορές σε ανταγωνιστικές τιμές. ΣΥΦΑ. Σύνδεσμος ιδιοκτητών φορτηγών αυτοκινήτων Εύρου. 25510-26511. Αλεξανδρούπολη.
1: Χορηγός εκπομπής Ορθοπαιδικά Δοβρίδης. Τα πάντα για μια καλύτερη ποιότητα ζωής. Ταξιδιωτικής μίσθωσης αμαία για άμεση και ασφαλή μεταφορά εντός και εκτός πόλης. Μελέτη ύπνου κατοίκων και προϊόντα pavlanias.gr. Φροντίδα για όλους. Δοβρίδης. Ορεστιάδα, Ανδριανουπόλος και Σκραγωνία. Διδημότυχο Ορεστιάδος 86.
2: Χορηγός εκπομπής Χαγιάτη. Στην ερώτηση «Τι θα φάμε σήμερα» η απάντηση στην Ορεστιάδα είναι μία. Χαγιάτη. Σπιτικό μαγειρευτό φαγητό στο τραπέζι μας. 25520-225-25. Και ξενιάσαμε και σήμερα.
1: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
4: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
5: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
6: Ένα για το πτυχίο σου.
5: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
6: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
7: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
8: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
9: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
10: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
9: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
10: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
9: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
10: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
11: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
12: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
11: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
12: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
13: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
14: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, είναι εδώ.
1: Εσύ, εσύ, θέλω να είσαι το φως μου, ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου, το σπίτι μου σήμερα και...
2: Για πάντα!
1: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
3: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
1: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
3: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή επισκέψε το κατάστημά μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μη το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
7: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
6: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
7: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
6: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
7: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Radio Evros, το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά λιθνός.

Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 2. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Δημότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
0: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με μια απάντηση που ήδη προκαλεί το κοινό αίσθημα των Θρακιωτών, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος ουσιαστικά έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό, ενώ προχώρησε και σε ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η Θράκη τεχνικά δεν είναι ακριτική περιοχή επειδή συνορεύει με κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμενε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις από την καταβολή διόδιων πέραν όσων προβλέπονται για τα άτομα με αναπηρία βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Μεγάλο μέρος απάντησής του αφιερώθηκε στο να αποδώσει την ευθύνη της σημερινής κατάστασης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας ξεκίνησε το 2017 και ότι ήδη από τότε δεν προβλέφθηκαν απαλλαγές για κοινωνικές ομάδες. Το σημείο που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η αναφορά ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδας από την οποία περνάει η Εγνατία που να μην θεωρεί τον εαυτό της ακριτική, φτάνοντας μάλιστα να αναφέρει ως παράδειγμα ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η αποστροφή του ότι μια περιοχή η οποία συνορεύει με χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή, τεχνικά δεν μπορεί κανείς να την ονομάσει ακριτική περιοχή. Ο κ. Σταχιάος αποκάλυψε επίσης ότι ακόμα και οι δωρεάν διελεύσεις των φυσικών προσώπων που διατηρούνται μεταβατικά για 2 ακόμα χρόνια χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Όπως είπε, κάθε φορά που ένα όχημα περνά χωρίς να καταβάλει διόδια, το αντίστοιχο ποσό αποζημιώνεται στον παραχωρησιούχο από το κράτος. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου θα σταματήσει και αυτό το καθεστώς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε βάθος χρόνου ούτε οι ιδιώτες θα διατηρήσουν τις απαλλαγές που ισχύουν σήμερα. Αναφορικά με την επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι αν η πολιτεία επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω άλλων υπουργείων και όχι μέσω της πολιτικής διοδίων του Υπουργείου Υποδομών. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ροδόπης, που έθεσε αρχικά το ερώτημα, έκανε λόγο για μια ισοπεδωτική αντιμετώπιση της Θράκης, τονίζοντας ότι η ισότητα δεν σημαίνει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο περιοχές με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Υπενθυμίζω ότι η Εγνατία Οδός αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική οδική αρτηρία της περιοχής και ότι για επαγγελματίες όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, εμπόρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις, το επαγγελματικό όχημα δεν είναι μέσο αναψυχής αλλά εργαλείο δουλειάς. Δεν κόβεται ένα προνόμιο, κόβεται το οξυγόνο της τοπικής αγοράς, υπογράμμισε, ζητώντας από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της και να διατηρήσει τις δωρεάν διελεύσεις για τα επαγγελματικά οχήματα στη Θράκη. Ακούστε αποσπάσματα από την εν λόγω συνεδρίαση της Βουλής.
4: Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού είναι νόμος ο οποίος κύρωσε μια διαδικασία η οποία κράτησε πολλά χρόνια. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν πρόκειται για μια πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης. Δεν πρόκειται καν για κυβερνητική πρωτοβουλία. Το 2017 ξεκίνησε η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Ο πρώτος κύκλος των δευκών δημοπράτησης έγινε στις τον 6ο μήνα του 2018, δεν ήταν κυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία, και ουδέποτε περιελήφθη στα τεύχη του διαγωνισμού η εξαίρεση από τα διόδια οποιασδήποτε κοινωνικής ομάδας πλην των ανάπηρων. Οι μόνοι για τους οποίους υπάρχει εξαίρεση είναι οι ανάπηροι, γιατί υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε, μα ναι, αλλά οι κάτοικοι της περιοχής. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν ως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρειο Ελλάδα, και όλοι οι αυτονομοί είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και η Θεσσαλονίκη, η δικιά μου πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν είναι δυνατόν στις συμβάσεις παραχώρησης να εξαιρεθεί κάποιος χρήστης. Έγινε μονάχα μια εξαίρεση, η οποία ήταν πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης, για τους χρήστες οι οποίοι είχαν ως φυσικά πρόσωπα εξαίρεση από τα διόδια, να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τα επόμενα 2-1 χρόνια για να υπάρξει μια προσαρμογή. Αλλά αυτό εξαντλείται εκεί. Παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Πρέπει να σας πω ότι και αυτή η εξαίρεση πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε μια πολιτική η οποία να ενισχύσει με κάποιον τρόπο τις επιχειρήσεις περιφέρειας, όπου δεν μπορώ να διακρίνω γιατί κάποιες εναντί κάποιων άλλων, εκεί βεβαίως πρέπει να περιληφθεί σχετικό κονδύλιο στον κρατικό προϋπολογισμό και πάντως όχι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο αυτό έχει.
5: Με όλο το σεβασμό, αυτή η λογική είναι βαθιά ισοπεδητική, άδικη και αντιπαραγωγική, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε για τη Θράκη. Η ισότητα δεν σημαίνει να αντιμετωπίζουμε το ίδιο ακριβώς τρόπο περιοχές με εντελώς ανώμιες ανάγκες. Αυτό δεν είναι δικαιοσύνη, χαρακτηρωτική τυφλότητα. Είπατε στην απάντησή σας, τι να κάνω. Και Θεσσαλονίκη υπάρχει, και μάλιστα αναφέρεται και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τη Θράκη. Σοβαρό ατόπιμο. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ειδικότερα ο νομός Ροδόπης που εκπροσωπώ, δεν είναι όμως η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι. Είναι μια ακριτική περιοχή που φυλάει Θερμοπύλες. Το ξέρετε. Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά που παλεύει καθημερινά με την αποβιομηχάνηση και παλεύει καθημερινά με την δημογραφική συρρήκνωση. Λοιπόν, είναι μια περιοχή όπου η Εγνατία Οδός δεν είναι μια εναλλακτική πολυτέλεια, αλλά η μοναδική οδική αρτηρία που συνδύει πόλεις, επιχειρήσεις και παραγωγούς. Όταν στερείται λοιπόν τη δωρεάν διέλευση, όπως γινόταν παλιότερα, από το επαγγελματικό αυτοκίνητο στην Θράκη, δεν κόβεται ένα προνόμιο. Κόβεται το οξυγόνο της τοπικής αγοράς. Και ας πληρώσει το δημόσιο. Σας λέω, ας πληρώσει. Έχει υποχρέωση να πληρώσει.
4: Το εξής, πρώτο μου βάλετε λόγια για τις ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει. Καταρχάς δεν ισχύει για το ένα πολύ απλό λόγο, διότι μια περιοχή η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και συνορεύει με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή. Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν θα μπορούσε κανείς να ονομάσει ακριτική περιοχή. Όσο δε για τις ιδιαιτερότητες περιφέρειας, αυτές επιτρέψτε μου να σας πω ότι μεταφέρονται οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν έχει πλεονεκτήματα η Θράκη. Βεβαίως έχει. Ποιο? Την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός είναι αυτή που έβγαλε την Θράκη, και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά, από την αφάνεια. Είναι αυτή που έβγαλε τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Είναι αυτή που επέτρεψε να πηγαίνουμε στην Ήπειρο σε μηδενικούς χρόνους πλέον. Η Εγνατία Οδός. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις. Πλεονέκτημα είναι. Δεν μπορούμε να την εμφανίζουμε ξαφνικά ως ένα εμπόδιο ή ως κάτι το οποίο επιβάλλει ανεοφόρο, διότι η διέλευση, το τέλος χρήσης, δεν είναι φόρος. Είναι τέλος χρήσης, το πληρώνει ο χρήστης και προφανώς μετακυλείται αυτό στο κόστος μιας λειτουργίας. Αλλά την ίδια ώρα ο ίδιος ο δρόμος είναι αυτός ο οποίος φέρει και μια μείωση του κόστους. Θα σας πω κάτι για να το καταλάβετε. Στην Εγνατία Οδό, η Θράκη έχει παραπλευρό δίκτυο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις.
1: Απάντηση στο θέμα που έθεσε ο Στέργιος Ηλιόπουλος από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία για το θέμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, έδωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής.
3: Αρχικά, ο κ. Ηλιόπουλος έθεσε το θέμα μιλώντας για την απαξίωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω της προγραμματικής συμφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις γέφυρες, αλλά και για την ανάγκη στρατηγικής στήριξης του Ιδρύματος. Στο θέμα, απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Ταψίδης και με ανακοίνωση που εκδόθηκε, τονίστηκε πως η διοίκηση της Περιφέρειας στηρίζει έμπρακτα το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης και επενδύσεις συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικά, δείτε τις ανακοινώσεις και στο radioevros.gr. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, ξεπερνώντας μάλιστα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα για το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς στην κλίμακα Κελσίου και ακολούθησαν η Ολενία Αχαΐας και το Διόν Πιερίας με 37,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Συνολικά η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε 104 από τους 590 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς, ποσοστό δηλαδή 18%. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία, σημειώνει τέλος στο ΜΕΤΕΟ, ήταν ίση με 31,5 βαθμούς Κελσίου, τιμή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά κανόνα 1,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από αυτή της Κυριακής 28 Ιουνίου. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται και σήμερα ο νομός Εύρου. Για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολη, Σουφλίου και Έδη Δημοτήχου. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε ισχύ και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ σε ορισμένες περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, οι αναδασώσεις έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Οικοράς. Ενώ για την περιοχή του Δασαρχείου Δημοτήχου οι αναδασώσεις και ο χώρος αναψυχής Τσίγκλας. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε ορισμένες περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 2.30 το μεσημέρι διαζώσης στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Την πρόσκληση αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές μέχρι 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και για μια ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9 ή 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας, από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος ανά προϊόν εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική τελική τιμή. Αναλυτικά δείτε και τις οδηγίες της ΑΔΕ στο radioevros.gr. Λίγη οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης net μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμα και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα!

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

έρχεσαι και πλημμυρίζει μουσικές η κάμαρά μου. Τρέχουνε πίσω σου οι καρέκλες να μη στέκεσαι.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Είναι καθημερινή συνήθεια, πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζησάκης. Καθημερινή συνήθεια.
6: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
7: Bandichrome. Από το πρώτο τουβλό μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
6: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
7: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
0: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.

0: Σούπερ μάρκετ Πράξεις Κεντερλής. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
2: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
1: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
2: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
1: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
2: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570 και 6936-095-300.
1: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
3: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 3. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
1: Έως την Τετάρτη, όλα τα αντιλιακά Νιβέα με δύο τεμάχια επιπλέον 10% φθηνότερα. Όλα τα εντομοαποθητικά Σπύρα, 1+1 δώρο. Με αγορές 15 ευρώ σε προϊόντα Σεπτόνα, άμεση έκπτωση 3 ευρώ. Μεγάλες συσκευασίες Dixan, μόνο 9,82. Μαλακτικά Lenor, 59 μεζούρες, μόνο 3,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
2: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
4: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
3: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας, στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
7: Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό. Απαντώντας στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασό Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμεινε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις εκτός των ατόμων με αναπηρία. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Αλεξανδρούπολη και Δηδημότυχο. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό.
2: Ό,τι πιο θρεπτικό.
1: Ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο. Από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού. Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά.
1: Σουβλάκια.
2: Τεμάχια.
1: Παναρισμένα.
2: Λουκάνικα.
1: Κιμάς.
2: Και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
3: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
5: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
3: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
5: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24100.
5: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: 97,1 Ραδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 4. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζει σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
2: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελατηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
2: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
4: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
5: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
4: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
5: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520-27546.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
8: Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Σταχιάος έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό. Απαντώντας στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασό Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμεινε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις εκτός των ατόμων με αναπηρία. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Αλεξανδρούπολη και Δηδημότυχο. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
7: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

97,1 Ράδιο Εύρος. Όλος ο Εύρος ενημερώνεται εδώ. www.radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

ενημερώνεσαι σωστά. Στο σταθμό που εμπιστεύεσαι. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Radio Evros. Επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση. Μείνε εδώ. Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
3: Πίνασες και λες θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
4: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρυυση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
5: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
6: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
5: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
6: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Άλλοι αποσυντονίζουν τους ακροατές. Εμείς τους συντονίζουμε με την αλήθεια. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Δεν έχει σημασία αν είναι καλή ή κακή η είδηση. Σημασία έχει να είναι αληθινή. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 5. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη. Χρειάζεσαι σιγουριά. Χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα. Καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
2: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στο Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ή σχάρας, ζουμερό, λαχταριστό με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στο Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22-288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στο Δημήτρη, σταθερή αξία.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό. Απαντώντας στην Βουλή σε επικαιρή ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμεινε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις εκτός των ατόμων με αναπηρία. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Αλεξανδρούπολη και Δηδημότυχο. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
4: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

0: διαλέγουμε μουσική. Όχι τις ειδήσεις. Ράδιο Εύρος 97,1. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Όλοι γύρω μιλάνε με ακατάληπτα λόγια. Ούτε ξέρουν που πάνε και στο βάζουν στα πόδια. Όλοι βάζουν στόχους μα κανείς δεν τους πιάνει. Θέλουν κάποιον δικό τους μα κανείς δεν τους κάνει. Όλοι γύρω μας ψάχνουν τη μεγάλη ευκαιρία. Τις ζωές τους τις φτιάχνουν λες και είναι αγκαρία. Όλοι σαν να φοβούνται μη και δουν την αλήθεια. Με τα δόντια κρατιούνται μη φωνάζουν.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα. Υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις, αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση είναι εδώ.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Δηδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Δηδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Είστε τύπος του ρίσκου ή εκ του ασφαλούς? Επειδή σήμερα με την ασφάλεια δεν παίζουνε.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Έχετε δάνειο για το σπίτι? Ελάτε να σας ενημερώσουμε για το κόστος της ασφάλειάς σας. Θα εκπλαγείτε από τη διαφορά.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα χαμηλότερα ασφάλιστρα όλων των επώνυμων εταιριών για το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημα θα τα βρείτε εδώ. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις. Δωρεάν πράσινη κάρτα και αποπληρωμή αποζημίωσης άμεσα.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Οι καλύτερες ασφάλειες στους καλύτερους. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ράδιο Εύρος με τη Σταυρούλα Γελαδαράκη. Με μια απάντηση που ήδη προκαλεί το κοινό αίσθημα των Θρακιωτών, ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Νίκος Σταχιάος ουσιαστικά έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό, ενώ προχώρησε και σε ένα ιδιαίτερα αμφιλεγόμενο ισχυρισμό, υποστηρίζοντας ότι η Θράκη τεχνικά δεν είναι ακριτική περιοχή επειδή συνορεύει με κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Απαντώντας στη Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμενε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις από την καταβολή διόδιων πέραν όσων προβλέπονται για τα άτομα με αναπηρία βάση Ευρωπαϊκής Οδηγίας. Μεγάλο μέρος απάντησής του αφιερώθηκε στο να αποδώσει την ευθύνη της σημερινής κατάστασης στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, υποστηρίζοντας ότι η διαδικασία παραχώρησης της Εγνατίας ξεκίνησε το 2017 και ότι ήδη από τότε δεν προβλέφθηκαν απαλλαγές για κοινωνικές ομάδες. Το σημείο που προκάλεσε και τη μεγαλύτερη αίσθηση είναι η αναφορά ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδας από την οποία περνάει η Εγνατία που να μην θεωρεί τον εαυτό της ακριτική, φτάνοντας μάλιστα να αναφέρει ως παράδειγμα ακόμα και τη Θεσσαλονίκη. Ακόμα μεγαλύτερη εντύπωση προκάλεσε η αποστροφή του ότι μια περιοχή η οποία συνορεύει με χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή, τεχνικά δεν μπορεί κανείς να την ονομάσει ακριτική περιοχή. Ο κ. Σταχιάος αποκάλυψε επίσης ότι ακόμα και οι δωρεάν διελεύσεις των φυσικών προσώπων που διατηρούνται μεταβατικά για δύο ακόμα χρόνια χρηματοδοτούνται από το ελληνικό δημόσιο. Όπως είπε, κάθε φορά που ένα όχημα περνά χωρίς να καταβάλει διόδια, το αντίστοιχο ποσό αποζημιώνεται στον παραχωρησιούχο από το κράτος. Μάλιστα, προανήγγειλε ότι μετά τη λήξη της μεταβατικής περίοδου θα σταματήσει και αυτό το καθεστώς, αφήνοντας να εννοηθεί ότι σε βάθος χρόνου ούτε οι ιδιώτες θα διατηρήσουν τις απαλλαγές που ισχύουν σήμερα. Αναφορικά με την επιβάρυνση των επιχειρήσεων, ο Υφυπουργός υποστήριξε ότι αν η πολιτεία επιθυμεί να στηρίξει οικονομικά τις επιχειρήσεις της περιφέρειας, αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω άλλων υπουργείων και όχι μέσω της πολιτικής διόδιων του Υπουργείου Υποδομών. Από την πλευρά του, ο βουλευτής Ροδόπης, που έθεσε αρχικά το ερώτημα, έκανε λόγο για μια ισοπεδωτική αντιμετώπιση της Θράκης, τονίζοντας ότι η ισότητα δεν σημαίνει να αντιμετωπίζονται με τον ίδιο τρόπο περιοχές με εντελώς διαφορετικές ανάγκες. Υπενθυμίζω ότι η Εγνατία Οδός αποτελεί τη μοναδική ουσιαστική οδική αρτηρία της περιοχής και ότι για επαγγελματίες όπως υδραυλικούς, ηλεκτρολόγους, εμπόρους και μικρομεσαίες επιχειρήσεις το επαγγελματικό όχημα δεν είναι μέσο αναψυχής αλλά εργαλείο δουλειάς. Δεν κόβεται ένα προνόμιο, κόβεται το οξυγόνο της τοπικής αγοράς, υπογράμμισε, ζητώντας από την κυβέρνηση να αναθεωρήσει την απόφασή της και να διατηρήσει τις δωρεάν διελεύσεις για τα επαγγελματικά οχήματα στη Θράκη. Ακούστε αποσπάσματα από την εν λόγω συνεδρίαση της Βουλής.
5: Η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας Οδού είναι νόμος ο οποίος κύρωσε μια διαδικασία η οποία κράτησε πολλά χρόνια. Καταρχάς, να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν πρόκειται για μια πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης. Δεν πρόκειται καν για κυβερνητική πρωτοβουλία. Το 2017 ξεκίνησε η παραχώρηση της Εγνατίας Οδού. Ο πρώτος κύκλος των δευκών δημοπράτησης έγινε τον έκτο μήνα του 2018. Δεν είναι ακυβέρνηση η Νέα Δημοκρατία. και ουδέποτε περιελήφθη στα τεύχη του διαγωνισμού η εξαίρεση από τα διόδια οποιασδήποτε κοινωνική ομάδα πλην των αναπήρων. Οι μόνοι για τους οποίους υπάρχει εξαίρεση είναι οι ανάπηροι, γιατί υπάρχει και σχετική οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Θα μου πείτε, μα ναι, αλλά οι κάτοικοι της περιοχής. Καταρχάς, επιτρέψτε μου να σας πω ότι δεν υπάρχει καμία περιοχή της Ελλάδος από την οποία περνάει η Εγνατία Οδός που να μην θεωρεί εαυτήν ως ακριτική. Καμία. Είναι ένας δρόμος ο οποίος διέρχεται οριζοντίως την όλη τη Βόρειο Ελλάδα και όλοι αυτοί οι νομοί είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν, ακόμα και η Θεσσαλονίκη, ειδικά με η πατρίδα, να θεωρούνται ακριτικές περιοχές. Εδώ πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το εξής. Δεν είναι δυνατόν στις συμβάσεις παραχώρησης να εξαιρεθεί κάποιος χρήστης. Έγινε μονάχα μία εξαίρεση, η οποία ήταν πρωτοβουλία της παρούσας κυβέρνησης, για τους χρήστες οι οποίοι είχαν ως φυσικά πρόσωπα εξαίρεση από τα διόδια, να υπάρξει σχετική πρόβλεψη για τα επόμενα 2-1 χρόνια και να υπάρξει μία προσαρμογή. Αλλά αυτό εξαντλείται εκεί. Παραπάνω δεν μπορεί να πάει. Πρέπει να σας πω ότι και αυτή η εξαίρεση πληρώνεται από το ελληνικό δημόσιο. Εάν θέλουμε να ακολουθήσουμε μία πολιτική η οποία να ενισχύσει με κάποιον τρόπο τις επιχειρήσεις περιφέρειας, όπου δεν μπορώ να διακρίνω γιατί κάποιες εναντί κάποιων άλλων, εκεί βεβαίως πρέπει να περιληφθεί σχετικό κονδύλιο στον κρατικό προϋπολογισμό και πάντως όχι στον προϋπολογισμό του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και στο πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων το οποίο αυτό έχει.
6: Με όλο το σεβασμό, αυτή η λογική είναι βαθιά ισοπεδητική, άδικη και αντιπαραγωγική, κύριε Υπουργέ. Μιλάμε για τη Θράκη. Η ισότητα δεν σημαίνει να αντιμετωπίζουμε το ίδιο ακριβώς τρόπο περιοχές με εντελώς ανώμιες ανάγκες. Αυτό δεν είναι η δικαιοσύνη, η χαρακτηριστική τυφλότητα. Είπατε στην απάντησή σας, τι να κάνετε. Και Θεσσαλονίκη υπάρχει, και μάλιστα αναφέρεται και το παράδειγμα της Θεσσαλονίκης σε σχέση με τη Θράκη. Σοβαρό ατόπιμο. Η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, και ειδικότερα ο νομός Ροδόπης, που εκπροσωπώ, δεν είναι όμως η υπόλοιπη Ελλάδα. Δεν είναι. Είναι μια ακριτική περιοχή που φυλάει Θερμοπύλες, το ξέρετε. Είναι μια περιοχή με ιδιαίτερα οικονομικά χαρακτηριστικά που παλεύει καθημερινά με την αποβιομηχάνηση και παλεύει καθημερινά με την δημογραφική συρρήκνωση. Λοιπόν, είναι μια περιοχή όπου η Εγνατία Οδός δεν είναι μια εναλλακτική πολυτέλεια, αλλά η μοναδική οδική αρτηρία που συνδύει πόλεις, επιχειρήσεις και παραγωγούς. Όταν στερείται λοιπόν τη δωρεάν διέλευση, όπως γινόταν παλιότερα, από το επαγγελματικό αυτοκίνητο στην Θράκη, δεν κόβεται ένα προνόμιο. Κόβεται το οξυγόνο της τοπικής αγοράς. Και ας πληρώσει το δημόσιο. Σας λέω, ας πληρώσει. Έχει υποχρέωση να πληρώσει.
5: Το εξής, πρώτο μου βάρετε λόγια για τις ακριτικές περιοχές. Σας είπα ότι όλοι στη Βόρειο Ελλάδα θεωρούν εαυτόν ως κάτοικο μιας ακριτικής περιοχής. Δεν ισχύει. Καταρχάς δεν ισχύει για τον ένα πολύ απλό λόγο, διότι μια περιοχή η οποία έρχεται αυτή τη στιγμή και συνορεύει με μια χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν είναι ακριτική περιοχή. Πώς να το κάνουμε αυτό? Δεν είναι ακριτική περιοχή. Τεχνικά δεν θα μπορούσε κανείς να την ονομάσει ακριτική περιοχή. Όσο δε για τις ιδιαιτερότητες περιφέρειας, αυτές επιτρέψτε μου να σας πω ότι μεταφέρονται οπουδήποτε αλλού στην Ελλάδα. Οπουδήποτε αλλού. Δηλαδή, μισό λεπτό. Δεν έχει πλεονεκτήματα η Θράκη. Βεβαίως έχει πιο την Εγνατία Οδό. Η Εγνατία Οδός είναι αυτή που έβγαλε την Θράκη και το ξέρουμε πάρα πολύ καλά από την αφάνεια. Είναι αυτή που έβγαλε τη Δυτική Μακεδονία από την απομόνωση. Είναι αυτή που επέτρεψε να πηγαίνουμε στην Ήπειρο σε μηδενικούς χρόνους πλέον. Η Εγνατία Οδός. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα πλεονέκτημα για όλες τις επιχειρήσεις. Πλεονέκτημα είναι. Δεν μπορούμε να την εμφανίζουμε ξαφνικά ως ένα εμπόδιο ή ως κάτι το οποίο επιβάλλει ένα νέο φόρο, διότι η διέλευση, το τέλος χρήσης, δεν είναι φόρος. Είναι τέλος χρήσης. Το πληρώνει ο χρήστης και προφανώς μετακυλείται αυτό στο κόστος μιας λειτουργίας. Αλλά την ίδια ώρα ο ίδιος ο δρόμος είναι αυτός ο οποίος φέρει και μια μείωση του κόστους. Θα σας πω κάτι για να το καταλάβετε. Στην Εγνατία Οδό, η Θράκη έχει παραπλευρό δίκτυο το οποίο μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι επιχειρήσεις.
7: Απάντηση στο θέμα που έθεσε ο Στέργιος Ηλιόπουλος από την Ανεξάρτητη Ενωτική Πρωτοβουλία για το θέμα του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, έδωσε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Χριστόδουλος Τοψίδης, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίας λογοδοσίας της Περιφερειακής Αρχής. Αρχικά, ο κ. Ηλιόπουλος έθεσε το θέμα μιλώντας για την απαξίωση του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης μέσω της προγραμματικής συμφωνίας με το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο για τις γέφυρες, αλλά και για την ανάγκη στρατηγικής στήριξης του Ιδρύματος. Στο θέμα, απάντησε ο Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης Χριστόδουλος Τοψίδης και με ανακοίνωση που εκδόθηκε, τονίστηκε πως η διοίκηση της Περιφέρειας στηρίζει έμπρακτα το Δημοκρατίο Πανεπιστημίου Θράκης και επενδύσεις συνεργασίες που ενισχύουν την ανάπτυξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Αναλυτικά, δείτε τις ανακοινώσεις και στο radioevros.gr. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες Δευτέρα 29 Ιουνίου η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά, ξεπερνώντας μάλιστα τους 37 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες καταγράφηκαν στη Δυτική και Βόρεια Ελλάδα για το μεσημέρι της Δευτέρας 29 Ιουνίου. Η μέγιστη τιμή της καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς στην κλίμακα Κελσίου και ακολούθησαν η Ολενία Αχαΐας και το Διόν Πιερίας με 37,4 βαθμούς Κελσίου, σύμφωνα με το ΜΕΤΕΟ. Συνολικά η θερμοκρασία ξεπέρασε τους 35 βαθμούς Κελσίου σε 104 από τους 590 επί του παρόντος ενεργούς σταθμούς, ποσοστό δηλαδή 18%. Η μέση μέγιστη θερμοκρασία, σημειώνει τέλος το ΜΕΤΕΟ, ήταν ίση με 31,5 βαθμούς Κελσίου, τιμή λίγο πάνω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα και κατά κανόνα 1,2 βαθμούς Κελσίου υψηλότερη από αυτή της Κυριακής 28 Ιουνίου. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς βρίσκεται και σήμερα ο νομός Εύρου. Για σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς προβλέπει υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 για τις περιοχές των Δασαρχείων Αλεξανδρούπολης, Σουφλίου και Άδη Δημοτήχου. Για το λόγο αυτό, τίθεται σε ισχύ και η απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Εύρου, σύμφωνα με την οποία απαγορεύεται η διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων από τις 8 το πρωί μέχρι και τις 10 το βράδυ σε ορισμένες περιοχές αναδασαρχείου και συγκεκριμένα για την περιοχή του Δασαρχείου Αλεξανδρούπολης, οι αναδασώσεις έναντι του ΚΑΙ Μάκρης και ο χώρος αναψυχής Ικορά. Ενώ για την περιοχή του Δασαρχείου Δημοτήχου, οι αναδασώσεις και ο χώρος αναψυχής Τσίκλας. Από την απαγόρευση εξαιρούνται οι περιπτώσεις για πρόσωπα που κατοικούν ή εργάζονται σε ορισμένες περιοχές, καθώς και πρόσωπα που μετακινούνται εντός του οδικού δικτύου. Δείτε αναλυτικά το θέμα και στο radioevros.gr. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί αύριο Τετάρτη 1 Ιουλίου για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στο Δήμο Αλεξανδρούπολης. Η ειδική συνεδρία θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου και ώρα 2.30 το μεσημέρι διαζώσεις στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου με ένα και μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης, την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής. Την πρόσκληση αναλυτικά μπορείτε να βρείτε στο radioevros.gr. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο 1η Ιουλίου τα πακέτα που έρχονται από Κίνα, Ηνωμένες Πολιτείες, Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές μέχρι 150 ευρώ. Τα 3 ευρώ αποτελούν την ελάχιστη επιβάρυνση δεδομένου ότι ουσιαστικά πρόκειται για περισσότερες χρεώσεις ανάλογα με τον αριθμό και την κατηγορία των προϊόντων που περιλαμβάνονται στο πακέτο. Δηλαδή, ακόμα και για μια ενιαία παραγγελία μπορεί να σπάει τελωνιακά σε περισσότερα είδη, ανεβάζοντας κατακόρυφα το κόστος. Για παράδειγμα, σε περίπτωση που ένα δέμα περιλαμβάνει δύο προϊόντα διαφορετικής κατηγορίας, όπως μία μπλούζα και ένα ζευγάρι παπούτσια, η συνολική επιβάρυνση διαμορφώνεται στα 6 ευρώ. Αντίστοιχα, όσο αυξάνονται τα διαφορετικά είδη στην ίδια αποστολή, τόσο ανεβαίνει και το τελικό ποσό του δασμού στα 9 ή 12 ευρώ και ούτω καθεξής. Η ρύθμιση αναμένεται να επηρεάσει σημαντικά το κόστος, ιδίως στις ηλεκτρονικές αγορές μικρής αξίας, από ασιατικές κυρίως πλατφόρμες, οι οποίες τα τελευταία χρόνια έχουν μεγάλη ζήτηση λόγω των ιδιαίτερα χαμηλών τιμών και της μεγάλης ποικιλίας προϊόντων που προσφέρουν. Το πρόσθετο κόστος ανά προϊόν εκτιμάται ότι θα οδηγήσει μέρος των καταναλωτών σε αναθεώρηση των αγοραστικών του συνηθιών, καθώς ακόμα και μικρές παραγγελίες θα επιβαρύνονται σημαντικά. Παράγοντες της αγοράς σημειώνουν ότι με την εφαρμογή του νέου μέτρου δεν αποκλείεται να ενισχυθεί η τάση για αγορές εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου δεν εφαρμόζεται αντίστοιχο καπέλο, με αποτέλεσμα τα ευρωπαϊκά ηλεκτρονικά καταστήματα να αποκτούν συγκριτικό πλεονέκτημα ως προς τη συνολική τελική τιμή. Αναλυτικά δείτε και τις οδηγίες της ΑΔΕ στο radioevros.gr. Λίγη οριστικά σήμερα, Τρίτη 30 Ιουνίου, η προθεσμία για την απογραφή ανελκυστήρων, καθώς το νομοθετικό πλαίσιο δεν επιτρέπει δεύτερη παράταση. Η αρχική προθεσμία είχε λήξει στις 30 Νοεμβρίου και στη συνέχεια δόθηκε παράταση μέχρι το τέλος Ιουνίου. Η απογραφή γίνεται εύκολα με κωδικούς τάξης μέσω της πλατφόρμας elevator.mindev.gov.gr. Η υποχρέωση αφορά πολυκατοικίες, κτίρια γραφείων, ξενοδοχεία, επαγγελματικούς και μεικτούς χώρους, ακόμα και αν οι ανελκυστήρες έχουν ήδη πιστοποιηθεί ή καταχωριστεί σε άλλο μητρό. Ήταν οι κυριότερες ειδήσεις από το Ράδιο Εύρος. Περισσότερα και αναλυτικότερα και στο radioevros.gr. Κυρίες και κύριοι, καλό απόγευμα.
0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1
8: Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 6. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο. Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
1: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Valma το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.
5: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων αλλά και μεθερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλείδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
6: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
7: Ο Λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
6: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
7: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
6: Ο Λαχανιαγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
7: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
6: Ο Λαχανιαγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά. Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
9: Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό. Απαντώντας στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασόκ Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμεινε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις εκτός των ατόμων με αναπηρία. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Αλεξανδρούπολη και Δηδημότυχο. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
10: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την ΕΛΠΕΝ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
2: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
3: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος στη Θράκη.
4: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
5: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
6: Πάμε δυνατά και σταθερά.
5: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
7: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
5: μέχρι όσο θέλω εγώ.
7: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή επισκέψε το κατάστημα μας στην Αλεξανδρούπολη, Λεωφόρος Δημοκρατίας 193. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
1: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης. Ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
8: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Παλαπλάστ κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Παλαπλάστ σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Παλαπλάστ. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Είναι καθημερινή συνήθεια. Πάνω απ' όλα όμως, είναι απόλαυση. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινό ζεστό παραδοσιακό ψωμί. Κωνσταντινουπόλεως 147, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο και για παραγγελίες 25520-28024. Αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο Ζυσάκης. Καθημερινή συνήθεια.
10: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
11: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
10: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
11: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

Κάνε like στη σελίδα του 97,1 Radio Evros στο Facebook. Ειδήσεις σε πραγματικό χρόνο. Τόσο απλά.

Πραγματική μουσική. Πραγματικές ειδήσεις. Ακούς μόνο εδώ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Αυθεντική μουσική. Αληθινές ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 7. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
0: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Δύο σημεία, η διάριστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. ΜΑΙΚΤΕΟ Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888. Και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
1: Όταν ένα σταθμό δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό. Απαντώντας στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασό Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμεινε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις εκτός των ατόμων με αναπηρία. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Αλεξανδρούπολη και Δηδημότυχο. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
3: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.

δεν είναι απλά ένα ραδιόφωνο. Είναι το ραδιόφωνο σου. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Ό,τι πιο αγνό,
2: ό,τι πιο θρεπτικό,
1: ό,τι πιο νόστιμο και ελαφρύ.
2: Κοτόπουλο από την κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Πού αλλού? Το αγαπημένο κοτόπουλο σε όλες του τις εκδοχές.
2: Κοτόπουλα ολόκληρα νοπά,
1: σουβλάκια,
2: τεμάχια,
1: παναρισμένα,
2: λουκάνικα,
1: κιμάς
2: και πολλά άλλα παρασκευάσματα με αγνά υλικά από κοτόπουλο και γαλοπούλα.
1: Δοκιμάστε και τις νέες γεύσεις μπριζολάκια κοτόπουλο και κοπανάκι.
2: Κρεοπωλείο κοτογωνιά του Δημήτρη.
1: Η γνώση και η εμπειρία μας μας επιτρέπουν να σας προσφέρουμε κοτόπουλα ντόπια,
2: φρέσκα,
1: αγνά,
2: εξαιρετικής ποιότητας και γεύσης
1: και σε χαμηλές τιμές.
2: Αλλά και επιλεγμένα προϊόντα ντόπιων παραγωγών.
1: Κρεοπωλείο Κοτογωνιά του Δημήτρη.
2: Βασιλέως Κωνσταντίνου 145, Ορεστιάδα.
1: Τηλέφωνο 2552 111 717.
3: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
4: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
3: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140, Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
4: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
5: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά? Μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα?
6: Ο Λαχαναγωρίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
5: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
6: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
5: Ο Λαχαναγωρίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50, Ορεστιάδα.
6: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27571 και 6936-095-300.
5: Ο Λαχαναγωρίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
4: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
7: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
4: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
7: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
8: Τότε ακούς 97,1 Radio Evros. Συναρπαστικά αληθινός.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
8: 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

97,1 Ράδιο Εύρος. Μουσική και ενημέρωση. Πάνε μαζί.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Το αληθινό ραδιόφωνο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 8. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδυμότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών με δύο καταστήματα: Διδυμότυχο 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψίστης ασφαλείας.
0: Σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
4: Ο Υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος έκλεισε κάθε παράθυρο διατήρησης των δωρεάν διελεύσεων για τα επαγγελματικά οχήματα στην Εγνατία Οδό. Απαντώντας στην Βουλή σε επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Ροδόπης του Πασό Κινάλ, Ιλχάν Αχμέτ, ο Υφυπουργός επέμεινε ότι η σύμβαση παραχώρησης της Εγνατίας δεν επιτρέπει εξαιρέσεις εκτός των ατόμων με αναπηρία. Σε υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 3 βρίσκεται και σήμερα ο Εύρος. Σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικές περιοχές, σε Αλεξανδρούπολη και Διδυμότυχο. Ειδική συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 1 Ιουλίου 2026 για την εκλογή των μελών του Προεδρείου του Δημοτικού Συμβουλίου και της Δημοτικής Επιτροπής στον Δήμο Αλεξανδρούπολης. Στην Ορεστιάδα καταγράφηκε χθες η υψηλότερη θερμοκρασία πανελλαδικά. Συγκεκριμένα, η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας καταγράφηκε στους μετεωρολογικούς σταθμούς της Ορεστιάδας με 37,7 βαθμούς Κελσίου. Κατά 3 ευρώ ακριβένουν από αύριο, 1η Ιουλίου, τα πακέτα που έρχονται από την Κίνα, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς τίθεται σε εφαρμογή ο νέος εισαγωγικός δασμός στις ηλεκτρονικές αγορές έως 150 ευρώ.
0: Ήταν το σύντομο δελτίο ειδήσεων από το Ράδιο Εύρος 97,1 και το radioevros.gr.
5: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την κεντρική πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
6: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73 στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου δική μας υπόθεση.
7: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520 22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
8: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
7: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
8: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
9: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
7: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
8: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.

Καλησπέρα, φίλες και φίλοι, ακροάτριες και ακροατές του Ράδιο Εύρος. Μια μεγάλη καλησπέρα από εμένα και από τον Αντρέα που τον περιμένω. Σήμερα φιλοξενώ ένα φίλο εδώ. Καλησπέρα λοιπόν από εμάς εδώ. Θα οδεύσουμε, θα περιπλανηθούμε, θα περιηγηθούμε στη μουσική παρεούλα από τώρα που είναι 8 και 5 και μέχρι τις 10 η ώρα το βράδυ σε μια ελεύθερη εκπομπή, καθώς σήμερα είναι η τελευταία εκπομπή του μήνα. Η τελευταία εκπομπή κάθε μήνα και η πρώτη του κάθε μήνα είναι πάντοτε ελευθέρων επιλογών, δηλαδή μπορείτε και εσείς να μας ζητήσετε κάποιο τραγούδι και φυσικά να το βάλουμε εδώ και να παίξει, να το ακούσετε. 97,1 στα FM για το βόρειο και κεντρικό τμήμα του νομού Εύρου, 95,3 για το νότιο κομμάτι του νομού και radioevros.gr διαδικτυακά για όλο τον κόσμο, από την ακριτική Ορεστιάδα και ένα εύηχο μουσικοδρόμιο που σας κρατά συντροφιά κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι και τις 10 το βράδυ. Μια εκπομπή που σας προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών Ποντομέντικα της Μπελιάκου της Μαρίας, από την Οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 στη νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, εδώ στην Ορεστιάδα, και με τηλέφωνο το 6957 186532. Φυσικά, Fit Car Rental, Καλυπόλεως και Λοχαγού Διαμάντη η γωνία, με τις ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και το συνεργείο που διαθέτει, και Κασαπιάν σιδηρικά χρώματα είδη θέρμανσης και αρδευτικά από το 1924 στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Και μια που είπα Κασαπιάν, εννοείται ότι για το φίλο μου το Βάνη στις ελεύθερες εκπομπές πρώτο τραγούδι είναι πάντα η επιλογή του, το προσκύνημα

Και αφού ικανοποιήσαμε τα θέλω, το θέλω του φίλου μας, του Βάνη, του Χασαπιάν και συνεργάτη, μπορούμε να πάμε να ακούσουμε Αλκίνο Ιωαννίδη και Ζήνωνος.

0: Αυτή ήταν λοιπόν και η Ζήνωνος και να που κατέφτασε ο αγαπητός μου φίλος ο Ανδρέας που περιμέναμε πώς και πώς όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Μπορείς να καθίσεις αγαπητέ μου και να πάρεις ένα μικρόφωνο και τα ακουστικά. Λοιπόν, να σε καλησπερίσω, ανοίγω και το κανάλι για να μπορείς να μιλήσεις. Και πάμε. Για πες τι έλεγες.
1: Δεν πρόλαβα να πάρω ανάσα.
0: Δεν πρόλαβες. Μην την παίρνεις γιατί καθυστέρησες. Λοιπόν, εγώ θα σου χαρίσω δύο τραγούδια, έτσι για να σε βάλω στο πνεύμα.
1: Ένα ποτήρι νερό θα προτιμούσα.
0: Θα το πάρεις και αυτό, μόλις φύγω από το μικρόφωνο. Λοιπόν, δύο τραγούδια. Ας ακούσουμε το πρώτο και μετά θέλω να τοποθετηθείς επί αυτών των τραγουδιών. Θα τα ακούσουμε διαδοχικά.
1: Πλήρη ανάλυση θα κάνω, όχι.
0: Πλήρη ανάλυση θα κάνεις και θα πεις αν ποιο από τα δύο ταιριάζει περισσότερο σε σένα, ας πούμε. Πάμε.

0: ή πυρετός, κάθε μία γνωριμία κτλ. Και εγώ ποτέ δεν αγαπώ από τον Γιώργο Νταλάρα. Τι ψηφίζεις, ποιος σε χαρακτηρίζει περισσότερο? Περίμενε, άνοιξα, πες μου.
1: Λέω, τι, αν είναι δυνατόν τώρα, αν ο ένας λέει, πώς το είπαμε, το τύπο Νταλάρας, πώς το...
0: Εγώ ποτέ δεν αγαπώ, ποτέ μου δεν στεριώνω.
1: Βάλε μια τελεία, ποτέ δεν αγαπώ, ποτέ δεν στεριώνω και μετά κάθε γνωριμία μια τελεία. Τι περιμένεις,
0: ναι,
1: άμα λοιπόν, δεν αγαπάς...
0: Άμα, ναι, ναι, το πρώτο ήταν στη ζωή μου κάθε μία γνωριμία. Μια καινούργια τρικυμία και ένας άλλος πυρετός. Δηλαδή παθιάζομαι, κάνω, δείχνω, αγαπάω και μετά. Ναι, αλλά έρχεται ο άλλος μετά και λέει το αντίθετο. Εγώ ποτέ δεν αγαπώ ούτε τρικυμίες, ούτε γνωριμίες, ούτε τίποτα. Οπότε λέω, ποιο χαρακτηρίζει τον Ανδρέα?
1: Όχι,
0: λέω τώρα.
1: Το πρώτο, με
0: το
1: μεγάλη ιδέα.
0: Πρώτο, μάλιστα, μάλιστα.
1: Αν αγαπάς, δεν αξίζει.
0: Ξεδιπλώνουμε τον Ανδρέα. Απόψε έτσι θα λέγεται, ξεδιπλώνοντας τον Ανδρέα. Λοιπόν, να πάμε να ακούσουμε το Άγγελος Δραπέτης από το Δημήτρη Μητροπάνο. Και το τραγούδι της αγάπης μαχαιριά από τον Κώστα Καραφώτη. Αλήθεια, τι μουσική ακούς? Δεν σε ρώτησα ποτέ.
1: Δεν έχω ένα ίδιο.
0: Συνήθως.
1: Οτιδήποτε με ευχαριστεί εκείνη τη στιγμή.
0: Ωραία. Πιάσε την πύρα σου για να σε ευχαριστήσουν αυτά. Ξέρεις, είναι όσο περισσότερο πίνεις, τόσο περισσότερο σε ευχαριστούν αυτά.
1: Αν πιω την πύρα, ακούω ακόμη περισσότερα ήδη.
0: Πάμε.

0: Αυτός λοιπόν ήταν ο Κώστας Καραφώτης και εδώ θέλω να του καταγγείλω δημόσιο ότι αντί να του κάνω εγώ ανάκριση του Ανδρέα, εκτός αέρα μου κάνει εκείνος.
1: Είναι μια συνέντευξη.
0: Μια συνέντευξη.
1: Μήνες έμαθα συνέντευξη. Ένα σωρό πράγματα.
0: Ναι.
1: Είναι ο πρώτος ραδιοφωνικός σταθμός που στον οποίο μετέδωσε ο Χάρης τη φωνή του και τη χάρισε στις ακροάτριες μου έλεγε.
0: Μάλιστα, έτσι έκανα κάποτε. Δεν το πάω στη γενική αυτό το κάποτε τον, δεν το λέω. Και ναι, του τα είπα όλα. Εσύ τα λες όλα. Στο γυναικείο πληθυσμό ή κρατάς
1: όχι
0: κρυμμένα
1: όλους,
0: μυστικά και ντοκουμέντα.
1: Λέω,
0: στο γυναικείο πληθυσμό, λέω πάντα.
1: Εύκολα με διαβάζει κάποιος. Mm? Δεν χρειάζεται να τα πω, με διαβάζει κάποιος.
0: Ωραία, λοιπόν, πριν πάμε στο διάλειμμα, τότε θα βάλουμε το Σοκράτη Μάλαμα να λέει τα είπα όλα. Και θα κάνουμε και ένα διάλειμμα, μια και άρχισε να έρθει.
1: Για τα διαλύματα ήρθα.
0: Για τα διαλύματα ήρθα, σωστά.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Ένα στην υγειά του Φαντάρου.
2: Ένα για το πτυχίο σου.
1: Ένα για τον Τάσο που παντρεύεται.
2: Φτάνει με τη ρακή. Δημήτρη, πιάσε κανένα ψαράκι να συνεχίσουμε.
3: Ψαράκι, η ψαροταβέρνα του Δημήτρη για μερακλείδες της γεύσης και της απόλαυσης. Με νόστιμα πιάτα για κάθε παρέα.
4: Ψαράκι, Αθανασίου Πανταζίδου 56, Ορεστιάδα.
5: Παιδί μου, τι ειδικότητα θα διαλέξεις? Υγείας, ηλεκτρολογίας, γεωπονίας, οικονομίας. Έχω αγχωθεί.
6: Ρε μαμά, ηρέμησε. Στον Ευκλήδη τα έχουν όλα.
5: Όλα? Δηλαδή δεν θα τρέχουμε από φροντιστήριο σε φροντιστήριο?
6: Όχι. Ο εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη ασχολείται με όλες τις ειδικότητες του επάλληλου και δεκαετίες.
0: Από το 1992, ο Ευκλήδης προσφέρει εξειδικευμένη προετοιμασία, οδηγώντας τους μαθητές στις υψηλότερες βαθμολογίες και στην επιτυχία. Με υπεύθυνους σπουδών, τον μαθηματικό Φώτη Πόντικα και την φιλόλογο Κλειότζα Νταρμά. Εκπαιδευτικός όμιλος Ευκλήδη. Το μοναδικό φροντιστήριο στον Εύρο με όλες τις ειδικότητες του ΕΠΑΛ. Από το 1992 και τώρα σε όλη την Ελλάδα. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546.
3: Περνάς κταίο και αγχώθηκες? Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία. Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520 27888. Και στην Καβίλη Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520 93674.
7: Στον Εύρο έχουμε τη δική μας αλυσίδα σούπερ μάρκετ.
8: Ακρίτας Πράξης. Εδώ και 40 χρόνια κάθε σπίτι γεμίζει ποιότητα, ποικιλία, χαμόγελα. Χιλιάδες προϊόντα σε πολύ χαμηλές τιμές.
7: Ακρίτας Πράξης. Σας γνωρίζουμε, γι' αυτό σας εξυπηρετούμε καλύτερα. 27 καταστήματα σε όλο τον Εύρο. Ένα στη γειτονιά σας.
8: Ακρίτας Πράξης. Κάνουμε πράξη την οικονομία, κάνουμε πράξη και την ποιότητα.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολης 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552 400221 και 6981 033 549, ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλυπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.

0: Λοιπόν, βγήκαμε και βγήκαμε κάπως βιαστικά ερχόμενοι. Χωρίς να ακούσουμε τους χορηγούς της εκπομπής, αλλά έχουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση με τον Αντρέα. Παρ' όλα αυτά, αναγκαστικά τη διακόπτουμε τώρα. Αναγκαστικά τη διακόπτουμε. Θες να πεις κάτι, να προσθέσεις, να αφαιρέσεις?
1: Ο λιγόλεπτο διάλειμμα για διαφημίσεις.
0: Ναι, λοιπόν, πιο θα φυσικό. Ακούσουμε μια ιστορία. Μια ιστορία. Δεν ξέρω αν ποτέ σου έχει τύχει. Πάντως, αυτή που χασκογελά εδώ, στο τραγούδι, δεν χασκογελάει, απλά τον βλέπει με υπογωνία, ας πούμε, έτσι, με κάποιο προβληματισμό τον κοντολάζω. Δεν έχει ζήσει αυτή την ιστορία. Εμείς οι Άρενες τη βιώνουμε περισσότερο.
1: Ποιοι εμείς?
0: Οι Άρενες.
1: Αυτοί είμαστε.
0: Άρενες, στην κατατομή.
1: Τέτοιοι.
0: Λοιπόν, πάμε να το ακούσουμε.

0: κασαπιά. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
1: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
0: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
2: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
3: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
0: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
2: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
4: Κάπως έτσι λοιπόν, αυτό ήταν που ξεπεράσαμε προηγουμένως εδώ με τον Αντρέα χωρίς να το θέλουμε. Αυτά ήταν τα διαφημιστικά μηνύματα που έπρεπε να ακουστούν. Γιατί έπρεπε. Μια κούλπα λέμε εμείς. Το καλύπτουμε το θέμα. Λοιπόν, να ξαναπώ ότι ακούτε το Εύβοιχο Μουσικοδρόμιο όπως κάθε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη και Πέμπτη από τις 8 μέχρι τις 10. Είναι 30 Ιουνίου, είναι η τελευταία εκπομπή, είναι ελεύθερη εκπομπή. Μπορείτε να επιλέξετε κι εσείς κάποιο τραγούδι αν το θέλετε. Να πούμε ότι είναι εδώ ο φίλος μου ο Αντρέας και κάνουμε μαζί αυτή την εκπομπή. Να πούμε επίσης ότι μας ακούτε από τους 97,1 και τους 95,3 στα FM, αντίστοιχα για βόρειο και νότιο τμήμα του Εύρου. Φυσικά την εκπομπή αυτή την προσφέρουν πάντα οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μπελιάκου της Μαρίας, το Ποντομέντικα. Εδώ στην πόλη της Ορεστιάδας, Μεγάλου Αλεξάνδρου 2, με τηλέφωνο το 6957-1865-32. Και την παρέα μας πάντα βρίσκεται η Fit Car Rental, στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγού Διαμάντη Γωνία, για ενοικιάσεις αυτοκινήτων αλλά και συνεργείο οχημάτων, καθώς και τα σιδηρικά χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά, Κασαπιάν, του βάνι του Κασαπιάν, τρίτη γενιά από το 1924 και πάει για τέταρτη στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Την αγάπη μας σε όλο τον κόσμο, εκεί που υπάρχουν Έλληνες της Διασποράς. Έχεις Έλληνες στο εξωτερικό να στείλεις ένα μήνυμα?
5: Αδερφέ μου.
4: Τα βρίσκουμε. Λοιπόν, τώρα θα βάλουμε ένα τραγούδι που κάποια στιγμή λογοκρίθηκε σε μια πιο σκοτεινή εποχή για την ελληνική δημοκρατία. Λέγεται «Θα κλείσω τα μάτια». Με τους πρώτους στίχους Αντρέα που γράφτηκαν, λογοκρίθηκε, άλλαξαν στίχοι και το τραγούδισε διαφορετικά μετά η Βίκη Μοσχολιού. Εδώ νομίζω ότι τραγουδά ο ίδιος ο Άκης ο Πάνου, ή είναι με τον... μπορεί να είναι με τον Πιθικότσι. Δεν είμαι σίγουρος, νομίζω μάλλον με τον Πιθικότσι ο τραγουδά. Και μετά θα έρθει η Ελευθερία Αρβανιτάκη πιο χαλαρά να πει πάρε μαγκαλιά και πάμε.
5: Φύγαμε.
4: Ναι. Ξέρεις γιατί λογοκρίθηκε το άλλο?
5: Το.
4: Γιατί υπόθηκε ότι αυτά που λέει μέσα, οι στίχοι που λέει, οθούν τους Έλληνες για φυγή προς το εξωτερικό.
5: Τα κατάφερα.
4: Πάμε.

0: Μια και είπες πως είσαι πανακουστής.
1: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, δεν είπες πανιδονιστής, πανακουστής είπες. Δεν είπες τίποτα κακό. Λοιπόν,
2: δεν είναι κακό το πανακουστής.
0: Είπες ακούω τα πάντα. Ναι, ακούω τα πάντα. Επειδή, αλήθεια...
2: Όχι τους πάντες.
0: Ναι, τα πάντα. Πώς φωνάζουν τα πάντα, αυτά τα μικρά, τα ζωάκια.
2: Αυτά τα σπρώμα,
0: ναι.
2: Λες εσύ.
0: Ναι. Πώς, λοιπόν, τι φωνή έχουν.
2: Λοιπόν, μας ακούει.
0: Τι φωνή.
2: Μόνο
0: εμείς γελάμε. Λοιπόν, αφού ακούς όλους τους ανθρώπους που τραγουδάνε, όλα τα είδη μουσικής, θα ξέρεις ότι το καλύτερο παιδί είναι ο Γιάννης Πλούταρχος. Και υπάρχει ένα τραγούδι που λέει «Δεν είμαι Θεός». Τι να σου κάνω που δεν είμαι Θεός, τι παραπάνω να μπορέσω και πώς.
2: Έχει φτάσει πολύ ψηλά. Τον έχουν τον πύχη, λέω, πολύ ψηλά.
0: Πολύ ψηλά, πολύ ψηλά, ναι, ναι. Είναι πώς ήταν το, η ταινία «Η άλλη Θεός» για μια εβδομάδα. Ναι, αυτός είναι λίγο πιο κάτω.
2: Ούτε για μια ως μέρα.
0: Πύχη. Και μετά, αμέσως από το Γιάννη Πλούταρχο, θα έρθει ο Φάνης ο Μεζίνης, ο οποίος θα μας τραγουδήσει «Μια παράξενη βροχή» ή αλλιώς «Σώμα υποταγής». Αλλά εγώ μένω στο «Παράξενη βροχή» που είναι ο κανονικός, ο αρχικός
2: τίτλος. «Σώμα
0: υποταγής»
2: είναι ο τίτλος του τραγουδιού. «Σώμα υποταγής» είναι ο τίτλος του τραγουδιού.
0: Ήταν κανονικά, νομίζω ότι είναι ο τίτλος του δίσκου που είχε κυκλοφορήσει και αναφέρει αυτή τη λέξη μέσα στο τραγούδι. Αυτό είναι ένα τραγούδι γύφτο εντεχνορόκ.
2: Ναι, το «Σώμα υποταγής» ακούγεται.
0: Ναι, ακούγεται πολύ σκυλέ. Από την άλλη, ξέρεις, έχει μέσα, θα τα ακούσεις, έχει ήχο που άλλες φορές σε παραπέμπει σε τσιγκάνικη μουσική και άλλες φορές σε παραπέμπει σε έντεχνο. Ο λόγος του κάποιο, μέσα, δηλαδή που μιλάει, θα το ακούσεις και θα καταλάβεις.
2: Ξεκάρεις τη φαντασία, δηλαδή, περιμένω να ακούσω, μιλάμε.
0: Ναι ρε παιδί μου, του καημού τα συναξάρια.
2: Το χειροτερεύει.
0: Βγαίνουν τα μαχαίρια του καημού και της μοναξιάς τα συναξάρια. Δεν είναι ένας στίχος που πάει πολύ στο ποιητικό.
2: Τα συναξάρια.
0: Τέλος πάντων. Και μετά θα έρθουν οι διαφημίσεις. Πάμε.
2: Φύγαμε. Α.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
2: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
1: Αγροτικός Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας, η Ένωση. Παράγουμε μαζί, αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
3: Όταν τα λεπιδόπτερα χτυπούν, δεν έχεις χρόνο για δεύτερες σκέψεις. Χρειάζεσαι δύναμη, χρειάζεσαι σιγουριά, χρειάζεσαι Κοσαΐρ. Το Κοσαΐρ στοχεύει στη ρίζα του προβλήματος, καταπολεμώντας αυγά και προνύμφες πριν γίνουν απειλή. Ένα κορυφαίο εντομοκτόνο από την Ανταμά, ευέλικτο στη χρήση και κατάλληλο για πολλές καλλιέργειες, σχεδιασμένο να καλύπτει τις ανάγκες του παραγωγού σήμερα και στο μέλλον. Κοσαΐρ από την Ανταμά. Καμία κρυψώνα, καμία επιβίωση. Τα φυτοπροστατευτικά προϊόντα να χρησιμοποιούνται με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες σχετικά με το προϊόν πριν από τη χρήση, καθώς και τις προειδοποιητικές φράσεις και σύμβολα.
4: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
3: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
4: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
5: Το καλοκαίρι αυτό κάτι γίνεται στις βιβλιοθήκες ολόκληρης της Ελλάδας. Βιβλία παράξενα. Βιβλία διαφορετικά. Βιβλία παράθυρα ανοιχτά. Μας καλούν να γνωρίσουμε τα σπίτια τους. Η καλοκαιρινή εκστρατεία ανάγνωσης και δημιουργικότητας είναι εδώ για να συντροφεύσει το καλοκαίρι μας. 15 Ιουνίου έως 4 Σεπτεμβρίου. Εργαστήρια, δραστηριότητες και παιχνίδια προσφέρονται στις βιβλιοθήκες όλης της χώρας για μικρά και μεγάλα παιδιά. Οι βιβλιοθήκες του Δικτύου Ελληνικών Βιβλιοθηκών σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Καλοκαιρινή εκστρατεία 2026. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος σε συνεργασία με το Δίκτυο Ελληνικών Βιβλιοθηκών και το Ελληνικό Ίδρυμα Βιβλίου και Πολιτισμού.
6: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
7: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινούπολιος 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
8: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδόλο Χαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520-28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
9: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
10: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
9: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
10: Εμείς έχουμε την πρόταση. Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
11: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
9: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
10: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
12: Μπορεί η ώρα να πέρασε, αλλά εμείς είμαστε εδώ. 9 και 8 πρώτα λεπτά με τον Ανδρέα. Καλησπέρα να ξαναπούμε.
13: Εγώ έχω 7, από αυτήν τη μεριά δεν ξέρω.
12: Από εκεί έχεις 7. Ναι, δεν αργεί ο χρόνος από εκεί. Αργεί ο χρόνος μέχρι να φτάσει το σήμα έξω. Δηλαδή, κάνει περίπου 10-15 δευτερόλεπτα μέχρι να το ακούσεις στο ραδιόφωνο από την ώρα που το λέμε εμείς εδώ.
13: Αυτό που λέω τώρα θα το ακούσουμε,
12: ναι,
13: 10 δευτερόλεπτα,
12: ναι,
13: μετά.
12: Ναι, άμα βγεις έξω θα ακούσεις τον εαυτό σου τώρα από το ραδιόφωνο που βρίσκεται εκεί. Πήγαινε. Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Ανδρέα και τα λέμε. Εδώ είμαστε και κάνουμε αυτή την εκπομπή που είναι ελεύθερη επιλογών. Προσπαθούμε να κάνουμε ένα ψυχογράφημα του Ανδρέα, θα σας πω τώρα. Είσαι με τις ψυχές ή με τα σώματα? Πιστεύεις βασικά στην ψυχή?
13: Δεν μου είχες πει ότι θα ήταν τόσο δύσκολο. Μου λες, έλα να κάνουμε κομπή.
12: Ανεβάζω τον πύχη σιγά σιγά, ρε Ανδρέα.
13: Πώς έτσι σιγά σιγά, λίγο, φτάσουμε στις ψυχές.
12: Τι νύπιες την πήρα, δεν νύπιες?
13: Ναι, αλλά μπορείς να την νύπιες εσύ.
12: Μετά θα σου κουνήσω εδώ μπροστά και ένα μενταγιόν και θα και αποκοιμηθείς. Να κάνουμε αυτού του τύπου την προσέγγιση υπνοτισμού.
13: Έχω δυσκολέψει.
12: Έχω δυσκολέψει, ερωτήσεις. Αν σου βάλω και αλκοοτέστ θα κάνεις και κυβίσθηση. Α, σου βάλω και μια εικόνα του Τσίπρα. Λοιπόν.
13: Τι μου λέγες, τι μου λέγες.
12: Για πες, είσαι υπέρ των ψυχών ή υπέρ των σωμάτων?
13: Πιο εύκολο μου ακούγεται με το, σε σχέση με την προηγούμενη ερώτηση. Υπέρ των ψυχών. Δεν ξέρω, υπάρχει απάντηση στην ερώτηση?
12: Δεν ξέρω, πιστεύεις στην ψυχή, αυτό ήταν το θέμα.
13: Έχει απαντήσει άνθρωπος έτσι, χωρίς να τον συμβάλλουμε.
12: Ναι, μπορεί και να το αιτιολογήσει αν θέλει. Πιστεύεις στην ψυχή, ναι ή όχι, στην ύπαρξη ψυχής?
13: Ναι.
12: Πιστεύεις?
13: Ναι, αυτή, είναι, λίγο, αυτή είναι και η
12: μουδιασμένα λίγο το είπες, Ανδρέα.
13: Όχι, επειδή ήταν δεδομένη η σκέψη μου γι' αυτό. Δεν τίθεται ερώτημα. Είναι
12: υπάρχουν δεδομένα
13: θρησκεία
12: μας,
13: να ξέρεις. Είναι τη θρησκεία μου, γιατί από ό,τι ξέρω είναι διαφορετική.
12: Ναι, ναι.
13: Είναι
12: ναι,
13: η μόνη διαφοροποίηση.
12: Βουδιστής.
13: Η μόνη διαφοροποίηση που έχουμε βουρλιστής από τα υπόλοιπα πλάσματα είναι. Ήφαρξη ψυχής.
12: Βουρλιστής είμαι, εγώ βουρλίσω μας. Λοιπόν, να πούμε όμως ότι αυτή την εκπομπή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών Ποντομέντικα της κυρίας Μπελιάκου Μαρίας. Η Μπελιάκου η Μαρία λοιπόν δραστηριοποιείται στη Μεγάλου Αλεξάνδρου 2 από την νότια πλευρά του Πευκώνα της πόλης, πανεύκολο το σημείο, και απαντά στο τηλέφωνο για τα ραντεβού σας 6957 18 65 32. Παράλληλα, εδώ βρισκόμαστε με τη Fit Car Rental που νοικιάζει αυτοκίνητα αλλά έχει και συνεργείο για να είναι καλοσυντηρημένα τα αυτοκίνητα που νοικιάζει αλλά και τα δικά μας προσωπικά αυτοκίνητα. Για τα σέρβις και την οποιαδήποτε βλάβη. Είναι στην Καλλιπόλη ως Μελοχαγούδια Μάτι Γωνία. Και εδώ πιο κοντά τα συντηρικά χρώματα Κασαπιάν από το 1924 μαζί με την πόλη Μεγάλου Τσαναφτά. Σωτηρίου Τσερκέη 39 και είναι τιμή μας που η πιο παλιά επιχείρηση της πόλης εμπιστεύεται την προβολή της εδώ, νομίζω.
13: Είναι πάρα πολύ τυχεροί οι διαφημιζόμενοι σου. Αν ήταν εδώ να σε δούνε με τι πάθος περιγράφει, ναι, είναι τρομερό. Δηλαδή...
12: Να κεράσω και άλλη μπύρα. Λοιπόν, ψυχές και σώματα από τη Χαρούλα Αλεξίου που σου έλεγα και μετά κάτι πολύ έτσι πονεμένο, κάτι πολύ ερωτικό. Δεν ξέρω αν θες το χαρίσεις κάπου, λέει «Έλα και ράγισε τον κόσμο μου, η Βιολέτα Ίκαρη».
13: Φανταστικό τραγούδι.
12: Θέλεις να το χαρίσεις. Yeah. Θέλεις.
13: Δεν πρέπει να το μοιραστούμε του που θα το χαρίσω.
12: Αλλά... πώς θα το χαρίσεις άμα δεν το μοιραστούμε, αγαπητέ
13: μου. Χωριέσαι, σωστές.
12: Θα καταλάβουν εκείνοι που είναι αποδέκτες.
13: Έτσι, έτσι.
12: Εκείνοι με όμικρον γιώτα, με ήττα, με τέλος πάντων.
13: Εκείνοι πάντα με ήττα.
12: Πάντα με ήττα. Α, μετά να βάλουμε τότε. Εγώ αγαπώ μία, μόνο μία.
13: Οτιδήποτε τόλεις που δεν είναι τόσο θλιβερά και τόσο καταθλιπτικά τραγούδια, με συμφωνώ. Λίγο πιο.
12: Καλά.
13: Έχαρη.

0: Ωραία. Και ξεφεύγουμε τώρα, Αντρέα, από αυτά που λέμε κάπως πεσημιστικά ως ακούσματα πιο χαμηλού τόνου. Πάμε σε κάτι που μπορεί να μην είναι το απόλυτα ξεσηκωτικό, αλλά σίγουρα μπορεί να σε ξεσηκώσει να χορέψεις. Όχι εσένα σήμερα και εδώ, αλλά λέω τον Μπακλαμαδάκι. Νίκος Παπάζογλου. Ράγιζε απόψε η καρδιά. Και μετά όμως τη σου έχω ένα άγριο πάθος από την ελευθερία. Πάτσι. Και είμαστε πάτσι.
1: Και είμαστε πάτσι.

0: Boom. Αυτό ήταν το άγριο πάθος.
1: Άγιο πάθος, λέει. Mm? Σε κάποια στροφή λέει άγιο πάθος. Αλλάζει το άγριο με το άγιο.
0: Ναι. Ήταν να δεις. Τώρα θα έρθει ο Δημήτρης Μητροπάνος. Αυτός λέει πάντα γελαστή. Μακάβριο λίγο. Όσοι με το χάρο γίναν φίλοι, με τσιγάρο φεύγουν στα χείλη. Καμιά φορά το τσιγάρο βοηθάει και το χάρο να έρθει γρηγορότερα. Και όλα τα σχετικά. Λοιπόν. Και μετά θα κάνουμε και το τελευταίο για απόψη διαφημιστικό διάλειμμα. Είδες όταν έχεις παρέα τι γρήγορα περνάει η ώρα. Καλό δεν είναι.
1: Ναι, νομίζω για μας ναι. Δεν ξέρω για τους ακροατές πόσο ωραίο ήταν.
0: Δεν φάνηκε κανένας να διαμαρτύρεται. Δεν μας έριξε κανείς γιαούρτι στο τζάμι. Αυτό. Πάμε.
1: Φύγαμε.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση μείνε εδώ.
1: Στον κόσμο που χτίζουμε σήμερα, τίποτα δεν πάει χαμένο. Με υπευθυνότητα και τεχνογνωσία, η εταιρεία μας δίνει νέα ζωή στα υλικά και στα έργα σας. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χωματουργικές εργασίες με ακρίβεια και συνέπεια. Ασφαλείς μεταφορές προϊόντων με σεβασμό στον χρόνο και το περιβάλλον. Και μια σύγχρονη μονάδα ανακύκλωσης αδρανών υλικών που μετατρέπει το χθες σε πρώτη ύλη για το αύριο. Γιατί η ανάπτυξη δεν είναι μόνο πρόοδος, είναι και ευθύνη. Δημητριάδης ΑΤΕ. Χτίζουμε, μεταφέρουμε, ανακυκλώνουμε. Έδρα Ελέα Τριγώνου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 682 239 και 6980 965 086.

0: Supermarket Praxis Kenderlis. Το όνομα που αλλάζει την οικονομία. Καλύτερες τιμές, μεγαλύτερες προσφορές. Ανώτερης ποιότητας προϊόντα. Με κορυφαία εξυπηρέτηση και οικονομία στην πράξη.
1: Για κάθε μαθητή, η επιτυχία χρειάζεται σωστή βάση, συνέπεια και καθοδήγηση. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ολοκληρωμένη εκπαιδευτική υποστήριξη για μαθητές δημοτικού, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με ιδιαίτερη έμφαση στην προετοιμασία των πανελλήνιων εξετάσεων, αλλά και με θερινά τμήματα για ουσιαστική ενίσχυση και σωστή προετοιμασία. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Με σωστή καθοδήγηση, συνέπεια και στόχο για την ουσιαστική πρόοδο του κάθε μαθητή. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σκρά 16, Ορεστιάδα. Τηλέφωνο 25520 27546. Φροντιστήριο Ευκλήδης. Σωστή προετοιμασία. Δεδομένη επιτυχία.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις, δημιουργείς. Εδώ ξεκινούν όλα.
3: Bandichrome. Από το πρώτο τούβλο μέχρι την τελευταία πινελιά θα βρεις οικοδομικά υλικά, σιδερικά και εργαλεία, χρώματα και μονωτικά, σίδερα οικοδομών, καυσόξυλα, κάδους και υλικά εργοταξίου με ποιότητα που αντέχει και τιμές που συμφέρουν. Bandichrome.
2: Για μάστορες, επαγγελματίες και αυτούς που θέλουν σωστή δουλειά. Με άμεση εξυπηρέτηση, επαρκές απόθεμα και παράδοση στο χώρο σας. Κεντρικό κατάστημα Πύργος Ορεστιάδας. Υποκατάστημα Βασιλέως Κωνσταντίνου 140 Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 27224 και 25520 24533.
3: Bandichrome ΕΕ. Δεν πουλάμε απλώς υλικά, δίνουμε βάση σε κάθε έργο.
4: Γιατί είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά, μα γιατί τα επιλέγουμε εμείς ένα προς ένα.
5: Ο λαχανιαγορίτης. Περνάει το κατόφλι του καταστήματός μας μόνο ό,τι πραγματικά αξίζει.
4: Ό,τι έχει όλη τη φρεσκάδα, το άρωμα και τη γεύση.
5: Ό,τι πληρεί τα αυστηρά μας στάνταρ για να είμαστε σίγουροι ότι σας προσφέρουμε μόνο τα καλύτερα φρούτα και λαχανικά.
4: Ο Λαχαναγορίτης, Κυριακίδης Γεώργιος. Τώρα με δύο καταστήματα. Κωνσταντινουπόλεως 252 και Πρατήριο Χονδρικής Κωνσταντινουπόλεως 50 Ορεστιάδα.
5: Τηλέφωνα για παραγγελίες delivery 25520 27570. Και 6936-095-300.
4: Ο Λαχαναγορίτης. Φρούτα και λαχανικά για καταναλωτές με υψηλές απαιτήσεις.
6: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία.
7: 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.
8: Νιώσε ασφαλής. Νιώσε αυτάρκης. Ασφαλιστικά και ενεργειακά γραφεία A-Solutions, Κανταρίδης Άγγελος και συνεργάτες. Αλεξάνδρου Παπαναστασίου 90, Θεσσαλονίκη. Τώρα, με νέο κατάστημα και στην Ορεστιάδα, στην Κωνσταντινουπόλεως 238, απέναντι από την Κεντρική Πλατεία. Βρες μας στο Facebook στη σελίδα A-Solutions, Ασφαλιστικές και Ενεργειακές Λύσεις, στα τηλέφωνα 2552-400221 και 6981-033-549 ή επισκέψου μας για να ασφαλίσεις οικονομικά και ευέλικτα το αυτοκίνητό σου από 80 ευρώ το έτος. Το σπίτι από 1 ευρώ το τετραγωνικό, κερδίζοντας από τον έμφυα. Την επιχείρηση, την υγεία σου, τα γεωργικά σου οχήματα. Κάνε τη φθηνότερη σύνδεση με τον πάροχο της επιλογής σου σε ρεύμα και φυσικό αέριο, ανεξάρτητα από το χρώμα του τιμολογίου. Θα είμαστε δίπλα σου.
9: Το αυτοκίνητο που θέλεις, όταν το θέλεις. Fit Car Rental. Κάνουμε την ενοικίαση απλή και προσιτή με προσεγμένα, καθαρά οχήματα, ευέλικτες επιλογές και φιλική εξυπηρέτηση. Για επαγγελματικά ταξίδια, αποδράσεις ή τις καθημερινές σου ανάγκες. Με ανταγωνιστικές τιμές και ξεκάθαρους όρους, οδηγείς με άνεση και σιγουριά. Fit Car Rental. Καλλιπόλεως 73, στη συμβολή με την οδό Λοχαγού Διαμάντη, Νέα Ορεστιάδα. Τηλέφωνα 25520 28525 και email rentfitcar@gmail.com. Ενοικιάσεις αυτοκινήτων Fit Car Rental. Η μετακίνησή σου, δική μας υπόθεση.
10: Κασαπιάν. Σιδηρικά, χρώματα, είδη θέρμανσης, αρδευτικά. Από το 1924 στην Ορεστιάδα. Σωτηρίου Τσερκέζη 39. Τηλέφωνο 25520-22542. Κασαπιάν. Μας γνωρίζετε, μας εμπιστεύεστε. Το καλοκαίρι είναι εδώ.
11: Εσείς έχετε κάθε λόγο να θέλετε να φροντίσετε τα νύχια σας.
10: Έχετε κάθε λόγο να θέλετε να περιποιηθείτε τα πόδια σας.
12: Εμείς έχουμε την πρόταση.
11: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία.
13: Υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών.
10: Μεγάλο Αλεξάνδρου 2. Ορεστιάδα. Κλείστε το ραντεβού σας στο 6957 18 65 32.
11: Ποντομέντικα, Βελιάκου Μαρία. Υγιεινά, όμορφα, προσεγμένα και εγγυημένα.
14: Να που επιστρέψαμε λοιπόν, 8 λεπτά μετά τις 8.30.
15: Ναι, τώρα συμφωνώ.
14: 9.30, συγγνώμη, τώρα συμφωνείς. Λοιπόν, είναι ο Ανδρέας ο Γραμμινίδης, είμαι ο Χάρης ο Κανταρίδης, κάνουμε μαζί την απόψινη εκπομπή, είναι καλεσμένος μου εδώ, φιλοξενούμενος, τον αφήνω πότε-πότε να μιλήσει λίγο και σας λέμε ότι διαλέγει και αυτός τραγούδια. Ναι, διαλέγει και αυτός τραγούδια. Και εσείς θα μπορούσατε, αλλά τώρα τελείωσε, δεν έχει. Τώρα έχουμε μισή ώρα, τι έχουμε, 20 λεπτά έχουμε όλα και όλα.
15: Και τα έχω διαλέξει όλα τα υπόλοιπα.
14: Και τα έχει διαλέξει όλα τα υπόλοιπα. Ψέματα, να, μεγάλο σημείτη του. Ψέματα είπε.
15: Έτσι ήταν πριν.
14: Έτσι ήταν. Τι προσπαθείς να με συναγωνιστείς, σιγά μου.
15: Ήρθα ψεύτης.
14: Δε φτουράς. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε. Ότι την εκπομπή την προσφέρουν οι υπηρεσίες ποδολογίας και καλοπισμού νυχιών της Μαρίας της Μπελιάκου. Το Ποντομέντικα, στη Μεγάλο Αλεξάνδρου 2, στην Αορεστιάδα, δίπλα από τον Πευκόνα, από την νότια πλευρά του Πευκόνα της πόλης, 6-9-57-18-65-32, για να κλείσετε ραντεβού, να περιποιηθείτε τα πόδια σας, για οποιαδήποτε συμβάν μπορεί να σας συμβαίνει, έτσι, κάλλη, σφρίσεις νυχιών, ακόμα και παρανυχίδες, γενικά, υγειονομικά, ας το πούμε, αλλά... Και να κάνετε το πεντικιούρ σας, το μανικιούρ σας, το ημιμόνιμό σας. Δεν μπορώ να σε φανταστώ με ημιμόνιμο, Ανδρέα.
15: Μόνιμα έχουμε.
14: Μόνιμα έχει ημιμόνιμο. Σωστό αυτό. Είναι μια καλή προσέγγιση. Παράλληλα μαζί μας είναι τα σιδηρικά χρώματα Κασαπιάν, στη Σωτηρίου Τσερκέζη 39 και η Fit Car Rental για ενοικιάσεις αυτοκινήτων και συνεργείο αυτοκινήτων στην Καλλιπόλεως με Λοχαγούδια Μάτι Γωνία. Μαζί μας όμως έρχεται και ο Βασίλης ο Κωνσταντίνου να πει «Αντέχω ακόμα μάτια μου, αντέχω».
15: Φαίνεται ότι το έχω διαλέξει εγώ αυτό, έτσι.
14: Μακριά, μακριά. Αλλά το άλλο δεν είναι δικό σου. Είναι δικό μου. Είναι δικό μου
15: ένα.
14: Και λέω ότι ένα τσιγκανάκι είπε... Είναι τελώς διαφορετικά τα δύο τραγούδια μεταξύ τους. Τι είπε το τσιγκανάκι... Πόσο έρωτας με βρήκε στο δικό σου σώμα, αγκαλιά, είπε να προσέχω όμως γιατί είναι αναπότομος ο δρόμος και θα μας σκοτώσει ξαφνικά. Άμα. Λέει ο Νότης ο Σφακιανάκης από τότε που ήταν στο Σανίδι, στο Πάλκο.
15: Πάμε να ακούσουμε τον Βασίλη Παπακοσταντίνου
14: και
15: έπεται ο Νότης Σφακιανάκης.
16: Νότης.

άφησες, είναι όπως τ' άφησες. Όλα είναι ίδια εδώ. Όλα βουλιάζουνε, όλα ρημάζουνε, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ

αποσπάσματα, απεγνωσμένες φωνές. Βράδια ανόητα, πάντα αυτονόητα, χάνονται μες στον καπνό. Όνειρα ήπια, χρόνια ερήπια, πάντα στον ίδιο σκοπό. Κι εγώ ακόμα εδώ.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε τώρα και πάμε σε κάτι που πρέπει να μας χαρακτηρίζει. Σίγουρα όχι εμάς τους δυο όμως, φίλε μου. Γιατί, ναι, λέω, πάμε σε κάτι που πρέπει να μας χαρακτηρίζει, αλλά σίγουρα όχι εμάς τους δυο.
1: Τι μας χαρακτηρίζει εμάς τους δυο, τι κοινό
0: το ότι μιλάμε. Εδώ ο Τόλης ο Βοσκόπουλος λέει, οι άντρες δεν μιλούν πολύ.
1: Καλά και εμείς, όχι ιδιαίτερα πολύ. Εγώ όχι, δηλαδή. Εσύ...
0: Δεν μιλάς πολύ. Εγώ μιλάω πάρα πολύ όμως.
1: Εσύ εξαίρεση που βεβαιώνει τον κανόνα.
0: Οπότε μετά θα έρθει ο Γιάννης Πουλόπουλος μετά τον Τόλη.
1: Πού λέει.
0: Αυτός λέει, φίλε, έλα απόψε που πονάω. Σε καλεί ως φαρμακοποιό.
1: Το επάγγελμα. Το καθήκον με καλή.
0: Πάμε.

0: Και κάπου εδώ τελειώνει και η δική μας θητεία. Τελειώνει η δική μας βραδιά.
1: Θητεία.
0: Αντρέα, ναι, θητεία στα μικρόφωνα. Τα δύο τραγούδια που απομένουν.
1: Δηλαδή, αφού τελείωσες η θητεία σου, διετέλεσες παραγωγός, ραδιοφωνικός παραγωγός για τις...
0: Για το μήνα Ιούνιο. Θα αρχίσω καινούργια θητεία αύριο για το μήνα Ιούλιο. Κατάλαβες, πάει με κύκλους. Φτάνει, η ζωή μου κύκλους κάνει. Αυτό. Το ακούσαμε χθες αυτό που είχαμε για τα πουλιά. Γιατί λέει σαν το μικρό πουλί, μα δεν... το τραγούδι κτλ. Χθες ακούγαμε για τα πουλιά. Τώρα, μην γελάς. Το τραγούδι το επόμενο είναι του Νίκου Νομικού. Ερμηνευτής είναι ο Νίκος Νομικός. Ξέρεις, ο Νίκος Νομικός, ο πατέρας της Δούκησας Νομικού. Έτσι προσδιορίζεται τώρα. Είναι το τραγούδι «Να προσέχεις». Και αμέσως μετά η Βίκη μου σχολείο τραγουδάει το «Περιβόητο Αλίτη». Ένα εξαιρετικό τραγούδι από το παρελθόν. Και μας στέλνει στα σπίτια μας, γιατί εδώ τελειώνει η εκπομπή. Συνεπώς, θέλω απλά να σας ευχαριστήσω και σένα, Αντρέα.
1: Και εγώ να ευχαριστήσω εσένα για την πρόσκληση και τους ακροατές για την ανοχή τους.
0: Να μας ξανάρθεις.
1: Με χαρά.
0: Ωραία. Να ευχαριστήσω λοιπόν όλους εσάς. Να σας προτρέψω αύριο να είστε πάλι εδώ από το πρωί. 7 με 10 μαζί με τον Γιάννη Βαβαλικούδη έχουμε την πρωινή περιπολία. 10 με 1 ο Νίκος Οπατούνας στο ευρωσκόπιο του. 2 και 5,5 Σταυρούλα Γελανδράκη το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά και τα σύντομα δελτίο ειδήσεων από τις 3 και μέχρι τις 8 ανά μία ώρα. Οπότε ξανάρχομαι για την πρώτη εκπομπή του χρόνου. Πώς συνηθίζω. Του χρόνου είπα, άντε καλά. Για την πρώτη εκπομπή του μήνα. Καλά που είσαι εδώ και με διορθώνεις. Μ' αρέσει να με διορθώνεις, βελτιώνομαι. Που έλεγε και ο Σκαραβαίος του Λαζόπουλο τότε. Λοιπόν, τι έχουμε να πούμε.
1: Καλό βράδυ.
0: Και στο επανακούιν.

0: Περισσότερη ενημέρωση. Περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1. Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο.
1: Ψάχνεις τρόπο να τακτοποιήσεις τα πάντα σε ένα σημείο? Στο NLS Point, σε Διδημότυχο και Ορεστιάδα, η καθημερινότητά σου γίνεται πιο απλή. Συγκρίνουμε για σένα όλα τα προγράμματα ρεύματος και φυσικού αερίου σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες Energy, Eron, Enerwave και όλους τους παρόχους, επιλέγοντας το κέρδος σου. Ολοκληρωμένες λύσεις Nova σε ίντερνετ, τηλεφωνία και TV. Εξόφληση κάθε είδους λογαριασμού και μεταφορά χρημάτων στην Ελλάδα και όλο τον κόσμο με την αξιοπιστία MoneyGram. NLS Point. Ένας νέος κόσμος υπηρεσιών. Με δύο καταστήματα. Διδημότυχο, 25 Μαΐου 92 και Ορεστιάδα, Κωνσταντινουπόλεως 216.
2: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
3: Ασφάλειες Χατζηγιάννης. Τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
2: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
3: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
3: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
4: Πίνασες και λες, θα φάω κάτι πρόχειρο. Μην το κάνεις αυτό στον εαυτό σου. Πήγαινε εκεί που ξέρουν από καλό φαγητό. Από το 1977, ο Βελιστήριο Βλάσης, στην κεντρική πλατεία του Σουφλίου. Σουβλάκι, γύρος, πατάτες, σαλάτες, όλα όπως πρέπει. Γιατί άλλο τρώω κάτι και άλλο τρώω στο Βλάση. Ο Βελιστήριο Βλάσης, ανοιχτά όλες τις ημέρες της εβδομάδας στην κεντρική πλατεία Σουφλίου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2554 023 102.
5: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
0: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

φυλάει ο θάνατος. Έτσι γίνεται εχθρός κι ο φίλος.

0: Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ.
1: Τι και αν οι εκπτώσεις τελείωσαν. Στα έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ συνεχίζουμε.
2: Συνεχίζουμε σκεπτόμενοι την τσέπη σας και την υγεία σας. Σύστημα ύπνου Relax. Άνετο κρεβάτι με αποθηκευτικό χώρο και στρώμα ανατομικό. Με τεχνολογία ελαττηρίων 5 Zone Pocket. Μόνο στα 890 ευρώ. Πάντρεμα αισθητικής και άνεσης.
1: Έπιπλα Κούρος Σύστικμπαλ σε καβάλα, δράμα, σέρες και ορεστιάδα. Καθώς και στο website www.istikbalkouros.gr.
3: Οι καιροί αλλάζουν, οι αξίες όμως μένουν σταθερές. Ποιότητα και γεύσεις. Πού? Στου Δημήτρη. Γευστική καθημερινή απόλαυση με κοτόπουλο στη σούβλα ισχάρας, ζουμερό, λαχταριστό, με τραγανή πετσούλα, παραδοσιακό κοντοσούβλι, ελληνικό κοκορέτσι και η απόλαυση περνάει σε άλλο επίπεδο. Αλλά και γύρω κοτόπουλο ή χοιρινό για πιο κλασικές περιπτώσεις. Ό,τι και αν διαλέξεις, κερδίζεις. Κερδίζεις σε απόλαυση, ποιότητα και σε τιμές. Στου Δημήτρη, Βασιλείος Κωνσταντίνου 116, απέναντι από το πρώτο δημοτικό. Φυσικά και με delivery στο 25520-22288. Καθημερινά, εκτός Δευτέρας. Στου Δημήτρη, σταθερή αξία.
4: Από το 1944, η Ένωση Ορεστιάδας στηρίζει τον αγρότη του Βόρειου Εύρου με 16 αποθηκευτικά συγκροτήματα, εργοστάσιο ζωοτροφών, μονάδα σποροπαραγωγής και 14 καταστήματα αγροεφοδίων. Η Ένωση παραμένει δίπλα στους παραγωγούς, προσφέροντας σύγχρονες υπηρεσίες, αξιόπιστα προϊόντα και συμβουλευτική υποστήριξη.
5: Περισσότερα από 900 μέλη και 3.000 συνεργαζόμενοι παραγωγοί εμπιστεύονται την Ένωση, τον σταθερό πυλώνα του αγροτικού εισοδήματος. Στη Θράκη.
4: Αγροτικό Συνεταιρισμός Δημητριακών Ορεστιάδας. Η Ένωση. Παράγουμε μαζί. Αναπτύσσουμε τον τόπο μας.
0: 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες 97,1 Ράδιο Εύρος και ραδιοεύρος.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μεγαλώνω και δεν είναι πως δεν τα έχω πάει εντάξει. Μα δεν πήγα το ταξίδι που είχα τάξει στο νεότερο εαυτό μου, το δεστά 18 μου.

θρησιά με χαλάνε τελευταία παραπάνω. Ίσως φταίει πόνο τρέχω και δεν φτάνω. Ίσως φταίει και η ηλικία, είναι μια δικαιολογία.

Δεν μ' αρέσει να πληγώνει, με θυμώνει. Και μαζί μου και η γενιά μου μεγαλώνει. Πότε πρόλαβε να κουραστεί, πριν καλά καλά να δοξαστεί. Γίναμε καλοί μικράστοι και δεν ήμασταν

Και με τρώει κάθε βράδυ που ξαπλώνω. Όταν τη μισή ζωή μου μετανιώνω και την πλάτη μου γυρίζω στον ήρωα που αποκοιμώ.

0: πολύ, ούτε λίγο, ούτε πολύ, που μεγαλώνω.
1: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 11. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει. Επιστρέφει. Σε λίγο. Περνάς κταίο και αγχώθηκες. Πάρε το όχημά σου και έλα My Κταίο Εύρου. Δύο σημεία, η διάρρηστη εξυπηρέτηση με εξειδικευμένο προσωπικό για αξιόπιστο τεχνικό έλεγχο. My Κταίο Εύρου. Σε δύο σημεία, Βιπέο Ρεστιάδας για γιόταχοι και μοτοσυκλέτες. Τηλέφωνο 25520-27888 και στην Καβίλιο Ρεστιάδας για γιόταχοι και βαρέα οχήματα. Τηλέφωνο 25520-93674.
2: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες. Όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά.
1: Τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
3: 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Ο 97,1 Radio Evros επιστρέφει σε λίγα λεπτά. Για περισσότερη ενημέρωση, μείνε εδώ. 24 ώρες στο σφιγμό της Θράκης. Ψυχαγωγία. 24 ώρες, 97,1 Radio Evros και radioevros.gr. Συναρπαστικά αληθινός.

μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένα σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα. Και τη νύχτα.
1: Στην ασφαλτό πουλσαρός με καράβι τη μοτοσυκλέτα. Παντιέρα, το μπουφάν, το πλαστικό.

0: 97,1 Ράδιο Εύρος. Η ώρα είναι 12. Περισσότερη ενημέρωση, περισσότερη μουσική από ποτέ. 97,1 Ράδιο Εύρος. Επιστρέφει σε λίγο.
1: Ασφάλεια, εμπιστοσύνη, αξιοπιστία και οικονομία. Στις ασφάλειες Χατζηγιάννης έχουμε όλο το πακέτο.
2: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, τα πιο συμφέροντα οικονομικά πακέτα για να εξασφαλίσετε τη ξεχνιασιά σας και το αυτοκίνητο, το σπίτι, το κατάστημά σας.
1: Με κορυφαίους συνεργάτες που αναζητούν και επιλέγουν για εσάς μέσα από όλες τις επώνυμες εταιρείες το ιδανικό πακέτο.
2: Και μην ξεχνάτε, πριν την ανανέωση του συμβολαίου σας, ελάτε να σας ενημερώσουμε πόσο θα σας κοστίσει. Δυνατότητα πληρωμής με πιστωτική κάρτα και άτοκες δόσεις.
1: Ασφάλειες Χατζηγιάννης, Κωνσταντινουπόλεως 219, τηλέφωνο 255-20-24-100.
2: Επιλογή υψής της ασφαλείας.
3: Όταν ένας σταθμός δημιουργεί εικόνες, όταν η ενημέρωση είναι σωστή και ενδιαφέρει πραγματικά,
0: τότε ακούς 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός. 97,1 Ράδιο Εύρος και τη νύχτα.

Ειδήσεις του σήμερα. Στο ραδιόφωνο του αύριο. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

Σεργιάνη μου προχτές τ' αλφαβητάρι πάνω στο τριφύλι σου μάθαινε το αύριο και το χτες, μα εγώ περνούσα.

0: Άλλοι μεταδίδουν απλά πληροφορίες. Εμείς, ειδήσεις. 97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.
1: Και κάτι από λαθρεπιβάτες.

97,1 Ράδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

ώστε να ξεφύγω από τη μοίρα και έχω μέσα μου πλημμύρα ουρανέ. Για δεν υπήρξε κατεργάρης και θα το θες να με φύγει.

Μέσα σε μια μέρα υπάρχουν πολλές νέες ειδήσεις. Αλλά μόνο ένας σταθμός για να τις ακούσεις. 97,1 Ραδιο Εύρος. Συναρπαστικά αληθινός.

αστέρια κι όμως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δεν με εγκαταλείπουνε. Πώς μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται.